Αθήνα, τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, για σένα τάλιρο η Ρετσίνα. Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, για

Η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μάνου Σακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Βαρβάρα Βιτζιλέου. Στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, απαντά ο Διονύσης First. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Τέλος, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομά της, Να η Αθήνα. Δυστυχώς η χθεσινή μέρα έκλεισε με τον πιο τραγικό τρόπο για τη 17χρονη που έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά από την πτώση της από εξαόροφο κτίριο στην Ηλιούπολη, βυθίζοντας σε διπλό πένθος μετά το θάνατο και της φίλης της και συμμαθήτριάς της την περασμένη Τρίτη, τις οικογένειες, τη σχολική κοινότητα, τους φίλους και τη χώρα. Δύο 17χρονες που χάθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο, αναγκάζοντάς μας να κοιτάξουμε κατάματα μια πραγματικότητα που συχνά επιλέγουμε να αγνοούμε. Και ίσως αυτό που μένει δεν είναι μόνο η θλίψη, αλλά η ευθύνη. Και εδώ η Αθήνα έχει κάτι να μας πει. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μίλησε για μια κραυγή αγωνίας χθες που πρέπει να ακούσουμε, όχι με γενικότητες, αλλά με στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνίας. Μία στις τέσσερις έφηβες αντιμετωπίζει ψυχικό πρόβλημα. Η αυτοκτονία παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στους νέους και η μοναξιά δεν είναι εξαίρεση, είναι εμπειρία για έναν στους 6 μαθητές. Και την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει ο κ. Δούκας, από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη μόνιμου κοινωνικού λειτουργού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Σε μια περίοδο που τα περιστατικά παιδικής προστασίας αυξάνονται και οι Δήμοι καλούνται να σηκώσουν όλο και μεγαλύτερο βάρος. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν το πρόβλημα υπάρχει, το ερώτημα είναι ποιος το αναλαμβάνει και με τι μέσα. Και αυτή η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα πλαίσιο που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες των Δήμων να ανταποκριθούν σε τέτοιες κρίσιμες κοινωνικές ανάγκες. Ταυτόχρονα, σε μια σχεδόν αντιφατική συνύπαρξη εικόνων, σήμερα χτύπησε το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές των λυκείων, μια στιγμή που κανονικά σηματοδοτεί το τέλος και για την αρχή μαζί, την αγωνία των πανελλαδικών αλλά και μια μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Και κάπου ανάμεσα ο Μάιος. Ο Μάιος στην Αθήνα επιμένει να θυμίζει ότι η πόλη έχει και μια άλλη όψη, εκδηλώσεις, δράσεις, ανοιχτή χώρη, μια καθημερινότητα που συνεχίζεται, ίσως και ως ανάγκη να κρατηθούμε στο φως. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο, την ευθύνη και την ελπίδα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Και ξεκινάμε όπως πάντα με τον συνάδελφο διαπιστευμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Δήμο Αθηναίων, Γιώργο Μανουσακάκη, για να δούμε τι γίνεται με το κυβερνητικό σχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή και να δούμε τι συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Ο κώδικας που το συζητάμε από τις αρχές του χρόνου, μάλλον από το τέλος του 2025, δείχνει ότι βαδίζει προς το τέλος του, καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος οριστικοποιήθηκε το γεγονός ότι πλέον η ΚΕΔΕ έχει δώσει τις παρατηρήσεις της με τις δύο επιτροπές οι οποίες εργάζονται εδώ και 5 μήνες για τον κώδικα μαζί με τις επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συνταχθεί το νομοσχέδιο.

0: νομοθέτημα, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση, σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι 25 Μαΐου η ΚΕΔ έχει προγραμματίσει συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα τον κώδικα, προκειμένου εκεί να μπουν και οι τελευταίες πινελιές, οι οποίες βέβαια θα είναι πολιτικού ενδιαφέροντος και πολιτικής σκέψης, καθώς υπάρχουν αντιδράσεις και υπάρχουν και ανησυχίες σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα τα οποία θα επιφέρει ο κώδικας, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι χρειαζόταν μια αλλαγή, καθώς η προηγούμενη φορά που αλλάχθηκε ήταν περίπου πριν 20 χρόνια. Είναι ένα νομοθέτημα λοιπόν το οποίο θα κρατήσει άλλο τόσο περίπου, να δοκιμαστεί και μετά θα έρθουν και οι αλλαγές που χρειάζονται. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι ότι ο κώδικας βάζει επιτάπητος για να ρυθμίσει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις πολεοδομίες, με κάποιες αρμοδιότητες, μάλλον με το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ δήμων και περιφερειών. Γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι στην όλη συζήτηση είναι και οι περιφέρειες, δεν αφορά μόνο τους δήμους. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα για το οποίο πάρα πολλοί δημάρχοι και η ηγεσία
1: αντιδρούν.
0: Αντιδρούν και έχουν επισημάνει ότι δεν είναι αυτό το πρωτεύον το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν άλλα ζητήματα που πρέπει να λυθούν και ο εκλογικός νόμος είναι μια χαρά όπως έχουν επισημάνει. Ο νέος εκλογικός νόμος πάντως που προωθεί το Υπουργείο Ιστορικών και ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν το ποσοστό νίκης που θα καταργεί και την πρώτη Κυριακή θα είναι το 42-43%, είναι και αυτό το οποίο θα συζητηθεί οριστικά με την παρουσίαση του κώδικα στην διαβούλευση αλλά και στη συνεδρίαση που θα γίνει στις 25 του μηνός. Mm-hmm. Επιπλέον υπάρχει το θέμα των χρημάτων από τα πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οι δήμοι αυτά τα λεφτά περίπου στα 100 εκατομμύρια υπολογίζονται, αλλά μάλλον με το νέο ΚΟΚ θα είναι πολύ παραπάνω. Αυτά τα λεφτά μοιράζονται στα τρία, παίρνει η αυτοδιοίκηση ένα από 25 έως 75% ανάλογα αν έχει τοποθετήσει κάμερες η ίδια. Οι ίδιοι οι δήμοι αν έχουν τοποθετήσει κάμερες στους δρόμους τους, αν δεν έχουν τοποθετήσει παίρνουν 25%. Ένα άλλο κομμάτι πηγαίνει στο ταμείο, στο συνδικαλιστικό ταμείο των αστυνομικών και το υπόλοιπο στο κράτος. Επίσης πηγαίνει και ένα κονδύλι που έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Υπάρχει επίσης το θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών και της σύνθεσης όλων των νομοθετημάτων σε ένα, δύο, τρία άρθρα, κάτι το οποίο το ζητάνε εδώ και χρόνια και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, καθώς αυτή η πολυνομία, αυτή η πασπερμία νόμων, πολλές φορές κάποιοι επικαλούνται ένα νόμο του παρελθόντος και έρχεται ένας νόμος του παρόντος και υπάρχει μια σύγκρουση. Αυτό πλέον θα γίνει μια απλούστευση των διαδικασιών, μια συγχώνευση της νομοθεσίας, προκειμένου τα 761 άρθρα τα οποία θα περιέχει ο κώδικας να βοηθήσει και στον καταμερισμό των ευθυνών, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση της όποιας κατάστασης και από τον ίδιο το πολίτη, προκειμένου και αυτός να ξέρει πού θα απευθύνεται ή από πού θα ζητάει το δίκιο του, έτσι, αν γίνει κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, αλλά επίσης και τις υπηρεσίες οποίες θα πρέπει να απευθύνεται προκειμένου να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του που έχει με την αυτοδιοίκηση. Κλείνοντας να πω ότι υπάρχουν επιφυλάξεις τόσο για τον εκλογικό νόμο, υπάρχουν επιφυλάξεις για τις πολεοδομίες, οι οποίες εδώ βλέπουμε ότι από ό,τι μαθαίνουμε θα υπάρχει ένα ανοιχτό σύστημα, θα μείνουν κάποιες πολεοδομίες, θα μείνουν μάλλον οι πολεοδομίες στους δήμους για θέματα διαχείρισης, αλλά το κομμάτι των πολεοδομικών αδειών, το οποίο είναι και το προσοδοφόρο, να το πούμε έτσι,
1: θα περάσει στο
0: κτηματολόγιο. Γι' αυτό αντιδρούν οι δήμαρχοι, θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η όλη υπόθεση. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της διαχείρισης των υδάτων, το οποίο μπορεί να μην αφορά την Αττική, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι στην περιφέρεια, οι οποίοι έχουν δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποκέντρωσης και ζητούν λύσεις, ζητούν ξεκάθαρο.
1: Θα περιμένουμε, Γιώργο, να δούμε τώρα. Θα τεθεί σε διαβούλευση, μάλλον μέσα στην εβδομάδα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε.
0: Είμαστε κοντά, όμως, μάλλον τον Ιούνιο θα μπει στη Βουλή. Και
1: θα πρέπει να ψηφιστεί, λέγαμε και χθες, ότι αποτελεί και προαπαιτούμενο για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ανάκαμψης, ναι. Mm-hmm.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Μανουσακάκη.

0: Εδώ είμαστε. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Θα δούμε όμως και συνολικά την καθημερινότητα στην Αθήνα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας Χάρης Βουρδουμπάς. Κύριε Βουρδουμπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Πριν πάμε στο κώδικα, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και την τραγωδία στην Ηλιούπολη, δείχνουν ότι οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν όλο και πιο βαριά κοινωνικά ζητήματα. Ακούσαμε και τη δημόσια παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων για την έλλειψη μόνιμων κοινωνικών λειτουργών στους Δήμους εδώ και χρόνια. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς και αν πιστεύετε ότι οι Δήμοι έχουν σήμερα τα εργαλεία να διαχειριστούν τέτοια ζητήματα?
1: Καλά, σίγουρα δεν τα έχουν τα εργαλεία οι Δήμοι. Αν θέλετε ένα πιο γενικό σχόλιο, μια πιο γενική παρατήρηση, δεν θα έπρεπε να είναι κύρια ευθύνη και αποκλειστική ευθύνη των Δήμων. Πρέπει να υπάρχουν δομές του κράτους που θα είναι υπεύθυνες για τέτοιου είδους ζητήματα και οι Δήμοι να λειτουργούν συμπληρωματικά, να το πω έτσι, με συμπληρωματικές δομές. Ένα μεγάλο θέμα επίσης που έχει να κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό με το κράτος, το κεντρικό και λιγότερο με τις δομές των Δήμων, είναι σχετικές υποδομές και προσωπικό εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο στα ίδια τα σχολεία, μιας και μιλάμε για το περιστατικό της Ηλιούπολης. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ πιο συνολικό ζήτημα που δεν παίρνει υπόψη του ως το σχεδιασμό του το κράτος, του κεντρικού και του τοπικού των Δήμων, τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν σήμερα για τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
0: Ακούμε συχνά ότι οι Δήμοι φορτώνονται αρμοδιότητες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Για να έρθουμε στο νέο κώδικα, αυτό πιστεύετε ότι αλλάζει ή παγιώνεται?
1: Παγιώνεται και μάλλον ενισχύεται από το νέο κώδικα. Και ξέρετε, αυτό είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή που έχει και συγκεκριμένη στόχευση και γι' αυτό την έχουν ακολουθήσει διαδοχικά και προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο η τωρινή με τον τωρινό κώδικα που θα φέρει για ψήφιση και εφαρμογή. Και ο λόγος είναι γιατί το κράτος βγάζει από πάνω του μια σειρά από ευθύνες σε σχέση με δομές και υποδομές, τις μεταφέρει στους Δήμους για να γίνουν μετά να λειτουργήσουν μετά στη λογική της ανταποδοτικότητας και τελικά να φορτώνεται ο πολίτης, ο δημότης, το κόστος για μια σειρά από τέτοιες υπηρεσίες. Με αυτή την έννοια λέμε ότι είναι κεντρική επιλογή των κυβερνήσεων. Και σε αυτή τη διαδικασία οι Δήμοι προφανώς παίζουν το ρόλο του να εφαρμόζουν, να το πω έτσι, μια τέτοια πολιτική, η οποία κατά τη γνώμη μας έχει αντιλαϊκό χαρακτήρα και αντιλαϊκό περιεχόμενο, γιατί ακριβώς φορτώνει την κάλυψη αναγκών που θα έπρεπε να καλύπτουν.
0: Άρα, αντί για ενίσχυση των Δήμων, μιλάμε ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, για νομιμοποίηση της υποχρηματοδότησης, σωστά?
1: Της υποχρηματοδότησης και της λογικής της ανταποδοτικότητας. Θα έλεγα το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά και εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στη χώρα μας είναι η λειτουργία των παιδικών σταθμών, οι οποίες όσο ήταν στο κράτος πριν από χρόνια, ήταν δωρεάν σαν υπηρεσία από τη στιγμή που πέρασαν στους Δήμους, ακριβώς επειδή οι Δήμοι δεν μπορούσαν να τους λειτουργήσουν αλλιώς, έχουν προχωρήσει τη λογική των τροφείων. Δεν νομίζω αυτά πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα και πολλά άλλα παραδείγματα που μπορούμε να βρούμε για δομές και υποδομές των Δήμων.
0: Άρα, ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι τα βασικά σημεία που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων?
1: Εντάξει, ένα βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης, η αναγκαία στο ύψος των αναγκών που υπάρχουν. Και το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το προσωπικό. Είναι τα δύο πολύ καθοριστικά, να το πω έτσι, εργαλεία για να μπορέσει ένας Δήμος να παρέχει στους δημότες του όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίες. Και το ένα και το άλλο, και η υποχρηματοδότηση δηλαδή, και το γεγονός ότι δεν υπάρχει προσωπικό επαρκές. Η μεγάλη πλειοψηφία των υπηρεσιών και του Δήμου Αθηναίων είναι υποστελεχωμένες και μάλιστα η πλειοψηφία του προσωπικού, ακριβώς επειδή έχουν πάρα πολλά χρόνια να γίνουν προσλήψεις, είναι και μεγάλης ηλικίας, είναι πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση. Και ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών καλύπτονται από συμβασιούχους, οκταμηνίτες, εξαμηνίτες, οδηγών στο να οι υπηρεσίες που τελικά παρέχονται στους δημότες να είναι όλο και χαμηλότερο επίπεδο και να καλύπτονται τελικά όλο και λιγότερες ανάγκες κοινωνικές.
0: Μάλιστα. Η αυτοδιοίκηση είναι δίπλα στον πολίτη ή απλώς είναι με όσα βλέπουμε να συμβαίνουν και πώς εξελίσσεται η πολιτική γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι απλώς ένα τελευταίο καταφύγιο όταν πλέον όλα φαίνεται να αποτυγχάνουν?
1: Καταρχάς, η αντίληψη δική μας λέει ότι η αυτοδιοίκηση και με όλο το νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει ως άλλος ένας βαθμός του κράτους της κεντρικής διοίκησης. Τα περιθώρια δηλαδή που έχουν οι Δήμοι, οι δημοτικές αρχές να είναι πιο κοντά στον πολίτη και να καλύπτουν περισσότερες ανάγκες τους είναι όλο και λιγότερα. Mm. Ταυτόχρονα με αυτό υπάρχουν παραδείγματα δημοτικών αρχών που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση από την κυρίαρχη, που λειτουργούν με τη λογική της αντίθεσης στις κεντρικές κρατικές επιλογές και κυβερνητικές επιλογές, που μπορούν να αποτελέσουν ένα αποκούμπι και κυρίως να πρωτοστατήσουν σε αγωνιστική διεκδίκηση των δημοτών τους απέναντι στο κεντρικό κράτος, απέναντι στις κυβερνήσεις. Αλλά η κατεύθυνση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη όλα αυτά τα χρόνια. Όλες οι αλλαγές οι νομοθετικές που έχουν γίνει κινούνται σε αυτή τη λογική. Δηλαδή να κάνουμε ακόμη ένα εργαλείο του κράτους σε τοπικό επίπεδο που θα ενισχύει την ανταποδοτικότητα, που θα προωθεί την ιδιωτικοποίηση σε μια σειρά από υπηρεσίες, που θα μεταφέρει το κόστος στις πλάτες τελικά των πολιτών, των εργαζομένων, των δημοτών.
0: Mm-hmm. Υπάρχει πολιτική βούληση για ισχυρούς δήμους ή απλώς για μια διαχείριση της καθημερινότητας με όποιο τρόπο μπορούμε?
1: Δεν ξέρω πώς το εννοεί ο καθένας που λέει για ισχυρούς ή ανισχυρούς δήμους. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση θα λειτουργούν οι δήμοι, σε ποια κατεύθυνση θα λειτουργούν υλοποιώντας ή μη υλοποιώντας κεντρικές κυβερνητικές επιλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι το επίδικο στην προκειμένη περίπτωση. Ποια συμφέροντα είναι αυτά τα οποία έχει ταχθεί ως δημοτική αρχή να υπηρετήσεις. Αν έχει ταχθεί να υπηρετήσεις τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοτών σου, ή αν μπαίνεις κι εσύ σε μια λογική, ακολουθώντας την κατεύθυνση από το κεντρικό κράτος, από τις κυβερνήσεις, να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα, να προχωρήσουν συγκεκριμένες επιλογές που προχωράνε σε μια σειρά τομείς της κοινωνικής ζωής, την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πολιτική, τη γενικότερη, την οικονομία, γιατί δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι οι Δήμοι σήμερα λειτουργούν ως ένας επιπλέον φορομπηθικός μηχανισμός του κράτους και σε αυτό το κομμάτι τους έχει αναθέσει το κεντρικό κράτος αρμοδιότητες, όχι μόνο σε άλλες τομείς και σε άλλες υποδομές. Άρα είναι ζήτημα κατεύθυνσης, είναι ζήτημα ιεράρχησης, είναι ζήτημα προτεραιοτήτων σε ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί μια δημοτική διοίκηση.
0: Κύριε Βουρδουμπά, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, γιατί έρχεται όπου να είναι, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας. Οπότε θα ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα, όχι μόνο για το πώς λειτουργούν οι Δήμοι, αλλά και για το τι πολύ θέλουμε τελικά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 16 και 38 πρώτα λεπτά, Αθήνα 9.84, είναι η εκπομπή Ναι Αθήνα, στο μικρόφωνο η Ναταλία Κάνταρτζή. Περνάμε τώρα στη δεύτερη καλεσμένη μας, είναι η κυρία Τζίνη Γεννηματά, πολιτισμολόγος, δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Αθήνα Τώρα. Καλησπέρα κυρία Γεννηματά, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ. Γεια σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, ο οποίος υπογράμμισε ότι από το 2010 έχουν να προσληφθούν μόνιμοι κοινωνικοί λειτουργοί στους Δήμους. Και αυτό βέβαια το κατέθεσε με αφορμή το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Μπορεί η αυτοδιοίκηση να στηρίξει την κοινωνία χωρίς το απαραίτητο προσωπικό?
1: Όχι βέβαια, πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες. Εγώ έχω ζήσει αυτή την έλλειψη και σαν πρόεδρος του ΚΙΑΔΑ το 24 και σαν πρόεδρος του Αθηνά Υγεία το 25. Και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο φορέας Αθηνά Υγεία προσπαθεί να μπει στα σχολεία, είναι κάτω από την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ βέβαια, προσπαθεί να μπει στα σχολεία και να φτιάξει σχολές γονέων. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σχολές γονέων, γιατί και οι γονείς θέλουν βοήθεια. Δεν γεννήθηκαν και τα ξέρουν όλα. Σύν' ότι έχουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Και η εφηβεία είναι δύσκολο πράγμα. Από όσο μου είπαν οι επιστήμονες του Αθηνά Υγεία, που τώρα είναι πρόεδρος ο κύριος Τρίφωνας Καβαθάς, ο δημοτικός σύμβουλος και συνάδελφός μου, είναι σημαντικό να ξεκινάει από το δημοτικό. Όταν έχει πάει ο άλλος έφηβος, έχει φτάσει στα 13-14, ίσως είναι και λίγο χαμένο παιχνίδι. Πρέπει να ξεκινάει από το δημοτικό, να έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματα. Μπορεί να μας φαίνονται μας χαζά ότι λέμε για τον Ζωηρούλη και την Διαφορετικούλα, αλλά όλα αυτά κάνουν τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τα αισθήματά τους και να μπορέσουν να εκφράζονται. Είναι σημαντικό αυτό. Από την άλλη και οι γονείς πρέπει να έχουν σχολές γονέων για να μπορούν να ενημερώνονται. Και μάλιστα συζητάμε τώρα να τις κάνουμε και διαδικτυακά για να τους διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο. Ελπίζω να βοηθάμε.
0: Πρόσφατα έγινε και μία πολύ σημαντική δράση σε συνεργασία με τη UNICEF για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης. Ναι. Τι μπορεί πρακτικά να μάθει ένας γονέας ή ένας εκπαιδευτικός από ένα τέτοιο σεμινάριο? Και...
1: Εγώ το παρακολούθησα. Δεν χάνω τίποτα όπως καταλάβατε. Το παρακολούθησα. Ναι, μπορούμε να δούμε συμπτώματα, μπορούμε να δούμε πώς θα ζητήσουμε βοήθεια, αλλά όπως κατάλαβα υπάρχει νομικό κενό. Νομικό κενό. Δεν μπορείς εύκολα να κατηγορήσεις τον άλλον. Δηλαδή, αν εμένα ο άντρας μου με έχει παρατήσει και θέλω να τον εκδικηθώ, να πω ότι κακοποιεί το παιδί, ας πούμε. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και υπάρχει ένα νομικό κενό. Και πρέπει να φροντιστεί αυτό το πράγμα από την κεντρική εξουσία.
0: Πόσο μεγάλη είναι σήμερα αυτή η ανάγκη στην πόλη, στην Αθήνα που ζούμε?
1: Κοιτάξτε, επειδή εγώ το βλέπω. Το βλέπω και με τους ανθρώπους που κάνω μάθημα για την ηθαγένεια.
0: Θα έρθουμε και σε αυτό, ναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ειδικά είναι κάποιοι που δεν έχουν το επίπεδο. Δεν είναι μορφωμένοι. Δουλεύουν δύο δουλειές. Δεν ξέρουν πώς να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη. Θα θέλαν οποιαδήποτε βοήθεια και ελάχιστη είναι για αυτούς πολύτιμη.
0: Άρα θέλω να μου πείτε, οι Δήμοι έχουν σήμερα τη δυνατότητα να κάνουν μια ουσιαστική πρόληψη ή μιλάμε μόνο για αποσπασματικές δράσεις?
1: Να σας πω, όταν υπάρχει από πάνω προς τα κάτω, οι Δήμοι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Όταν υπάρχει βοήθεια και επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ο κεντρικός φορέας που είναι το Υπουργείο Υγείας και είναι για την ψυχική υγεία και να μπορέσει να διαχέει υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά αυτό θα πέσει πάνω στους Δήμους, οι οποίοι μπορούν να το κάνουν εάν υπάρχει μια κεντρική πολιτική.
0: Άρα από μόνο το Δήμος δεν μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Το καταλάβαμε, το είπατε και νωρίτερα με αφορμή και αυτή τη δράση που
1: χρειάζονται
0: έγινε.
1: Πολλά λεφτά. Θέλω, υπάρχει το παράδειγμα του Αθηνά Υγεία. Είναι τα κέντρα πρόληψης που έχουν όλοι οι Δήμοι. Όχι όλοι, μην είμαι υπερβολική, οι περισσότεροι. Συνεργάζονται με τον ΕΟΠΑΕ. Ο ΕΟΠΑΕ, που είναι το πρώην ΟΚΑΝΑ, για να καταλάβει ο κόσμος, διαχέεται και πηγαίνουμε. Έχουμε 7 κέντρα πρόληψης η Αθήνα, ένα για κάθε δημοτική κοινότητα. Και όλοι αυτοί πηγαίνουν στο σχολείο. Πόσο να προλάβουν, και πηγαίνουν τάξη-τάξη. Mm-hmm. Πόσο μπορούν, έχουμε 400 σχολεία, να καλύπτουμε τα 100 και τρέχουν όλη μέρα. Ναι, χρειάζεται μία βοήθεια για να βοηθήσουμε τους άλλους. Mm-hmm. Αλλά αυτό το μοντέλο όμως της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή ενός ΕΟΠΑ, ενός κεντρικού οργανισμού που διαχέει στους δήμους και τεχνογνωσία και βοήθεια υλική, μπορεί να περπατήσει για μένα. Mm-hmm. Τώρα θέλουν να τα καταργήσουν βέβαια, και αυτό μας φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτά.
0: Να δούμε. Εσείς τι εικόνα έχετε για το νέο κώδικα? Υπάρχει κάτι που να σας ανησυχεί ιδιαίτερα, κάτι
1: μια
0: που θεωρείτε
1: παράδεκτος? Mm-hmm. Ναι, δεν έχει. Τα είπε και ο κύριος Βορδουμπάς, όπως άκουσα, mm-hmm. τα έχει πει και ο Δήμαρχος, τα λέμε όλοι. Για μένα απαράδεκτος. Μάλιστα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα έχουν πει όλα και οι συνάδελφοι. Δεν συζητιέται κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο διαφορετικό θέμα. Είναι οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση. Εσείς έχετε ετοιμάσει μια σειρά βοηθητικών μαθημάτων με υλικό από την Τράπεζα Θεμάτων.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Είναι δωρεάν, είναι στο διαδίκτυο.
1: Είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο.
0: Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία?
1: Καταρχήν προέκυψε από το κύκλο μου, mm-hmm. από τους ανθρώπους που έβλεπα εδώ στους αμπελοκήπους που ζω και mm-hmm. στην Αθήνα και κυκλοφορώ μέσα στην πόλη, όπου ξέρουν ελληνικά, γιατί μιλάμε για δύο εξετάσεις, έτσι. Το ένα είναι να υπάρχει ελληνομάθεια. Mm-hmm. Πρώτα, για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που δίνω εγώ, πρέπει να ξέρουν κάποια ελληνικά, τουλάχιστον σε επίπεδο Β1, Β2. Και πρέπει να έχουν δώσει εξετάσεις για να πάρουν τις ελληνικές γλώσσες. Από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουν και κάποια μαθήματα στα θέματα πολιτισμού, σε θέματα ιστορίας της Ελλάδας, θεσμών και της Ευρώπης και της Ελλάδας και γεωγραφίας. Mm-hmm. Και πρέπει να δώσουν κατανόηση προφορικού και κατανόηση λόγου, πώς το λένε, γραπτού, συγγνώμη.
0: Άρα και μιλάμε γραπτού και για κατανόηση προφορικού λόγου και για πολιτισμό, ιστορία,
1: μιλάμε
0: και όχι μόνο γλώσσα.
1: Πολλά. Mm-hmm. Μιλάμε για πολλά, mm-hmm. και τους έρχονται μαζεμένα, τους έρχονται δύσκολα και κανείς δεν βοηθάει. Δηλαδή, ευτυχώς υπάρχουν αρκετές εθελοντικές οργανώσεις που κάνουν δωρεάν μαθήματα για να μάθουν οι άνθρωποι τη γλώσσα, mm-hmm. και από εκεί και πέρα προσπαθούν αυτό. Εγώ δίνω το παραπάνω, δηλαδή από εκεί και πέρα, πολιτισμό, γιατί είναι και η ειδικότητά μου, θεσμοί, και αυτό είναι η ειδικότητά μου, γιατί είναι μέσα στον πολιτισμό αυτά, mm-hmm. Ιστορία και γεωγραφία. Τα ετοιμάζω σιγά σιγά. Δεν ήξερα ότι θα έχει τόση μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, αλλά τα μηνύματα που μου στέλνουν συνέχισε. Δηλαδή, να σας πω, μέχρι που η τεχνητή νοημοσύνη μου είπε: σταμάτα, μην κάνεις τόσο πολλά βίντεο, θα πάθεις υπερκόπο. Μου το είπε η τεχνητή νοημοσύνη. Σταμάτα, μην ανεβάζεις τόσα πολλά. Mm-hmm. Ένα την εβδομάδα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Είναι πράγματα που και εμείς δεν ξέρουμε, γιατί. Ας πούμε, τώρα το τελευταίο μάθημα είναι τα μαλαματένια λόγια. Το γνωστό αυτό τραγούδι του Μαρκόπουλου. Mm-hmm. Ρωτάνε ποιος έγραψε τα μαλαματένια λόγια? Ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Και εκεί. Αυτό πρέπει να το παπαγαλίσει.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν τον πάρεις, να του πεις 2-3 πράγματα, mm-hmm. για τη δικτακτορία, για το τι συνέβαινε, γιατί γραφτήκανε αυτά, πώς έχει αναφορές το Σεφέρι, δεν θα το θυμάται ο άνθρωπος.
0: Πόσο... ναι, δεν μιλάμε μόνο για γλωσσομάθεια. Μιλάμε και για όλα τα υπόλοιπα, για αυτά τα πολλά που είπατε,
1: γιατί...
0: και σημαντικά.
1: Γιατί πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να ενσωματωθούν, να μας μάθουν και αυτοί καλύτερα, και εμείς να τους δείξουμε ποιοι είμαστε.
0: Και επειδή είναι δωρεάν, φαντάζομαι, και είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιοδήποτε, σωστά?
1: Βεβαίως, mm-hmm. είναι δωρεάν και ελεύθερα στο διαδίκτυο. Και γίνονται, βέβαια, δεν είναι ωραία βίντεο που έχουμε συνηθίσει, που βάζουν πραγματάκια και τα λοιπά. Τα κάνω μόνη μου όπως μπορώ.
0: Εντάξει, είναι ωραία με την έννοια του ενδιαφέροντος.
1: Αλλά έχουν ενδιαφέρον. Πιστεύω τα κάνω με την ψυχή μου, mm-hmm. Και τα κάνω σωστά, γιατί ξέρω να το κάνω. Αυτό είναι η ειδικότητά μου. Δεν μπαίνω στα χωράφια mm-hmm. των φιλολόγων να τους κάνω ελληνομάθεια. Mm-hmm. Βέβαια, όταν υπάρχουν δύσκολες λέξεις, τις εξηγώ. Mm-hmm. Ας πούμε, το μελοποίηση. Ίσως να δυσκολέψει κάποιον, mm-hmm. το εξηγώ τι θα πει ο Μίκης Θοδωράκης μελοποίησε Γιάννη Ρίτσο. Mm-hmm. Το εξηγώ αυτό.
0: Άρα, πέρα από τη διαδικασία των εξετάσεων, θα πρέπει να υπάρχει και μια ουσιαστική ένταξη των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία.
1: Ναι, πρέπει και αυτοί mm-hmm. να μας μάθουν, θέλουν να μας μάθουν, θέλουν να ενσωματωθούν. Ακόμη και όταν τους λέμε για... Είναι κάποια ερώτηση τώρα που μου ήρθε στο μυαλό για την Βουγιουκλάκη και για την Καρέζη. Mm-hmm. Ναι, γιατί να μην τα πεις και αυτά. Είναι για να ξέρουν το ανέκδοτο που λέμε.
0: Σωστά.
1: Για να καταλαβαίνουν το ανέκδοτο. Άμα εγώ τώρα πω Σούζι τρώω Σούζι και ψεύδεσαι και τρως, θα γελάσετε. Ακριβώς.
0: Ναι,
1: αν το πω όμως σε μία που δεν το ξέρει αυτό, μπορεί να προσβληθεί. Να λέει, καταρχήν δεν με λένε Σούζι και τι εννοείται ότι ψεύδω, μην ξέρετε.
0: Και ότι τρώω, ναι.
1: Ναι. Για να σωματωθούν, να μάθουν τα αστεία μας. Ήταν μια κυρία, ας πούμε, λοιπόν, ήταν στο σούπερ μάρκετ και ήταν Αλβανίδα. Και εκεί που συζητάγαμε για τα τυριά, μου έρχεται η ερώτηση και λέω: τι ξέρετε για την εργονευτική εκστρατεία? Και πάγωσε, γιατί τους το έχουν στην ύλη. Και πάγωσε, μου λέει: είχα για σοβαρό άνθρωπο. Ας πούμε, πάω να πάρω πατάτες. Ρωτάω μια άλλη όμως που είναι από τη Γεωργία και μου τα είπε όλα. Μου τα είπε όλα. Γιατί το χρυσό μαλλοδέρας ήταν στη Γεωργία. Η κολχίδα είναι στη σημερινή Γεωργία. Μου τα είπε όλα. Μου είπε και παραλλαγές του μύθου που εγώ δεν ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε δηλαδή από τι υπόβαθρο έρχεται ο άλλος και πόσα, τι ακριβώς χρειάζεται να μάθει για να πάει παρακάτω και να ενσωματωθεί ακόμη καλύτερα.
0: Κυρία Γεννηματά, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό να αναδεικνύονται τέτοιες πρωτοβουλίες.
1: Α, να πω και κάτι άλλο.
0: Πείτε.
1: Κάνουμε και ευρωπαϊκό θέατρο.
0: Δεν χάσαμε, δεν σας ακούσαμε, έγινε μια διακοπή. Θέλετε να επαναλάβετε?
1: Στις Λέσχες Φιλίας κάνουμε το πρόγραμμα Ιστορίας Ευρωπαϊκού Θεάτρου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως
0: υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει συμμετοχή?
1: Ναι, και μάλιστα είναι και άνθρωποι που ή αγαπάνε το θέατρο ή δεν το ξέρουν τόσο πολύ καλά. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε επανάσταση.
0: Μέσα
1: σε όλο
0: λοιπόν
1: αυτό που συμβαίνει, εμείς κάνουμε πολιτισμό και μιλάμε για ωραία πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

0: πάμε τώρα στον συνάδελφο Μιχάλη Λεγάκη. Θα μας πει για τις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων, καθώς αναζητούν ανθρώπους με διάθεση για συνεργασία. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανταλία. Ακριβώς όπως τα λες. Ο Δήμος Αθηναίων αναζητά στελέχη και εποχικό προσωπικό και την περίοδο τώρα, το 2026, του καλοκαίρι του 2026, είναι την ευκαιρία σε νέους και επαγγελματίες να κάνουν μέρος μιας μοναδικής κατασκηνωτικής εμπειρίας. Να δουν πώς είναι η κατασκηνωτική εμπειρία στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Τώρα, τι θέσεις είναι αυτές? Είναι θέσεις τελεχών κατασκήνωσης. Είναι βοηθή αρχηγού, υπαρχηγοί, κοινοτάρχες και κοινοτάρχησες, ομαδάρχες και ομαδάρχησες, αλλά και τι προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων. Προσφέρει δωρεάν διαμονή σε κατασκηνωτικό χώρο, δωρεάν πλήρη διατροφή, δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης και βεβαίως συμμετοχής και πολύτιμη εμπειρία. Να πούμε εδώ ότι οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 22 Μαΐου και αυτά μπορούν να και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι στο site του σταθμού μας www.athine94.gr. Δεν φτάνουν, έχουμε όμως κι άλλα. Υπάρχουν 153 θέσεις εποχικού προσωπικού. Οι ειδικότητες είναι ναυαγοσώστες, γιατροί οδηγοί, κοινωνική λειτουργή, καθώς και άλλες ειδικότητες υποστήριξης. Να πούμε εδώ ότι εδώ υπάρχουν υπάρχουν διαφορετικά προνόμια, όπως δωρεάν διαμονή, δωρεάν πλήρη διατροφή, μισθό βάσει του ενίου μισθολογίου, αλλά και αμοιβή υπεροριών. Όπως ακριβώς το ίδιο εδώ, ισχύουν οι αιτήσεις μέχρι 22 του μήνος και περισσότερες πληροφορίες στο site του σταθμού μας.
0: Ακριβώς,
1: Ναταλία.
0: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Θέλω να σας πω ότι στις 16 και 17, αύριο δηλαδή και την Κυριακή, η πλατεία Κοντζιά θα μεταμορφωθεί. Έχουμε το 3-on-3 Road to Glory, το οποίο επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Θα για 2 ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και περισσότερες από 100 ομάδες θα συναντηθούν σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας ένταση, ρυθμό, αλλά και την κουλτούρα του σύγχρονου street game. Αν μείνετε Αθήνα, είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε και με παιδιά, να χαρούν και να συναντηθούν και με αθλητές. Πάμε στη συνάδελφο Νάνση Αγγελοπούλου, γιατί είπαμε είναι Μάιος και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων απλώνεται στις γειτονιές. Νάνση, καλησπέρα και σε σένα.
1: Καλησπέρα Ναταλία, έχουμε πολλά να πούμε. Ξεκινώ από μια ξεχωριστή δράση του Δήμου Αθηναίων. Πραγματοποιείται αύριο Σάββατο από τις 10 το πρωί έξω από το 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Λέλα Καραγιάννη, στην Οδό Κύπρου, για παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και κατοίκους που σχεδιάζουν μαζί το δημόσιο χώρο, ζωγραφίζοντας, φυτεύοντας με μουσικές και φυσικά δημιουργική ενέργεια. Τριήμερο εκδηλώσεων με θέμα άγνωστες γωνιές στην Αθήνα έχουμε στην 4η Δημοτική Κοινότητα. Συνδιοργανώνουν από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα Περιφέρεια Αττικής ο Πανδά σε συνεργασία με τη Μονιουμέντα και τη Happy Elephant. Στόχος να γνωρίσουμε τα μνημεία, τα τοπόσημα, τις άγνωστες γωνιές της κοινότητας. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια, ξενάγηση, έκθεση φωτογραφίας, κυνήγι θησαυρού και εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία. Συνεχίζω με χορό και το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, όπου εκεί περισσότεροι από 100 χορευτές από όλη τη χώρα θα συναντηθούν τριήμερο και 12, 17, 18, 19 Μαΐου από τις 7 κάθε απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, και το φεστιβάλ αυτό είναι αφιερωμένο στον κλασικό, νεοκλασικό και character χορό.
0: Άρα έχουμε πολλές δραστηριότητες το Σαββατοκύριακο. Με χαρά να τις παρακολουθήσουν όσοι μπορούν. Νάνση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή που ξεκίνησε με προβληματισμό για το πώς στηρίζουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους γύρω μας. Και έκλεισε με δράσεις που δείχνουν ότι έστω και με δυσκολίες υπάρχουν πρωτοβουλίες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ευχαριστούμε τους καλεσμένους μας, ευχαριστούμε και εσάς φυσικά που ήσασταν μαζί μας, από τη Λίλη Φωτοπούλου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου, τον Διονύση Φίρστ που απαντούσε στο 213-09-09-100 και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης και Ώρα Αθήνας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι στις 7 ακριβώς με το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Δεν είναι αυτές οι ειδήσεις.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη με ένα χαμόγελο ημέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα, παρέα η έννοια της συντροφιάς μέσα από το RGN, λέξεις, σκέψεις, συνεντεύξεις, μελωδίες, ειδήσεις, κλικ στο ραδιοφωνάκι και πάμε. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Παρέα μέχρι τις 7 και ξεκινάμε με ένα τραγούδι. Η σημειολογία, το μακρινό 1951, Νίκο μου, ήταν λίγα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη βρισκόταν σε άλλα κύματα, σε άλλους καιρούς. Και στο Σαν Ρέμο της Ιταλίας ξεκίνησε ένα φεστιβάλ. Και το πρώτο τραγούδι που κέρδισε λεγόταν «Grazie dei fiori».

πρώτο τραγούδι. 6 και 5 φεστιβάλ Σαν Ρέμο. Είναι Αθήνα 9.80, 4 ημέρα Σάββατο και ο Μάης, ο όμορφος Μάης, έχει κιόλας 16. Ήρω μαρτύρων Άβδα και Αβύσου και τον συναυτής Αλεξάνδρου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργια μέρα. Είναι η ώρα που ξημερώνει στους φούρνους γειτονιάς. Οι φουρναρέοι βγάζουν το φρέσκο ψωμάκι, Νίκο μου, να χνίζει και να πλώνεται το άρωμα στη γειτονιά. Τα συνεργεία καθαρισμού από νωρίς το πρωί για τα χνάρια της νύχτας και τους ευχαριστούμε θερμά νύχτα, μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι για το έργο τους. Στα νοσοκομεία η αλλαγή βάρδιας και οι επιτηρούνται συντάξει αστυνομικοί περιπολίες και κανένα φορά ακολουθείς κάποιον να κάνεις έναν έλεγχο, φεύγει, τρέχει, διασχίζει τη μισή Αθήνα και καταλήγει σε έναν καταβλισμό και μετά δέχονται επιθέσεις, ζει επικινδύνας. Καλημέρα σε όσους απολαμβάνουν το πρώτο καφεδάκι. Έχω ανοίξει το παραθύρι, ένα όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό. Τα βιβλία της ημέρας ως προϊόντα πολιτισμού στην διάθεσή σας, βεβαίως, βεβαίως. Εκδόσεις Πατάκη και σήμερα Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε είναι και στην Αθήνα. Φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας στο Πολεμικό Μουσείο, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το τελευταίο του βιβλίο, το πολύ πρόσφατο, το τελευταίο πρόβλημα. Ένας υπέροχος συγγραφέας με διεθνές κοινό. Και ένας άλλος από τη Λατινική Αμερική συγγραφέας σήμερα, εξαιρετικός Γκαετάνο, Γκαλεάνο Εδουάρδο. Αξίζει να διαβάσει κανείς και το βιβλίο και στο τέλος που ξεφυλίζει την ιστορία του ανθρώπου αυτού και τις περιπέτειές του ανά την γη και στη Λατινική Αμερική. Και το βιβλίο έχει τίτλο «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Λίγες εβδομάδες πριν από το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελο, και ξετυλίγει το νήμα της ιστορίας «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Και παράλληλα με μεγάλες προσωπικότητες, ο Κοπάκι, ο Πούσκας, ο Πελέ και ο Γκαρίντσα, ο Μαραντόνα και ο Ουσέμπιε, ο Κρόεφ και ο Πλατινί, μέχρι την εποχή μας, με τα διάφορα Μουντιάλ στο πέρασμα του χρόνου, οι κοινωνικές οπτικές και η πολιτική στο ποδόσφαιρο, την εποχή που δεν ήταν ακόμα βιομηχανοποιημένο, την εποχή που έπαιζαν για τη φανέλα και όχι για το χρήμα, για το θέαμα και βεβαίως οι πολιτικές οπτικές, πόσους δικτατορίες της γειτονίας της γης έδιναν έμφαση στο ποδόσφαιρο για να πανηγυρίσουν οι οπαδοί στις κερκίδες και να μην σκέπτονται τα όσα υφίστανται στις πατρίδες τους. Αυτό από το Μετέχνιο, το βιβλίο «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Δεύτερο τραγούδι, το 1956, είχε ξεκινήσει ο Σαν Ρέμο, λέγαμε, και μετά από την Ιταλία έγινε πανευρωπαϊκό, έγινε η Eurovision. Και το 1956, Aprite la finestra.

Μέα κούλπα ήταν η Φράγκα Ραϊμόντι 1956 και αυτό από το Σαν Ρέμο. Τον ίδιο χρόνο η Λιζ Άσια κέρδισε για πρώτη φορά την Eurovision, στην πρώτη Eurovision, με το τραγούδι Ρεφρέν. Για να τα ακούσουμε κι αυτό.

Ωραίες μελωδίες από μια άλλη εποχή. Είναι 2026-15 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα, καλό δρόμο στον κύριο Νικολάο. Καλό δρόμο και ράλι στην Κίμη σήμερα. Και καλημέρα στον κύριο Δωρή, στην κυρία Πελετλή, στον κύριο Μπούρμπο. Πρωινός περίπατος, υποθέτει κανείς. Καλημέρα στην κυρία Δεσίλα. Πολύ ευχαριστούμε για το ωραίο μήνυμά σας. Σε παλαιούς και νέους φίλους και φυσικά καλές οι μελωδίες, η ιδιοσιογραφία είναι αυτή που είναι. Με τους διεθνείς προβολείς στην μακρινή Κίνα, στο Πεκίνο, οι διαπραγματεύσεις, οι δύο υπερδυνάμεις που καλούνται να ισορροπήσουν στη μικρή μας γη και βεβαίως να φαίνονται ότι όλοι είναι νικητές. Οι μη αναγνώριση ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, όπως έλεγε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν τίθεται θέμα, δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό. Και να ρωτάτε αν θα υπεραμεινθεί της Ταϊβάν, αν και εφόσον δεν γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό, με λίγα λόγια. Αλλά είναι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό πρόγραμμα για 20 χρόνια. Με μια πραγματική δέσμευση, να λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας πίσω στην Ουάσιγκτον και βεβαίως οι συμφωνίες οικονομικές και ο Xi Jinping και ανερχόμενη δύναμη που έχει ήδη ανέλθει η ισορροπία στον κόσμο και οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους από πλήγματα στη Γάζα, τα Παλαιστίνη και ένα παιδάκι σε αυτούς, μικρές ειδήσεις που έρχονται και παρέρχονται και μετά είναι άλλοι και άλλοι χωρίς ονοματεπώνυμο να το γνωρίζουμε εμείς, μόνο οι τοπικές κοινωνίες και οι δικοί τους άνθρωποι από βόμβες που πέφτουν από το πουθενά, ένθεν κακήθεν. Και η κατάπαυση του πυρός, αν και την ακήρυξε ο κύριος Τραμπ, ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε τους κατοίκους πολλών πολυκατοικιών στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, να φύγουν γρήγορα τα σπίτια τους. Θα υπάρξουν πλήγματα. Και το Ιράν να λέει ότι δεν προτιθέμεθα να έχουμε πυρηνικό πρόγραμμα και να δούμε πώς θα πάνε τα στενά του Ορμούς. 10% οι πτώσεις στην κίνηση στα διεθνή βαρέλια, γύρω στα 100 δολάρια οι τιμές. Στην εχωρία πραγματικότητα, ένας πολιτικός μήλος, αντιπαραθέσεις όλοι εναντίον όλων, με λίγα λόγια, επίκεντρο και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η αναφορά του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, 16ο συνέδριο, η ενόψη και των επόμενων εκλογών, οψέποτε κτλ. Ένα μήνυμα συστράτευσης και ένα σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, να λέει το διαβατήριο αξιοπιστίας, για να μην πάμε μια ακόμα τρία τετραετία, για να μην πάμε τρεις τετραετίες πίσω, έλεγε ο Πρωθυπουργός. Στην πολιτική της καθημερινότητας, οι δήμικοι περιφέρειες, πρώτο συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης και η απόκτηση περισσότερων εργαλείων και η μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία για να ανταποκριθούν στη νέα φάση με τις αυξημένες αρμοδιότητες είναι το συμπέρασμα των παρεμβάσεων στο πρώτο συνέδριο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνοι που καλούνται συνήθως να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, ενίοτε ή πολλές φορές χωρίς επαρκές προσωπικό και βεβαίως χωρίς τους κατάλληλους πόρους, με πάρα πολλές αρμοδιότητες που έρχονται από την μια μέρα στην άλλη. Στην ατζέντα και η κουβέντα βεβαίως και το Δήμαρχο Αθηναίων, οι αναφορές τι γίνεται με τα Airbnb, η βραχυχωρία μίσθωση κτηρίων, μια πρακτική επεσήμανε που, όπως είπε παρακάμπτω το προεδρικό διάταγμα, απαγορεύει την ανάπτυξη ξενοδοχείων στην περιοχή. Τι μελιγενέστε με το κέντρο της Αθήνας και επανέλαβε το αίτημα για απόδοση τέλους ανθεκτικότητας στις τοπικές κοινωνίες. Η κεντρική δημοσιογραφία, μια πορεία ειρήνης αύριο από νωρίς το πρωί, σημείο συνάντηση σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Η πορεία προς τον Μαραθώνα για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά. Πως οι συγκάτοικοι θα ξυπνήσουν νωρίς το πρωί να κάνουν τη διαδρομή με τη δική τους οπτική και τη δική τους σκέψη. Η δημοσιογραφία έχει πολλά και ποικίλα. Να και η διαδικασία κοινωνικής αντιπαροχής, η δημιουργία κοινωνικών κατοικιών που κάνει η κυβέρνηση, μια κοινή υπουργική απόφαση, λέει το ρεπορτάζ της Χριστιανάς Κούσιου. Πρόβλεψη κατασκευή νέων κατοικιών, ανακαίνιση, επισκευή υφισταμένων κτηρίων, συνεργασία με ιδιώτες αναδόχους, 30% των κατοικιών θα διατίθουν για κοινωνική χρήση. Για να δούμε το στεγαστικό, ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα μαζί με το δημογραφικό και την εγκατάλειψη υπαίθρου και το τι συμβαίνει με την νεολαία μας, τα παιδιά, σε τι κόσμο καλούνται να χειριστούν το μέλλον τους. Είδω και το τελευταίο κουδούνι για τους μαθητές Λυκείου, από τη Δευτέρα ξεκινούν οι απολυτήρες και προαγωγικές εξετάσεις και οι πανελλαδικές.

και στην τελική ευθεία τα παιδάκια που διαβάζουν και βέβαια επιτυχία είναι η κάθε μέρα, η πορεία, η προσπάθεια ανεξαρτήτως του τελικού αποτελέσματος. Πράγματα που γίνονται γύρω μας και πολλές εκδηλώσεις γειτονιές της Αθήνας, σιγά σιγά θα ξεφυλίσουμε το νήμα της καινούργιας μέρας. Η ώρα είναι 6:20, Αθήνα Νέα 84, απέρα του Α.

0: 4, μια μέρα στην Αθήνα. Η κεντρική δισιογραφία, ταξιδεύουμε στα κύματα των καιρών. Με μια πολιτική σκηνή ως κινούμενη άμμο. Με βεβαίως την αίσθηση thriller που εκτυλίσσεται. Και η λέξη είναι τόσο πτωχή σε σχέση με τα γεγονότα, τα στενά του ορμού. Στις στέπες της Ουκρανίας ή στην βομβαρδισμένη Γάζα. Η ζωή μόνο των ιδίων, η πολιτική δισιογραφία, πολιτικές αντιπαραθέσεις, εκδηλώσεις γειτονιές της πολιτείας. Ή τα της οικονομίας, πόσα βγαίνουν το μήνα και πόσα οφείλονται το μήνα. Ένας σύνθετος κόσμος και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας στη σκιά της Ακρόπολης. Εκδηλώσεις, μουσικές, συναυλίες, αντίβαρο στην τρέχουσα δισιογραφία. Ένα φεστιβάλ αστυνομικής λογοτεχνίας σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα Σάββατο ξεκίνησε και την Παρασκευή χθες. Θα είναι και αύριο Κυριακή στην καρδιά της Αθήνας, Πολεμικό Μουσείο για άλλη μια χρονιά. Και η αστυνομική λογοτεχνία γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση παγκοσμίως, πανευρωπαϊκός και εγχωρίως. Με πολλούς ενδιαφέροντες συγγραφείς να βάζουν τη δική τους παρακαταθήκη και η λέσχη βεβαίως αστυνομικών συγγραφέων να αυξάνεται και όπως και το παραγόμενο προϊόν. Μια καλημέρα συγγραφεύς με 11 συν 1. Βιβλία. Το τελευταίο που μόλις κυκλοφόρησε ο κύριος Βαγγέλης Γιαννίσης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Είναι χαρά μας. Φεστιβάλ λογοτεχνίας στο Πολεμικό Μουσείο και εσείς την Κυριακή. Κόσμος πολύ από το εξωτερικό, φίλοι του αστυνομικού νοάρ. Έχει και αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως και είναι χαρά μας που υποδεχόμαστε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Με ένα φεστιβάλ το οποίο μεγαλώνει όσο ποτέ άλλοτε. Μεγάλα ονόματα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ήταν η BA Paris την Παρασκευή. Θα είναι ο Ιγκ Παγκάν, η Κριστίνα Ούλσον, την οποία παρουσιάζουμε τον Νίκο Γεωργιάδη την Κυριακή. Είναι άνθρωποι με τους οποίους το ελληνικό κοινό μπορεί να συνομιλήσει και να πάρει πράγματα, θεωρώ, όπως και εμείς οι συγγραφείς μπορούμε να πάρουμε από αυτούς.
0: Υπάρχει και λέσχη συγγραφέα αστυνομικής λογοτεχνίας, κύριε Γιαννίση.
1: Ακριβώς, η ΕΛΣΑΛ, η οποία διοργανώνει σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια δράσεις για την προώθηση της αστυνομικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα και της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό.
0: Και γνωρίζει άνθιστο αναγνωστικό κοινό. Τα αίτια επ' αυτού?
1: Τα αίτια πολλά και διάφορα, αλλά θεωρώ κυρίως ότι είναι η δίψα του αναγνωστικού κοινού να μπει στη θέση του ερευνητή έστω και για λίγο. Γιατί τα περισσότερα αστυνομικά μυθιστορήματα αυτό καταφέρνουν. Να κάνουν τον αναγνώστη έναν μικρό ερευνητή ο οποίος θα ξεχνιάσει ένα γρίφο.
0: Ένα γρίφο, καμιά φορά ηλεκτρονικό. Το blog TV, τελευταίο βιβλίο, εκδόσεις με τέχνιο. Ο κόσμος τεχνολογίας που έχει πολλές σκοτεινές οτραπούς, κύριε Γιαννίση. Στην πραγματικότητα, πέρα από την λογοτεχνική οπτική.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί εδώ πέρα τώρα μιλάμε για τα social media, ένα φλέγον θέμα θα έλεγα της εποχής, το οποίο έχει λάβει διαστάσεις μεγάλες, ειδικά μετά από την ανάπτυξη του AI, των διαφόρων μορφών του, οι οποίες βοηθούν τους χρήστες να πλαστογραφήσουν άλλα πρόσωπα. Τα βλέπετε κι εσείς, φαντάζομαι.
0: Να πλαστογραφήσουν άλλα πρόσωπα, και κάπου εκεί είναι και ο μύτος της ιστορίας στο τελευταίο σας βιβλίο,
1: Ακριβώς. Έχουμε να κάνουμε τη Χριστίνα, μια κοπέλα η οποία θέλει να γίνει influencer, το προσπαθεί, δυστυχώς δεν το καταφέρνει. Μένει εγκλωβισμένη σε μια δουλειά των 800 ευρώ, όπως πολλοί νέοι της εποχής μας, μέχρι που συνειδητοποιεί μια μέρα ότι ένας λογαριασμός κλέβει τις φωτογραφίες της. Μάλιστα έχει κάνει μεγαλύτερη επιτυχία από τη δική της, οπότε αυτό την βάζει σε ένα υπαρξιακό αδιέξοδο και θέλει να βρει ποιος είναι αυτός ο μυστηριώδης άνθρωπος πίσω από αυτόν τον λογαριασμό, ο οποίος όχι μόνο τόλμησε να κλέψει τις φωτογραφίες της, αλλά τόλμησε να κάνει και μεγαλύτερη επιτυχία από την ίδια.
0: Από το σκέπτομα άρα υπάρχω, ποστάρω άρα υπάρχω σήμερα, κύριε Γιαννίση.
1: Ακριβώς. Στην ουσία έχουν γίνει τα social media από ένα άλμπουμ φωτογραφιών που ήταν κάποτε και μια, ας το πούμε έτσι, σύνδεση με φίλους και γνωστούς, σε έναν καθρέφτη με αναβολικά, θα πω εγώ, της προσωπικής μας ζωής, τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο τέλειο, να δείξουμε ότι είμαστε τέλειοι, να δείξουμε ότι είμαστε ευτυχισμένοι, και ο μόνος τρόπος για να το καταφέρουμε αυτό είναι να ποστάρουμε συνεχώς τις, και μάλιστα τις καλύτερες μας στιγμές, ή αν δεν υπάρχουν καλές στιγμές θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε να μοιάζουν με καλές.
0: Κύριε Γιαννίση, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, καλή συνέχεια και στο φεστιβάλ και στη γραφή σας.
1: Καλή συνέχεια σε εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και η ώρα πλησιάζει 6.30 στην Αθήνα, 84. Καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Ταχίντζη, στην κυρία Αντωνάτου, στον κύριο Κοντή. Στη συντροφιά του Παρασκευό Σαββατοκύριακο, οι φίλοι του πρωινού, η πρωινή Αίγεια, η ραδιοφωνάκη, καφεδάκι εργασίες της οικογένειας. 2-13-09-09-104 για την καλημέρα σας και το 6-9-48-9-84-9-84 στο Viber. Επαναλαμβάνουμε τα βιβλία της ημέρας. Αστυνομικό μυθιστόρημα, το τελευταίο πρόβλημα, εκδόσεις Πατάκη Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε. Και από τις εκδόσεις Μετέχμιο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το υπογράφει από τη Λατινική Αμερική ένας εκλεκτός συγγραφέας, Εδουάρδο Γκαλεάνο. Ένα ταξίδι, ο ρατσισμός, οι δικτατορίες, το ποδόσφαιρο, στην πολιτική, ο αγώνας για τη φανέλα, τα παγκόσμια κύπελα και μεγάλοι στάροι οι οποίοι έβαλαν τη δική τους φραγίδα και ίσως για κάποιους ξεχάστηκαν, για κάποιους δεν λησμονήθηκαν. 6:30 πλησιάζει, Τζινιόλα Τσικουέντι, Νονολετά.

0: Ωραίες μελωδίες σιγά σιγά ξημερώνει το πρωινό φως απλώνεται σε γειτονιές της πολιτείας. Πολύ καλημέρα στον κύριο Κοντή ξανά. Influencer, τρεις τελείες, περιπαλόμενος μανάβης με το γαϊδουράκι, ένα αλλαγή επαγγελμάτων στο πέρασμα των χρόνων. Καλημέρα στην κυρία Δημαμά. Καλημέρα σας που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Και εμείς θα φύγουμε σιγά σιγά από τον Γκάζι, θα φύγουμε από το Περιστέρι και το Χαράνδρι, από τα Μεσόγεια και την Παραλιακή και θα πάρουμε ένα παποράκι της γραμμής μέσω τηλεφώνου και βλέπουμε ένα υπέροχο ξημέρωμα καρδιά των Κυκλάδων, μικρές Κυκλάδες άμα θέλεις νοστιμάδες έλεγε, έλας μικρές Κυκλάδες έλεγε ένα τοπικό τραγουδάκι χρόνια πριν και εκεί μας υποδέχεται κάτω στο γυαλό και αγναντεύει το ξημέρωμα μια ευγενής κυρία ιατρός από την καρδιά της Αθήνας, έκλεισε το ιατρείο, ομάδα Αιγαίου, ο διάπλος συνεχίζεται, καλημέρα στην οδοντίατρο, την κυρία Άννα Δερμάτη.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Πού σας βρίσκουμε ακριβώς?
1: Είμαστε στο Κουφονήσι, τελευταίος προορισμός του διάπλου της ομάδας Αιγαίου, σε ένα καταπληκτικό βέβαια μέρος με φοβερή ομορφιά, αιγαιοπελαγίτικη.
0: Και είσαι στο λιμάνι τώρα που βρίσκεσαι?
1: Στο λιμάνι βεβαίως.
0: Αγναντεύεται το ξημέρωμα.
1: Βεβαίως το απίστευτο ξημέρωμα που στην Αθήνα νομίζω ότι μας διαφεύγει. Δεν το προλαβαίνουμε, δεν το βλέπουμε από τα κτίρια. Σωστά.
0: Σωστά, στρίβουμε δεξιά-αριστερά το κεφάλι στο μπαλκόνι να δούμε αν φαίνεται λίγο κάπου το ήλιο στο φεγγάρι.
1: Σωστά.
0: Πώς πάει ο διάπλους, κυρία Δερμάτη?
1: Λοιπόν, ο διάπλους έχει πάει πάρα πολύ καλά με όλες τις αντίξωες συνθήκες που μπορούν να προκύψουν, διότι μεταφερόμαστε με φουσκωτά από νησί σε νησί για να μπορούμε να είμαστε κοντά στους ακρίτες μας κάθε μέρα και σε άλλο νησί σχεδόν, εκτός από τα μεγάλα νησιά που μπορούμε να κάτσουμε και δύο μέρες. Αλλά οι κάτοικοι, αυτό είναι το σημαντικό, που χαίρονται που μας βλέπουν και που χαίρονται που τους θεραπεύουμε και τους κάνουμε και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες.
0: Θα μας θυμίσεις σε ποια νησάκια περάσατε φέτος?
1: Βεβαίως, λοιπόν. Να θυμίσω λίγο ότι ξεκινήσαμε 7 Μαΐου, καταλήγουμε αύριο 17 Μαΐου από το Λαγωνίσι και ξαναεπιστρέφουμε. Τα νησάκια είναι Ανάφη, Πύλος, Χάλκη, Ψέριμος, Νήσιρος, Λήψη, Αρκή, Κίναρος και Κουφονήσι. Α, και χθες περάσαμε και ένα τρίωρο από την Αμοργό για να μας ευχαριστήσουν εκεί οι λιμενικοί ή κάποια άλλη δράση.
0: Και γιατί και από την Κίναρο.
1: Βεβαίως, από την κυρία Ειρήνη.
0: Και πάντα περιμένει τα φουσκωτά να τη βοηθήσουν. Όλο κάτι φτιάχνει στο σπίτι της, όλο κάτι της πηγαίνετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ειρήνη τη φτιάξαμε πέρσι με χορηγή από τη Motorola. Φτιάξαμε το σπιτάκι της για να είναι βιώσιμο για μια μεγάλη κυρία, η οποία κάνει χάρη σε όλους εμάς τους πολίτες, τους υπόλοιπους, να κρατάει εκεί σταθερά την παρουσία της Ελλάδας σε αυτό το πανέμορφο νησί, την Κίναρο.
0: Και φαντάζομαι και γιατρός στους Αρκιούς, μια κυρία μονάχη, χαρά που θα κάνει, θα σας υποδέχθηκε.
1: Είχαμε ολόκληρη ομάδα, την εξετάζουμε, είχαμε χθες ένα...
0: Όχι, λέω και στους Αρκιούς που είναι 40 κάτι και κοινά...
1: Αφήστε τα, ακούστε να σας πω κάτι, κύριε Αποστολίδη. Όλα τα νησιά χαίρονται, αλλά σαφώς τα πολύ μικρά νησιά κάνουν μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Και στην Ψέριμο, και αυτό μικρό νησί είναι, δεν είχαμε πολύ κόσμο.
0: Στην Ψέριμο με το σχολείο, δύο παιδάκια, 40 κάτοικοι μόνιμοι, μόνο τα τουριστικά πλοία το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, όπως τα λέτε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και βέβαια, είχατε μποφόρο από τα κτίρια και δεν είναι εύκολο να ταξιδεύεις πάνω στο φουσκωτό αν δεν έχεις συνηθίσει.
1: Είχαμε. Κοιτάξτε, το πρώτο το σκέλος ήταν ο Απόλλωνας, μάλλον ο Ποσειδώνας, μάλλον είπε OK. Αλλά γενικά είχαμε κάποια μποφόρ, αλλά ξέρετε κάτι, είμαστε τόσο καλά εξοπλισμένοι και είναι τόσο ασφάλεια που μας διασφαλίζουν η διοργάνωσή μας, που πραγματικά και η χαρά ότι θα φτάσουμε στα νησιά να προσφέρουμε, όλα τα ξεπερνάμε.
0: Και τα κόκκινα χαλιά. Και έχει σημασία, ξέρετε, Φερρυππίν, εσείς οδοντίατρος, ούσα, κυρία Δερμάτη, οι οδοντιατρικές εξετάσεις είναι σε εισαγωγικά πολλά μια πολυτέλεια μαζί στη Χάλκη, στην Τύλο, στο Κουφονήσι ή στην Ανάφη. Αντί να πάρεις καράβι, να πας στο πιο κοντινό μεγάλο νησί, αν υπάρχει, να πας στην Αθήνα.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι όταν ακούνε, σαφώς έχουμε 20 ειδικότητες που είναι όλες απαραίτητες, αλλά θα σας μιλήσω από τη δική μου την ειδικότητα. Ναι, η αλήθεια ότι χαίρονται πάρα πολύ. Βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα. Είναι κρίμα να έχουμε ακρίτες πολίτες, οι οποίοι είναι το ίδιο πολίτες όπως και εμείς οι υπόλοιποι, στην αστική εθνή.
0: Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Όπως το είπατε, έχουμε μαζί, μου δώσατε πάσα. Έχουμε μαζί μας από πέρσι έναν τρομερό διπλωμάτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθεί και μιλά στα παιδιά των νησιών ότι πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα, να τα ξέρετε αυτά. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σαν ομάδα Αιγαίου. Να τους προσφέρουμε το αυτονόητο κανονικά. Σωστά. Αυτονόητο είναι να έχουμε όλοι ίδια τέτοια περίθαλψη ή τη πιθανότητα. Ακούω, σας ακούω.
0: Και φαντάζεται κανείς και μεγάλη προσέλευση από τους κατοίκους, θα δεν χάνουν την ευκαιρία.
1: Ναι, όχι μόνο μεγάλη προσέλευση, η χαρά που κάνουν. Μας περιμένουν σε κάτι νησιά με φωτοβολίδες, με χθες εδώ στο Κουφονής είχαμε και πυροτεχνήματα. Βγαίνουν με χαρά, μας βλέπουν ότι όλοι φορούμε, ξέρετε, τα διακριτικά της ομάδας Αιγαίου. Και όταν μας βλέπουν στους δρόμους, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Διότι η ομάδα Αιγαίου, η παλιότερη ομάδα εθελοντισμού, είναι 32 χρόνια. Νομίζω όσο και εκπομπή σας, κύριε
0: Αποστόλη. Είμαστε 33 εκεί, βαδίζουμε.
1: Εντάξει, μας έχει περάσει ένα χρόνο, εντάξει, θα σας φτάσουμε. Και ξέρετε ότι μας περιμένουν πια, ξέρουν ότι θα έρθουμε. Πότε θα έρθετε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, αλλά με το που τελειώνει τώρα αυτή η αποστολή, εμείς ήδη με το που γυρίζουμε ξεκινάμε την προετοιμασία για την επόμενη αποστολή. Γιατί όλο τον χρόνο η ομάδα Αιγαίου...
0: Τα οργανώνει.
1: Ναι, όλο τον χρόνο. Και βεβαίως γίνονται πάρα πολλές δράσεις, όχι μόνο σε αυτό το δεκαήμερο. Για να φτάσουμε εδώ σε αυτό το δεκαήμερο έχουν γίνει τεράστιες προετοιμασίες. Έχω κάποια έργα να σας πω, αν μπορούμε και έχουμε χρόνο.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τι να σας πω. Να σας πω λοιπόν και ξεκινάμε. Τα έχουμε εδώ μπροστά. Λοιπόν, κάνουμε το εξής. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαστε σε αυτήν την αποστολή 120 εθελοντές με 12 φουσκωτά και ένα σκάφος υποστήριξης, ο Μινάς, που είναι αυτός που κουβαλάει όλο μας τον εξοπλισμό, αυτό τον κατακτικό. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι κάναμε αυτή τη φορά, αφού κουβαλούμε υπερσύγχρονο φορητό εξοπλισμό, να κάνουμε ανίχνευση καινούριων περιστατικών με χαπάστημα, προληπτικό, ακολογικό έλεγχο, έλεγχο λειτουργίας βηματοδοτών. Πέρα όμως από τα ιατρικά και την υλοποίηση, έχουμε και υλοποίηση έργων και παράδοση υποστηρικτικού υλικού. Π.χ. κατασκευή θα ξεκινήσει για το σπίτι του γιατρού στη Χάλκη. Ξέρετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι, βεβαίως, στα πλαίσια όπως ακριβώς είχαμε με επιτυχία την ανακατασκευή 2 σπιτιών πέρσι και τα παραδώσαμε στα Κουφονήσια, στα περιφερειακά πολυδύναμα ιατρία. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί πρέπει κάπου να μείνουν. Παράδοση ιατρικού εξοπλισμού, παράδοση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Στην Ανάφη, π.χ., δώσαμε ατελείες πυρόσβεσης. Στο Κουφονήσι, αναβαθμίσαμε το γυμναστήριο. Και βέβαια, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τους κατοίκους, πρωτοβουλίες βοήθειας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε όλα τα παιδάκια, συμβουλευτικές συναντήσεις με γονείς για διάφορα θέματα, σχολικό εκφοβισμό, καταλαβαίνετε, φιλοζωικές πρωτοβουλίες με ενημέρωση όλων των φορέων για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων, ημέρα υιοθεσίας π.χ. στους λειψούς και πάρε μία γάτα από νησί. Έχουμε δύο πολύ ωραίες δράσεις.
0: Όλα μαζί, σαν να πηγαίνει σύσσωμη, συμπούμπουλη η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία, σε ένα νησάκι μέσα από τους γιατρούς που εσείς κλείσατε το γιατρείο 10 μέρες, λέτε στους πελάτες: δεν θα δουλέψω, θα είμαι στα νησιά. Κυρία Δερμάτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι.
1: Μπορώ να πω ένα τελευταίο, κύριε Αποστολή. Έχουμε λοιπόν ένα μότο, ένα λότο. Λέμε: η θάλασσα δεν μας χωρίζει, η θάλασσα μας ενώνει. Μακριά είναι όπου δεν θέλεις να πας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και όσοι υποστηρίζουν το διάβλο της ομάδας Αιγαίου, τον 984 και εσάς προσωπικά που μας βγάλετε στον αέρα για να μάθει ο κόσμος τι κάνουμε.
0: Χαρά μας και τιμή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καθημερινό σημείο των ειδήων. Παράλληλες πραγματικότητες. 7 παρά 20. Είναι Αθήνα 984. Και προχωρούμε.

0: Όμορφες μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδησιογραφία. Καλημέρα στην κυρία Παστεφανάρη, στον κύριο Χατήρη, στην κυρία Δήμα, στον κύριο Ζιάβρα, σε παλιούς και νέους φίλους. Σε εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Έχει και τι δεν έχει η ειδησιογραφία, έχει και η ζωή στην πόλη. Με το Piano Days να συνεχίζονται, με εκδηλώσεις γειτονιές της πολιτείας, ημέρες των μουσείων, με το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ στην Εθνική της Ελλάδος. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας την άλλη εβδομάδα ξεκινάει. Η την Εθνική που γιορτάζει Διεθνή ημέρα μουσείου με δωρεάν ξεναγήσεις σε 18 του μηνός. Με το Μουσείο Ακρόπολης να έχει δικές του πολλές δράσεις. Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα Άγνωστες Γωνιές στην Αθήνα, τριήμερο εκδηλώσεων και πάει λέγοντας. Το λέγαμε και νωρίτερα, η πορεία ειρήνης αύριο είναι συναυλία αύριο Κυριακή ακριβώς με την πορεία ειρήνης και μια άλλη συναυλία 24 Μαΐου 7 το απόγευμα στην Τεχνόπολη στη μνήμη του Γιάννη Αρτόπουλου, ηχολήπτη που είχε τη ζωή του εν ώρα εργασίας στο Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου και πολλοί εργαζόμενοι με την Μελίνα Ζλανίδου, τη Φωτεινή Δάρα, τη Γιώτα Νέγκα, τον Γιώργο Νταλάρα και πολλούς πολλούς άλλους. Πράγματα που γίνονται στις γειτονιές της Αθήνας. Με το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μια έκθεση Χρήστος Μποκόρος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο ίσκιος του, σε επιμέλεια του Κωνσταντίνου Παπαχρήστου, ξεκίνησε μια φωτογραφία 1906, δεξαμενή ο Παύλος Νιρβάνας που φωτογράφησε τον Παπαδιαμάντη και με αυτή τη φωτογραφία ο Χρήστος Μποκόρος δημιούργησε 23 προσωπογραφίες του στο Κέντρο Πολιτισμού αυτό. Εδώ στην Τεχνόπολη, Comic-Con Athens αυτές τις ημέρες και 16, 17, 18, 19. Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος στο Ολύμπια, ένα μεγάλο φεστιβάλ. Και σήμερα στην καρδιά της Αθήνας οι ιατροί ανοίγουν τις πύλες της γνώσης και ένα σημείο αναφοράς η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία άλλη μια φορά δωρεάν εξετάσεις του κοινού, ένα καμπανάκι και μια καμπάνια στο Σύνταγμα της 10 το πρωί. Θα καλημερίσουμε θερμά ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας και ευχαριστούμε τον ιατρικό κόσμο σε διάφορες εταιρείες ιατρικές που κάνουν κοινωνικές δράσεις, καμπανάκια, ενημερώσεις, δωρεάν εξετάσεις. Η πρόληψη, πόσο σημαντικό πράγμα είναι, κύριε Θεοχάρη.
1: Η Ελληνική Δερματολογική και Φρεντισιολογική Εταιρεία διοργανώνει φέτος για 26η φορά, πιστή στο ραντεβού της, το ετήσιο με τους συμπολίτες και την κοινωνία μας, την ετήσια εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος. Είναι μια ιστορία που ξεκινάει ένα ταξίδι το 2000, εναρμοζόμενη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, όταν έχουμε το καθιέρωση την 1η Δευτέρα του Μαΐου σαν ευρωμελάνωμα. Το 2002 επεκτείνεται σαν εβδομάδα πρόληψη για τον καρκίνο του δέρματος. Το 2022 γίνεται μήνας ο Μάιος πρόληψη για τον καρκίνο του δέρματος. Και το 2026 προσπαθούμε να επεκτείνουμε όλη αυτή την εγρήγορση για τον καρκίνο του δέρματος σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με έμφαση το μήνα Μάιο και ιδιαίτερη επισήμανση για τους κανόνες ορθής έκθεσης στην επερχόμενη καλοκαίρι για να απολαμβάνουμε τα αγαθά της πατρίδος μας, τις όμορφες παραλίες και τον ήλιο, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας.
0: Και σήμερα στο Σύνταγμα, κύριε Θεοχάρη.
1: Σήμερα στο Σύνταγμα θα είμαστε όλοι εκεί. Θα είναι μια γιορτή της δερματολογίας, μια προσπάθεια να κάνουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Θα γίνουν δωρεάν εξετάσεις, θα είναι δύο οικίσκοι. Θα εξετάζουμε δωρεάν από τις 10 μέχρι τις 4. Πολλοί συνάδελφοι, τους οποίους ευχαριστώ θερμά, προσφέρονται ή προσφέρθηκαν για να εξετάζουν δωρεάν τους συμπολίτες μας. Κεντρικό μας μήνυμα είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι όγκοι. Να μην υπάρχουν προχωρημένοι όγκοι, γιατί δεν θέλουμε να ταλαιπωρείται ο ασθενής μας ή οι συμπολίτες μας με βαριές θεραπείες, με πολύπλοκες επεμβάσεις, να μειωθεί η θνητότητα των καρκίνων του δέρματος και φυσικά να παραταθεί, να προστατεύσουμε και την βιωσιμότητα του εθνικού μας συστήματος υγείας.
0: Και υπάρχουν και εθελοντές που μετέχουν σε αυτό.
1: Πάρα πολλοί εθελοντές. Όλος ο κόσμος πιστεύουμε σήμερα να περάσουμε το μήνυμα. Μοιάζουμε, εξετάζουμε και όχι πλέον προχωρημένη καρκίνη.
0: Και αυτό βέβαια η καθημερινή προστασία από την ακτινοβολία του ηλίου, κύριε Θεοχάρη, πρώτιστον.
1: Όλα αυτά, υπάρχει ένα θέμα το οποίο ονομάζουμε στην ιατρική ορολογία πρωτογενή πρόληψη. Η πρωτογενή πρόληψη περιλαμβάνει όλες μας τις ενέργειες, οι οποίες οδηγούν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Απλά πράγματα, δηλαδή δεν είμαστε τον ήλιο 11 με 4. Προτιμούμε τον ίσκιο σε αυτές τις ώρες, αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Χρησιμοποιούμε ειδικά όλα τα φωτοπροστατευτικά μέσα, δηλαδή καπέλο πλατήγυρο, γυαλιά με UV προστασία, επίσης σκουρόχρωμες μακριμάνικες μπλούζες και φυσικά αντιλιακό. Το αντιλιακό όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι μια καθημερινή συνήθεια και όχι μια συνήθεια που αφορά το καλοκαίρι. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να προσέξουμε, γιατί το αντιλιακό είναι η ασπίδα μας προστασία απέναντι στον ήλιο. Δηλαδή θα πρέπει το αντιλιακό να είναι ευρέως φάσματος, να περιλαμβάνει προστασία και για τη UVA και για τη UVB ακτινοβολία, την υπέρβιωδη ακτινοβολία, να επεκτείνεται και στην ορατή ακτινοβολία, να είναι, έχει δείξει προστασίες πάνω από 30, να εφαρμόζεται 20 με 30 λεπτά πριν από την έκθεση στον ήλιο, να ανανεώνεται κάθε 2 ώρες και ή συχνότερα αν υπάρχει έντονη φυσική δραστηριότητα, να προσαρμόζεται το αντιλιακό ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και να σπάσουμε τους μύθους ότι το αντιλιακό είναι μια γυναικεία συνήθεια, είναι μια συνήθεια δηλαδή, που πρέπει να την εφαρμόζουμε μόνο το καλοκαίρι, ότι εγώ έχω μαυρίσει, δεν έχω ανάγκη, ότι σήμερα είναι συννεφιά και δεν θα πάω παραλία, δεν θα το βάλω. Επίσης ότι είμαι μεγάλος άνθρωπος, έχω αναπτύξει ανθεκτικότητα, άρα το δέρμα μου δεν χρειάζεται τίποτε. Δεν θα βάλω αντιλιακό γιατί εμποδίζει τη σύνθεση της βιταμίνης D και μάλιστα θα αποφύγω να το πάρω και στα παιδιά μου και αυτό είναι μεγάλο έγκλημα, γιατί όπως γνωρίζετε ένα ηλιακό έγκλημα στην παιδική ηλικία διπλασιάζει την ηλική ζωή, το διαβίου κίνδυνο ανάπτυξη μελανόματος. Μερικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και κάποιες συσκευές τεχνητού μαυρίσματος με σκοπό να αυξήσουμε την αντοχή μας στην έκθεση στον ήλιο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα κάνουμε κατανοητά, γιατί θεωρούμε ότι η παραπληροφόρηση είναι αυτή που εξέδει περισσότερο στον κίνδυνο. Σκοπός μας μέσα από αυτά όλα είναι να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα πρόληψης και μέσα αυτό και η ενημέρωση να είναι η σανίδα σωτηρίας.
0: Κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ.
1: Και επίσης να μπορέσουμε να τελικά να απευθυνόμαστε στους ειδικούς για να μπορούμε να παίρνουμε και τις σωστές λύσεις.
0: Κύριε Θεοχάρη, θερμές ευχαριστίες για την παρουσία στην εκπομπή και την παρουσία του ιατρικού κόσμου στην καρδιά της Αθήνας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή, γιατί όπως ξέρετε ο αγώνας είναι κοινός. Εμείς με την προσπάθεια, με τη γνώση και εσείς με την επέκταση και τη δυνατότητα του μέσου. Και σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε την υγεία των συμπολιτών μας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και εσάς κυρίες και κύριοι που μας θυμάτε από την ακρόασή σας. Λέτρο Μπαντούρ από μια άλλη εποχή.

Και είμαστε κοντά στο 7 παρά 7. Καλημέρα στην κυρία Αργυροπούλου, στον κύριο Μοσχόπουλο. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη, στον κύριο Μπομπότση και στην κυρία Παπαδοπούλου. Η ζωή στην πόλη, οι εκδηλώσεις που γίνονται και η οικονομία, οι ορικοί ρήτρες για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής, η ανησυχία στον πληθωρισμό, η δεδομένη ακρίβεια, το λέει και ο Πρωθυπουργός στο Συνέδριο της Δημοκρατίας, η ακρίβεια που τη βιώνει ο καθής στα μισά του μήνα, το σούπερ μάρκετ γίνεται μια δύσκολη άσκηση. Και ο κύριος Τουρνάρας να προαναγγείλει να αναφέρεται σε ενδεχόμενες αυξήσεις επικείμενες τον Ιούλιο, οι πληθωριστικές πιέσεις παρά το πρωτογενές πλεώνασμα 5,1 δις ευρώ το πρώτο τετράμινο, που λέει το ρεπορτάζ του Θανού Πασχάλη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας φέρνει ως παράδειγμα για άλλες χώρες η μεταρρύθμιση φορολογικής δίκης στην Ελλάδα. Καλό αυτό. Αλλά το Ουκανλάις παρατούμι έχοντος και η αγορά κινήτων να είναι μια ακόμα κινούμενη άμος. Είμαστε το παραπέντε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Δύο αριθμούς μέχρι το 23, σε παρακαλώ, Νίκο μου. Μάλιστα. 7 και 18. Έφτασε. Εκδόσεις Πατάκη, κυρία Θεοδώρα Δημαμά, Ακαδημίας 65, το πολύ ωραίο βιβλίο του Ρεβέρτε, Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, το τελευταίο πρόβλημα, καλοδιάβαστον κυρία Δημαμά. Εκδόσεις Μετέχμιο, ο κύριος Χατήρης, το βιβλίο για το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, ένα ωραίο βιβλίο του Εδουάδο Γκαλεάνο, ένα ταξίδι στην ιστορία του Μουντιάλ και στο ρατσισμό ή στις δικτατορίες ή στην πολιτική ή στο ποδόσφαιρο, Ιπποκράτους 118, κύριε Χατήρη, στον πολυχώρο των εκδόσεων Μετέχμιο, καλοδιάβαστον, που πέντε σύρ, που πέντε σώρα.

Francis Gall που 5 σύρ που 5 σόρεπτα παρά 3. Είναι Αθήνα Νέα 84, αύριο κυρίες και κύριοι πρωταθεώς, 6 με 7 και το απόγευμα σήμερα 7 με 8 διαδρομές στην ιστορία. Μια βόλτα σε μουσεία, μια βόλτα στην Ευρωπό. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, ο Χρήστος Κάπος εδώ στο κοντρόλ και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, σε όλους εσάς, καλή σας και όμορφη μέρα και τζάλα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αναρτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, απίφθινε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με χμή την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030», είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην αναρτήρια ομιλία του. «Είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή», τόνισε, λέγοντας πως η σημερινή ανεπανάληπτη υποδοχή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν πληγωμένους. Έστειλε μήνυμα ότι ο σχεδιασμός για τη νέα τετραετία ξεκινά τώρα και ξεκαθάρισε το δίλημα της επόμενης κάλπης. Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλος. Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει, έθεσε ακόμα το διακύβευμα ο Πρωθυπουργός, μια σαφή αναφορά στο πορτογαλί τηλέφωνο για τη διαχείριση κρίσεων. Η πατρίδα μας καλεί και πάλι σε μια νέα εθνική αποστολή με πρώτο σταθμό στις εκλογές του 27 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο, κατέληξε στην ομιλία του. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης και της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας, τόνισε από την Κομωτινή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Δικαιώματα σε αλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο Γαλάζια Πατρίδα που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Δύο ναρκαλιευτικά του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τον Περσικό κόλπο για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του Ορμούζ από τις Νάρκες, υπό τον όρο, όπως τόνισε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους έχει δοθεί σχετική εντολή από την διεθνή κοινότητα. Τα δύο ναρκαλιευτικά αναμένεται να προσεγγίσουν την περιοχή του Περσικού κόλπου σε περίπου ένα μήνα. Ο Λίβανος χαιρέτησε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπρόσωποί του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους του. Ωστόσο, η Βηρυτός ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύησεις. Παρά την κατάπαυση πυρός, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών κατοικιών στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν εν όψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή. Στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας καταλήγουν σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την υπόθεση της 24χρονης που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Χθες το απόγευμα, ο 50χρονος σύντροφός της προσήχθη και έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές με συμβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή «Η συναυλία του Σαββάτου» με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Comic Tom Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984 και της εκπομπής «Η Συναυλία του Σαββάτου», ξεκινάμε με Μωρίς Ραβέλ. Παβάνα για μια νεκρή πριγκίπισσα. Φιλαρμόνια Όρκεστρα, Έσα Πέκα Σαλόνεν, στη διεύθυνση.

Σεργέι Ραχμάνινοφ για τη συνέχεια με ένα αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής. Αντάντε από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο. Κρίστιαν Ζίμερμαν στο πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, Σέιτζι Οζάουα στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Μωρίτς Ραβέλ, Μινουέτο από τη Σουίτα, ο Τάφος του Κουπερέν. Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, Κλαούντιο Αμπάντο στη διεύθυνση. Και συνεχίζουμε πάλι με Μωρίτς Ραβέλ, Αντάτζιο από το Κοντσέρτο για πιάνο. Συμφωνική Ορχήστρα του Κλίβελαντ, Πιέρ Μπουλέ στη διεύθυνση, Κρίστιαν Ζίμερμαν στο πιάνο.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Γιάννη Σιμπέλιους. Η προμπτή Γιάννη Χόρδα, ορχήστρα δωματίου του Ελσίνκι. Αγαπητοί ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Τζαμαρία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ευχαριστεί την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση και σημειώνει ότι ο Αλ-Μινούκι πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πηγές που τις κρατούν ενήμερες για τις κινήσεις του. Μηνύματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αναρτήρια ομιλία του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο του Κυβερνώντος Κόμματος. Παράλληλα, απευθύνει μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση ψηλής ανάπτυξης, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης και της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας, τόνισε από την Κομωτινή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Αναφορικά με την Ταϊβάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμα δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Ο υφυπουργός εξωτερικών της νήσου δήλωσε ότι οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας και σημείωσε ότι η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μέλη γενέσθαι σχετικά με το ζήτημα. Ο Λίβανος χαιρέτησε την παράταση κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν εκπροσωπεί του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους του. Ωστόσο, η Βηρυτός ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύησεις. Στο ενδεχόμενο της αυτοχείριας καταλήγουν σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την υπόθεση της 24χρονης που έπεσε χθες το απόγευμα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος σύντροφός της προσήχθηκε και έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Μήνας δράσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος ο Μάιος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία μας καλεί για ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Και ο καιρός, παροντικές νεφώσεις στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές με συμβνές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Είναι 984 στους 98 και 3.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 12, το πρωί δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και μισή. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Έως τις 10 θα είμαστε σήμερα μαζί. Θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίων. Θεωρούμε ότι έχουμε επιλέξει να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέροντα θέματα για αυτό το δίωρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε χθες το απόγευμα με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μήνυμα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την ενακτήρια ομιλία του. Απίφθινε μήνυμα στη στράτευση σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και στη θεσμική αναγέννηση με αιχμή την αναθεώρηση του συντάγματος. Οι εργασίες, να σας πω, ότι συνεχίζονται και σήμερα και ολοκληρώνονται αύριο. Θα παρακολουθούμε το τι συμβαίνει στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα σας μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις. Τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση και σημείωσε ότι πίστευε ότι θα μπορούσε ότι ο Αλ Μινούκι, ο δεύτερος δηλαδή στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους, πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πηγές που τις κρατούν ενήμερες για τις κινήσεις του. Τώρα, σχετικά με το Ιράν, είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον, εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Να σας πω ότι δύο ανακατηλευτικά του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τον Περσικό κόλπο για να συμβάλλουν στον καθαρισμό των στενών του Ορμούζ από τις Νάρκες, υπό τον όρο, όπως τόνισε ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, να έχουν σταματήσει οριστικά οι εχθροπραξίες και να τους δοθεί σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Λοιπόν, ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Ελένη Τζαμαρία ότι στο ενδεχόμενο της αυτοχειρίας καταλήγουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών για την υπόθεση της 24χρονης γυναίκας που έπεσε χθες το απόγευμα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης στον Πειραιά. Ο 50χρονος σύντροφός της προσήχθη και έδωσε κατάθεση στην ασφάλεια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τώρα, μήνας δράσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος, ο Μάιος, και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία μας καλεί για ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνούν από νότες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη, πρόσκαιρα έως 6. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 19,2 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 67%.

τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης στην πρώτη σελίδα τα βιενέζικα καφέ στο ρυθμό της Eurovision. Απόψε έχουμε και το μεγάλο τελικό της Eurovision. Και στην πρώτη σελίδα θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα μετά τη συνάντηση Trump-Xi. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Όλες οι προσλήψεις στο τέλος του 26, ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία. Αναφέρεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δικαιοσύνη, ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται στην ηγεσία της. Και απειλή, τι δεν μάθαμε από τον Χανταϊό και τι ισχύει. Αυτά ένα ακόμη θέμα, ποια είναι τα 6 στελέχη του επιτελείου της Καριστιανού. Να σας πω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε σίγουρα την ανακοίνωση 2 νέων κομμάτων. Αυτό του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, και ενδέχεται να έχουμε και ανακοίνωση και την ανακοίνωση δημιουργίας και τρίτου κόμματος. Και αναφέρομαι στα σενάρια που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά να προχωράσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Θεωρώ ότι ακόμη δεν έχει κλειδώσει, είναι κάτι που συζητείται, έχει πολλές πιθανότητες και αν γίνει θα είναι μέχρι τέλος Μαΐου. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στα νέα. Βασικό θέμα Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο. Επίσης στην πρώτη σελίδα, έρευνες με συνοδεία φρεγάτα στα έρημα νερά θερμαίνονται, η τακτική του Πενταγώνου στο Αιγαίο, τι ετοιμάζει η Άγκυρα. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά της βίας. Το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα τι άφησε. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στην απογευματινή. Προς κατάργηση πανελλαδικές. Εξελίξει μετά την τραγωδία με τις 2-17χρονες στην Ηλιούπολη. Σοφία Ζαχαράκη στην εφημερίδα. Ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Σε συνεννόηση με τα κόμματα να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Στόχος είναι να αλλάξει μονοδιάστατη λογική. Η εξεταστικοκεντρική πίεση, το άγχος που κουβαλάνε παιδιά και οικογένειες για μια διαδικασία λίγων ωρών που τους περισσότερους κρίνει για πάντα. Θα συμφωνήσουμε ότι ο θεσμός είναι αξιόπιστος, απόλυτα, αλλά έχει αγγίξει εδώ και καιρό, κύριε Ζαχαράκη, τα όρια του. Όχι τώρα, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, εδώ και καιρό όλη αυτή η διαδικασία έχει αγγίξει τα όρια της. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της πρώτης σελίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030 και τα λάθη στο πόθεν έσχεσαι, Ανδρουλάκη. Αυτά από την, ένα ακόμη θέμα, αδιανόητη πρόκληση, νόμος Ερντογάν για όζεως 200 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, εξωφρενικά ενίκια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου και στην πρώτη σελίδα αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Πρώτο σέδιλα, δεύτερο τύπο. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά. Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο. Νέα εθνική αποστολή για το 2030. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, αντιπυρική προστασία, κάμερες, αισθητήρες, ντρόουν στην Πεντέλη. Ψυχολογία ανηλίκων, στήριξη στα ήσυχα και μοναχικά παιδιά και Eurovision με στόχο την πρωτιά ο Ακύλας. Ένα ακόμη θέμα, νέα από Βρυξέλλες σε φοροελαφρύνσεις επιχειρήσεων. Έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους. Ντρόουν στη Λευκάδα. Το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. Πασόκ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο. Το νέο κόμμα. Στην Δημοκρατία, ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, ορισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ιδού τα επίχειρα του κατευνασμού και της διακηρύξεως των Αθηνών. Αυτά από την... αναφέρεται βεβαίως στις νέες προκλήσεις από την Τουρκία. Αυτά από την Δημοκρατία. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. 50% κάτω εκκρατήσεις. Καμπανάκι για τον τουρισμό. Αυξήσεις φωτιά 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Αλέξη Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Άλλα θέματα, έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Ξεμένη από πετρέλαιο ειδήσει, πρωτοφανής μείωση των αποθεμάτων. Μελέτη σοκ, φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στην Εστία. Το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία, την ώρα που Γαλλία και Βρετανία διστάζουν να τις παράσχουν βοήθεια. Είναι το βασικό θέμα και έκρηξη κατά 30% στον αριθμό των οφειλετών τον Μάρτιο. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Και στο λόγο, εύσημα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παράδειγμα για άλλες χώρες η Ελλάδα, λέει στην ετήσια έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό στο πρώτο τετράμινο, στα 25,1 δις τα έσοδα. Άριος Πάγος, επίγουσα προκατακτική έρευνα για την υπόθεση των 2-17χρονων κοριτσιών. Και κοινωνική αντιπαροχή, πώς θα χτιστούν οι νέες κατοικίες με χαμηλό ενίκιο. Αυτά από την εφημερίδα Ο Λόγος.

Πάμε στην εφημερίδα Καρφί Βούρκος έως τις Κάλπες, γιατί το μαξί μου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, ο οδικός χάρτης του Πασόκ προς τις εκλογές, το πράσινο σχέδιο εξουσίας, περνά στην τελική ευθεία με στόχο την αλλαγή. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Πάμε στη Βραδινή. Επιστροφή φόρου σε 7 ημέρες. 766.000 φορολογούμενοι έπραξαν ήδη 138 εκατομμύρια ευρώ. Αυτόματος συμψηφισμός για όσους έχουν χρέη. Πιο γρήγορα η απόδοση ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Μητσοτάκης με ενότητα για τρίτη σερή. Αυτοδυναμία. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, το μετέωρο βήμα Τραμπ και Τζι Τσιπίνγκ. Και στην πρώτη σελίδα Eurovision. Ακύλα Φέρτο. Απόψε ο τελικός του μουσικού διαγωνισμού. Αυτά από την εφημερίδα Βραδινή. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Αχτεμπορική, τορπίλες στο καλάθι των οικοκυριών αυξήσει έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μια μεγάλη γκάμα αγαθών. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας εισπήρωσε διλήμματα μηνύματα στον δρόμο προς τις Κάλπες. Και απολογισμός επαφών C-Trab γέρνει προς την Κίνα η ζυγαριά. Στην αξία ψήφος στις τράπεζες, εμπιστοσύνη 40 δις ευρώ από ξένα χαρτοφυλάκια και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης τριετίας. Επίσης η κόκκινη λεπτή γραμμή για το μέλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη, 25%. Αυτά από την εφημερίδα αξία. Στο κεφάλαιο ΔΕΘ, οι 15 νέες παρεμβάσεις σε φόρους και εισοδήματα, τα μέτρα ελάφρυνσης που ετοιμάζει η κυβέρνηση έχοντας πάντα ανοιχτή την επιλογή των πρόωρων εκλογών για τον Οκτώβριο, ο ρόλος της κρίσης. Στεγαστικό έρχεται το τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου, εφορία πιο γρήγορα από ποτέ οι επιστροφές ΦΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, ο ορθολογιστής ΣΥ και ο προβληματισμένος Τραμπ. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πληθαίνουν τα δημοσιεύματα ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Κίνας. Πολλοί πίστευαν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας προκειμένου να πείσει το Ιράν ή να επηρεάσει το Ιράν να προχωρήσει σε ουσιαστικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία. Φαίνεται ότι συζητείται και στο παρασκήνιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχουμε αυτά τα ουσιαστικά βήματα. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την κινέζικη πολιτική, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Τσιμόνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ρωτώντας πρώτα απ' όλα το εξής. Τι κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ, από αυτή τη συνάντηση, τι έχασε, αν έχασε?
1: Ναι, κοιτάξτε, γενικά από την αρχή πολύ προειδοποιούσαμε ότι πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι η πρώτη συνάντηση από συνολικά 4 οποίες θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Δηλαδή μία ακόμα συνάντηση θα πάει ο ΣΥ στην Αμερική και από εκεί και πέρα θα έχουμε και στο περιθώριο πολυμερών φόρουμς τους δύο ηγέτες να συνομιλούν. Ο Τραμπ πίστευε και η βασική του στόχευση και ο λόγος που έγινε αυτή η συνάντηση και θα γίνουν και οι επόμενες είναι ότι πρέπει να τεθεί η οικονομική σχέση των δύο χωρών σε νέα βάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα γεωπολιτικά έχουν προφανώς και ήταν εκεί ως ζητήματα, αλλά ήταν στο δεύτερο κομμάτι της ατζέντας. Το βασικό ήταν να τεθεί η οικονομική σχέση σε νέα βάση, διότι η Αμερική έχει ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα.
0: Στις διμερείς συναλλαγές.
1: Από την Κίνα, στις διμερείς συναλλαγές, γύρω στα 200 δις. Αυτό ο Τραμπ θέλει να το μειώσει. Θέλει επίσης να αυξήσει εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων τα οποία αφορούν την εκλογική του βάση. Γι' αυτό είδαμε ότι υπήρχε αναφορές στα λεγόμενα 3B, δηλαδή beef, το μοσχαρίσιο κρέας, soya beans, τα σόγια σόγιας και τα Boeing, τα αεροπλάνα. Κοιτάξτε, αν λοιπόν κρίνουμε με βάση την οικονομική διάσταση, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν είχαμε κάποια απτή συμφωνία, κάτι χειροπιαστό. Από εκεί και πέρα είπανε ότι, και το βεβαίωσε αυτό και η Boeing, ότι οι Κινέζοι θα αγοράσουν 200 αεροπλάνα. Ξέρουμε, είχε αποφασιστεί ήδη
0: για τη σόγια,
1: ήδη από την Μπουσάν πριν 6 μήνες, και αυτό το είπανε ότι θα γίνει. Για το μοσχαρίσιο κρέας επίσης, ότι θα εισάγουν περισσότερα. Δηλαδή φαίνεται ότι όντως αυτά τα οποία...
0: Στα γεωπολιτικά
1: κοιτάξτε,
0: έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε το θέμα του Ιράν και έχουμε και το θέμα της Ταϊβάν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στο θέμα του Ιράν, η Κίνα μπορεί να πιέσει ουσιαστικά το Ιράν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία? Γιατί εδώ, από ό,τι διαβάζουμε στο ξένο τύπο, τα δημοσιεύματα πληθαίνουν τις τελευταίες ώρες ότι πλέον επεξεργάζονται σενάρια για νέες πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε,
0: τόσο το Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ.
1: Ναι, θεωρητικά η Κίνα θα μπορούσε να πιέσει το Ιράν αποφασιστικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Δηλαδή δεν πρόκειται να θυσιάσει μια μακροχρόνια πολύ καλή σχέση που έχει με το καθεστώς του Ιράν, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Δηλαδή αυτό, αν υπήρχε η προσδοκία ότι θα γίνει, το θεωρούσα ότι είναι σίγουρο από την αρχή ότι δεν θα γίνει. Από εκεί και πέρα, ότι μπορεί να μεσολαβήσει, να προσπαθήσει να συμβάλλει στην επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης, όπως έτσι και έως έχει κάνει και στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων που γίνονται με το Πακιστάν, αυτό μπορεί να συνεχίσει και θα συνεχίσει να το κάνει. Από εκεί και πέρα είναι και το θέμα της Ταϊβάν, όπου είδαμε ότι ο Xi Jinping προφανώς το έθεσε με πολύ έντονο τρόπο. Δεν θα περίμενε κανείς κάτι άλλο. Δηλαδή ξέραμε ότι ουσιαστικά επαναλάβει την κινέζικη θέση και υπήρξε μία πίεση, και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να να δούμε και τις επόμενες μέρες, ότι υπήρξε μία πίεση προς τον Τραμπ για κάτι το πάρα πολύ συγκεκριμένο, που είναι το να προχωρήσει αυτή η πώληση όπλων αξίας 11 δισεκατομμυρίων.
0: Να παγώσει δηλαδή.
1: Να παγώσει.
0: Η πώληση από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ταϊβάν.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ταϊβάν. Κάτι που είχε αποφασιστεί ήδη από τον Ιανουάριο. Τώρα, ξέρετε, επειδή ο Τραμπ πολύ συχνά λειτουργεί ως Σταύρος Αιγαλοπολείο, μέσα στο πλαίσιο μια συνέντευξη τώρα που έδωσε, είπε ότι θα εξετάσει αυτό το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτείων. Η εκτίμησή μου είναι ότι το αμερικανικό κατεστημένο, το οποίο είναι υπέρ της Ταϊβάν, είναι εντελώς κατά της Κίνας κτλ., θα γύρει την απόφαση στο να διατηρηθεί η πώληση. Τώρα από εκεί πέρα όμως μπορεί να κάνω λάθος, διότι ακριβώς με τον Τραμπ υπάρχει αυτός ο... τα πάντα είναι δύσκολο να προβλεθούν. Έτσι. Αλλά δεν είχαμε κάποιο... στα γεωπολικά δεν είχαμε κάποιο συνταρακτικό νέο, ούτε και στα οικονομικά, με την έννοια ότι αυτά τα πράγματα που συζητήθηκαν και ενδεχομένως να συμφωνήθηκαν δεν θέτουν τις οικονομικές σχέσεις σε νέα βάση. Απλά έχουν κάποια ωφέλη μέσω πρόθεσμα για κάποιους τομείς της αμερικανικής οικονομίας.
0: Μάλιστα. Η Κίνα τι κέρδισε από αυτή την συνάντηση?
1: Η Κίνα αυτό που κέρδισε είναι ξεκάθαρα, έτσι, σε συμβολικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο, ότι ήρθε πλέον και παρουσιάστηκε ότι είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο.
0: Ισότιμος παίκτης.
1: Με τις ομένες, εντελώς ισότιμος. Mm. Το οποίο ξέρετε είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι αν κανείς κοιτάξει και τις στρατιωτικές δυνατότητες των δύο χωρών, το κενό είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 700 βάσεις ανά τον κόσμο, η Κίνα έχει μία. Επίσης η Κίνα δεν έχει την ικανότητα να προβάλλει τη στρατιωτική της ισχύ ανά τον κόσμο. Οι Αμερικανοί ξέρουμε ότι μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις, ξέρω, από τη Βενεζουέλα στο Ιράν, οπουδήποτε. Οπότε είναι νομίζω αρκετά ενδιαφέρον ότι η Κίνα παρουσιάζεται πλέον ως εντελώς ισότιμη, είναι νούμερο 2 υπερδύναμη, παρουσιάζεται και ότι είναι και η πιο έτσι, λογική δύναμη, και αυτό το ακούμε δηλαδή και στην ελληνική δημόσια σφαίρα, ότι η Κίνα είναι η πιο υπεύθυνη δύναμη κτλ. Οπότε νομίζω ότι κυρίως σε συμβολικό επίπεδο έχει κερδίσει πολλά. Και μένει τώρα να δούμε αυτό το σημείο, το οποίο προσωπικά με ενδιαφέρει και θέλω να δω, αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή σε αυτή την αγοροπολισία. Αν υπάρξει, θα είναι πολύ μεγάλο νέο. Δηλαδή, σημαίνει ότι πράγματι η πίεση η οποία ασκήθηκε ήταν αποτελεσματική και έχει επηρεάσει τη σκέψη του Προέδρου Τραμπ.
0: Πάντως η Κίνα φαίνεται ότι η οικονομική επιρροή, η παγκόσμια οικονομική επιρροή, την έφερε σε ένα επίπεδο ισότιμου συνομιλητή.
1: Ακριβώς, σίγουρα, σίγουρα.
0: Γιατί ακριβώς, είναι παγκόσμια ακριβώς. Οικονομική της επιρροή πλέον, όσον αφορά τις εξαγωγές, έτσι.
1: Ακριβώς, τις εξαγωγές, τις επενδύσεις, έτσι. Χτίζει τη Μισή Αφρική. Έχει μεγάλες επενδύσεις σε πηγές ενέργειας σε όλο τον κόσμο και μεγάλη οικονομική παρουσία και επιρροή, ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Και κυρίως σε, ναι. Μεγάλα, ξέρετε, σε μεγάλα projects, έτσι, projects τα οποία έχουν σημασία για την τοπική οικονομία, όπως στην Ελλάδα η κινέζικη παρουσία στον Πειραιά της δίνει μια πολύ μεγάλη προβολή, προφανώς.
0: Είναι ο ευρωπαϊκός διάδρομος.
1: Είναι για τον ευρωπαϊκό διάδρομο και τα λοιπά.
0: Κύριε Τσιμώνη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την κινέζικη πολιτική, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμώνη.

Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σαν σήμερα το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει τη διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκρισή της. Σαν σήμερα το 1929 λαμβάνει η χώρα στο Χόλιγουντ την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πόρκ δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. Και σαν σήμερα από την κρατική ασφάλεια, και σαν σήμερα το 1966, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου, με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση. Λοιπόν, σήμερα, να σας πω το εξής, θα το επαναλάβω, είναι ο Μάιος μήνας δράσης για την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία μας καλεί για ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 9 για την ακρίβεια, είναι 8 και 55 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε και θα ακούσουμε το ένθετο Ανάσης Ιστορίας σε εκφώνηση Νάσης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη. Και θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 16 Μαΐου 1966, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ξεκινά η περίφημη πολιτιστική επανάσταση υπό την καθοδήγηση του ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μάο Τσετούνγκ. Η κίνηση αυτή στόχευε στην ενίσχυση της ιδεολογικής καθαρότητας του καθεστώτος και στην αναμόρφωση της κινέζικης κοινωνίας σύμφωνα με τον μαοϊκό σοσιαλισμό. Στην πραγματικότητα ήταν ο τρόπος του Μάο να ανακτήσει τον απόλυτο έλεγχο μετά την αποτυχία του μεγάλου άλματος προς τα εμπρός, χρησιμοποιώντας την νεολαία ως πολιορκητικό κρύο ενάντια στο ίδιο το κατεστημένο του. Το κύριο εργαλείο της επανάστασης ήταν οι κόκκινες φρουρές, εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές που άφησαν τα θρανία για να επιβάλλουν τον μαοϊσμό. Οπλισμένοι με το μικρό κόκκινο βιβλίο, έγιναν οι κριτές και οι δήμοι οποιοδήποτε θεωρούνταν αντιδραστικός. Η πολιτιστική επανάσταση διήρκησε μέχρι τον θάνατο του Μάο το 1976. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά σε κάθε επίπεδο. Σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αναγνωρίζει επίσημα ότι η πολιτιστική επανάσταση ήταν μια καταστροφή. Η περίοδος αυτή δημιούργησε ένα βαθύ τραύμα, αλλά ταυτόχρονα οδήγησε τους μετέπειτα ηγέτες να στραφούν προς τον οικονομικό πραγματισμό, φοβούμενοι την επιστροφή στο ιδεολογικό χάος.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση και σημειώνει ότι ο Αλμινούκι πίστευε ότι θα μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν ήξερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πηγές που τις κρατούν ενήμερες για τις κινήσεις του. Μήνυματα συνέπειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμματικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 16ο συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Παράλληλα, απίφθινε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές αλλά έχουν απομακρυνθεί. Στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στη διατήρηση υψηλής ανάπτυξης, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του συντάγματος. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης και της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας, τόνισε από την Κομωτινή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Δικαιώματα σε αλληλεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις μέχρι και τα 200 ναυτικά μίλια θέλει να διεκδικήσει η Τουρκία με το νομοσχέδιο «Γαλάζια Πατρίδα» που σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση εντός του Ιουνίου σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Αναφορικά με την Ταϊβάν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Η Ταϊβάν είναι ευγνώμων για τη μακρά υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου Λάι Τσινγκτέ. Οι πωλήσεις όπλων ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν μόνο μέρος της Αμερικανικής Δέσμευσης Ασφαλείας στην Ταϊβάν, αλλά χρησιμεύει επίσης ως κοινό αποτρεπτικό στοιχείο εναντίον περιφερειακών απειλών, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος. Ο Λίβανος χαιρέτησε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες μετά τις συνομιλίες που είχαν οι εκπρόσωποι του στην Ουάσιγκτον με Ισραηλινούς ομολόγους του. Ωστόσο, η Βηρυτό ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύησεις. Μήνας δράσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος ο Μάιος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία μας καλεί για ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out στη Super League στις 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Στους 98.3. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.
4: Εννέα και 6 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Γιάννης Αδώσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγωπούλου απαντά στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Για να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στη συντροφιά μας, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια από το απόγευμα. Και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και τις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνούν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη πρόσκαιρα έως 6, σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 20,2 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 63%.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα στους δρόμους, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Δημοσθένη Γνωστόπουλο, 400.000 οχήματα κινούνται παράνομα, καθώς είναι είτε ανασφάλιστα ή έχουν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, υπάρχουν και περιπτώσεις οχημάτων που δεν έχουν περάσει κταίο. Προσέξτε λίγο το νούμερο. 400.000 οχήματα βρίσκονται στους δρόμους, κυκλοφορούν στους δρόμους παράνομα. Τώρα, ήδη τους ιδιοκτήτες τους τους περιμένει ένα μπουγιουρντί, καθώς έχουν προχωρήσει οι διασταυρώσεις και όσοι δεν προχωρήσουν άμεσα είτε στην ασφάλιση είτε στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, έχουν να αντιμετωπίσουν τσουχτερά πρόστιμα. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Γνωρίζει πολύ καλά την αγορά, την ασφαλιστική αγορά. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Θοδόση, καλημέρα σε όλους.
0: Χαίρομαι που σας ξανακούω. Όλα καλά?
1: Να είστε καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Είναι έτσι τα νούμερα?
1: Ναι, με να διευκρινίσουμε σωστά. Τα ανασφάλιστα μόνο είναι πάνω από 400.000. Το νούμερο βγαίνει και αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι μέσω των διασταυρώσεων έχει βρει 400.000 ανασφάλιστα, αυτά που δεν έχουν περάσει κταίω πάνω από 120.000. Θα πρέπει να σας πω όμως το εξής. Κοιτάξτε, ο νόμος για τα ανασφάλιστα, και πρέπει να το ξαναπώ γιατί το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, έχει ψηφιστεί εδώ και 11 χρόνια. Το ότι μέχρι σήμερα 11 χρόνια αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει και είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει ανασφάλιστα, δεν τιμάει την πολιτεία στο διενεργές. Γι' αυτό σας λέω και για πόσα χρόνια είναι. Πρακτικά να εξηγήσουμε στον ακροατή τι σημαίνει ανασφάλιστο. Καθένας στο συμβόλαιό του πληρώνει το επικουρικό. Γιατί το πληρώνει? Γιατί το επικουρικό πληρώνει ακριβώς όποιον εμπλεκεί σε ανασφάλιστο. Δεν είναι παράλογο να πληρώνουν 6,5 εκατομμύρια ασφαλισμένοι αυτούς που είναι ανασφάλιστοι? Το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι τι σημαίνει ανασφάλιστο. Έχω ονομάσει ότι είναι μια κινητή βόμβα στους δρόμους. Έχετε ακούσει πολλές φορές που κάποιος παρατάει έναν άνθρωπο που χτυπάει στον δρόμο και φεύγει. Ποιος είναι ο λόγος? Κυρίως γιατί είναι ανασφάλιστος. Άρα είναι θέμα και κοινωνικό, είναι ηθικό και το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έχει λογική. Ασφαλώς πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δηλαδή πλέον έγιναν πρώτες διασταυρώσεις, έχουν διασταυρωθεί 200.000 ανασφάλιστα και προχωράμε ή προχωράει η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας πω, έχω δύο ουσιώδεις διαφωνίες. Πρώτον, γιατί να γίνονται δύο διασταυρώσεις το χρόνο και να μην γίνεται όπως όλες τις προηγουμένες χώρες κάθε μέρα διασταυρώσεις? Δηλαδή κάθε μέρα βλέπεις τα ασφαλισμένα ανασφάλιστα και στον ασφάλιστο επιβάλλεις ποινές. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κυκλοφοράει στον δρόμο ανασφάλιστος, γιατί πέραν του αναφέροντος που ανέφερα, έχω πει ότι όποιος δεν μπορεί να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του, ας μην το κυκλοφοράει.
0: Είναι τόσο δύσκολο να γίνει αυτό, πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, η δικαιολογία που υπάρχει πάντα είναι ότι στις διασταυρώσεις υπάρχει ένας αριθμός που όντως υπάρχει, ο οποίος πιθανόν να είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι παρατημένα, είναι αυτοκίνητα τα οποία ουσιαστικά έχουν πάψει να κυκλοφορούν. Όλα αυτά όμως στη λογική του πολιτικού κόστους, όταν το κάνουμε μπορεί να βρεθούν και 1.000-2.000 που θα βρεθούν όντως, τα οποία δεν θα έπρεπε να πάρουν πρόστιμο. Πολύ ωραία. Η απάντησή μου ήταν σε αυτά θα επιστρέψει το πρόστιμο ή δεν θα το επιβάλλει στο τέλος το πρόστιμο. Το να μην προχωράς όμως στη λογική αυτή, γιατί φοβάσαι ότι θα βγουν μέσα, γιατί θα το κάνουν ό,τι και να λέμε, και να λένε να και αυτός πληρώνει που δεν έπρεπε να πληρώσει, δεν έχει λογική, γιατί όντως οι βάσεις δεδομένων, γιατί φοβάσαι ότι θα βγουν μέσα, γιατί θα το κάνουν ό,τι και να λέμε, και να λένε να και αυτός πληρώνει που δεν έπρεπε να πληρώσει, δεν έχει λογική, γιατί όντως οι βάσεις δεδομένων

0: χρώσταγε 700 εκατομμύρια. Από τον νόμο που βγήκε τότε, αλλά τηρήθηκε σε αυτό στο να υπάρχουν, να υπάρχει αξιοπιστία στις ασφαλιστικές εταιρείες, με χαρά σας λέω, γιατί ήμουν στην εκδήλωση πριν από δύο μέρες, το επικουρικό πλέον είναι 250 εκατομμύρια και έχει πλεόνασμα. Mm. Αυτό του δίνει δυνατότητα, και αυτό είναι μια ανακοίνωση που νομίζω να συνέβη και ευχάριστα πράγματα, θα μειωθεί από 6% στο 2,4% το επικουρικό.
1: Η εισφορά.
0: Είναι θετικό για την αγορά.
1: Η εισφορά. Άρα θα μειωθούν και τα ασφάλιστρα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να μειωθούν και τα 3,6% όσο είναι και μείωση 62% που γίνεται από το επικουρικό.
1: Μες.
0: Εμένα όμως την άποψη που σας είπα προηγουμένως, ότι το θέμα των ανασφάλιστων δεν μπορεί να συνεχίζεται ακόμα. Δεν στέκει ηθικά, δεν στέκει κοινωνικά, δεν στέκει, θα έλεγα, και πολιτιστικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και νομίζω ότι, επιμένω να λέω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλης. Τελειώστε το τώρα. Δηλαδή να τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Και εσείς ακούτε πόσες φορές κάποιος παρατάει έναν που χτυπάει, κάποιον που τον έχει είτε υλικές ζημιές είτε σωματικές βλάβες. Δεν μπορείς να το αφήνεις το δίνεκες.
1: Πρόεδρε, τα ασφάλιστρα στην Ελλάδα είναι ακριβά.
0: Είναι τα φτηνότερα της Ευρώπης, προσέξτε. Τα ασφάλιστρα υγείας, μπερδεύουν όλοι, είναι τα ακριβότερα της Ευρώπης. Τα νοσοκομιακά που λέμε,
1: ναι.
0: Και που βεβαίως αυτό έχει να κάνει με το δύο εταιρείες έχουν το 85% του τζίρου στο χώρο της υγείας. Μάλιστα, να σου πω σε νούμερα, και αυτό νομίζω αξίζει τον κόπο. Αυτά δισεκατομμύρια που δαπανάνε οι Έλληνες στην υγεία, τα 900 εκατομμύρια αφορούν τις ασφαλιστικές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, τα υπόλοιπα λαϊκά τα βάζει όλα στην τσέπη του.
1: Uh-huh.
0: Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολύ ακριβά ασφάλιστα στον χώρο της υγείας. Στον χώρο του ασφαλίστου αυτοκινήτου έχουμε τα φτηνότερα της Ευρώπης, όχι τα ακριβότερα, φτηνότερα. Νομίζω όμως ότι το θέμα που αφορά τις διαδικασίες που αναφέρεται δεν αλλάζουν το θέμα, το ότι θα πρέπει να τελειώσουν. Οφείλω να πω ότι αυτό το Υπουργείο σήμερα, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ξεκίνησε επιτέλους έστω και αυτό, το οποίο ευελπιστούμε κάποια στιγμή, γιατί γι' αυτό συζητιέται τώρα 7-8 μήνες, να τελειώσει αυτή η ιστορία, η οποία είναι, θα έλεγα, επιτρέψτε μου τον όρο λίγο βαριά, μελανό σημείο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Μα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δύσκολο. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, πέρα το ότι. Λογικά θα πρέπει να υπάρχει, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δεν είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Είναι πολιτικής βούλησης και όλοι σκέφτονται, όλοι και οι προηγούμενοι. Γι' αυτό και
1: ναι, όχι, εγώ δεν λέω για τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Σκέφτονται το πολιτικό κόστος. Μα τι να πει πολιτικό κόστος. Με ποιο δικαίωμα άλλο κυκλοφορεί ανασφάλιστος. Αν κάποιος εμπλακεί, σας θυμίζω ότι κάποτε ήθελε 5 χρόνια να αποζημιωθεί. Τώρα ο χρόνος έχει μειωθεί πάρα πολύ, όντως είναι στον 1-1,5 χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά, γιατί κάποιος πρέπει να μπει σε αυτή την ταλαιπωρία, γιατί κάποιος δεν σέβεται τον συνάνθρωπό του.
1: Έτσι είναι. Πρόεδρε, επειδή έχει ξεκινήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια και το χάος που γίνεται, βεβαίως τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα που έχουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, έπεσε στο τραπέζι και η συζήτηση του να ασφαλίζονται αυτά που τρέχουν με πάνω από 25, που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα με πάνω από 25 χιλιόμετρα. Συμφωνείτε σε κάτι τέτοιο?
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, τι λέει ο νόμος καταρχήν. Οποιοδήποτε όχημα βρίσκεται πάνω σε δρόμο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Σας θυμίζω με χιούμορ ότι κάποτε και τα ποδήλατα που κυκλοφόρησαν στους δρόμους, θυμάστε τους ταχυδρόμους, ήταν υποχρεωμένα να είναι ασφαλισμένα. Άρα το πατίνι τη στιγμή, δεν λέμε το πατίνι, οτιδήποτε κυκλοφορεί στον δρόμο θα είναι ασφαλισμένο. Εδώ πρέπει να σας πω μερικές συστάσεις. Mm. Στην Ευρώπη που τα πατίνια έχουν πάρα πολύ μεγάλη, είναι πολύ διαδεδομένα, υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι όμως κυκλοφορούν τα πατίνια. Είναι οι ποδηλατόδρομοι που είναι και για τα πατίνια, είναι συγκεκριμένοι διάδρομοι μέσα στους κυκλοφόρους και στους δρόμους να κυκλοφορούν. Φανταστείτε τώρα, και πρέπει να το πούμε, ένα πατίνι το οποίο κυκλοφορεί βράδυ, γιατί κυκλοφορεί, δεν έχει τον αναγκαίο φωτισμό. Αυτό, ξέρετε πόσο εύκολο είναι κάποιος χωρίς να το θέλει να εμπλακεί σε ατύχημα να το σκοτώσει, γιατί αυτό σημαίνει πατίνι, είναι φτερός στον άνεμο. Νομίζω ότι συνολικά όλο το θέμα αυτό πρέπει να το ξαναδεί η πολιτεία. Πρέπει και οι Δήμοι να καταλάβουν ότι το να λες έχω πατίνια ελεύθερα που άλλο το παίρνει και κυκλοφοράει παντού είναι επικίνδυνο. Η γνώμη μου είναι ότι αν δεν πάρθουν γρήγορα μέτρα θα συνδέσουμε και άλλα θύματα, γιατί σας λέω τη λεπτομέρεια. Πού κυκλοφορεί το πατίνι σήμερα? Έχετε διαπιστώσει ότι σε μεγάλες λεωφόρους κυκλοφορεί το πατίνι, στην Πανεπιστημίου, στην Πατησίου?
1: Εδώ κυκλοφορεί στο λεωφόρο συγκρού τα ξημερώματα, πλάκα κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αλλά τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ένα όχημα το οποίο πηγαίνει, εγώ σας λέω, με 70 χιλιόμετρα και ξαφνικά βλέπει μπροστά του ένα πατίνι, το οποίο πατίνι, επαναλαμβάνω, αν έχει σουρουπώσει, αν είναι νύχτα, δεν θα το δει γρήγορα. Οι αντιδράσεις πρέπει να έχουν πάρα πολύ γρήγορες. Δεν πάει με μια λογική που λέμε πάντα θα πάει τελείως δεξιά στο δρόμο, έστω και αυτό να είναι ένα μέσο να μπορεί να προστατευτεί. Πολλές φορές κυκλοφοράει και κοντά στη μέση του δρόμου ή, αν θέλετε,

0: Δεν κυκλοφορεί στην άκρη, με αποτέλεσμα η απόσταση που θα σε χωρίζει μέχρι να το δεις θα είναι πολύ μικρή. Άρα νομίζω ότι για την προστασία και των πολιτών και ειδικά νέων παιδιών, γιατί κυρίως νέα παιδιά κυκλοφορούν με πατίνια, νομίζω ότι όλο το θέμα αυτό πρέπει να συζητηθεί από την αρχή. Για το θέμα που ρωτήσατε, η απάντηση είναι είτε το λες πατή, είτε το λες ποδήλατο, είτε το λες οτιδήποτε, με βάση τον GOK, οτιδήποτε κυκλοφορά στον δρόμο πρέπει να είναι ασφαλισμένο.
1: Αυτό, πρόεδρε, προϋποθέτει και άδεια οδήγησης και δίπλωμα οδήγησης.
0: Δεν έχει μπει τέτοιο θέμα σήμερα, δεν έχει μπει το θέμα της άδειας. Ξέρω ότι φαντάζομαι ότι εννοείται κυκλοφορώ με ένα όχημα που μπορεί να πάει, γιατί λέτε 30-40, υπάρχουν και πατίνια πάνω με 60-70
1: χιλιόμετρα. Ναι, βεβαίως, φυσικά.
0: Άρα θα μπορούσε.
1: Εδώ υπάρχει ένα όριο τα 25 χιλιόμετρα, δηλαδή με βάση το νόμο λέει πάνω από 25 χιλιόμετρα επιβάλλεται να υπάρχει δίπλωμα οδήγησης.
0: Ναι, τώρα πώς ακριβώς θα καθιερώσει εσύ το ηλεκτρικό, πότε θα πηγαίνει 25 και πότε 40-50, αξίζει τον κόπο να το
1: κάνει. Αν θα βγάλουν τον κόφτη που έχει για τα χιλιόμετρα ή όχι.
0: Ναι. Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι και αυτό έχει λογική. Από τη στιγμή που κυκλοφορώ με τέτοιες ταχύτητες, θα πρέπει να ξέρω να το οδηγώ, λέω σε λαϊκή γλώσσα. Άρα θα απαιτούσε ακόμη και άδεια οδήγησης όταν το επιτρέπεις, εσύ να το επιτρέπεις, και αυτό είναι το σημείο αναφοράς, να κυκλοφορεί σε δρόμους, θα έλεγαμε, τα οποία έχουμε οχήματα, τα οποία πολλές φορές είναι και μεγάλης ταχύτητας.
1: Ναι, βεβαίως. Κάτι τελευταίο, πρόεδρε, αποζημιώνουν γρήγορα πια οι ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Ναι, τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες επιτρέψουν πάντα αποζημιώνανε γρήγορα. Μιλάτε για το επικουρικό υπόθετο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Το επικουρικό, όπως σας εξήγησα, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Πλέον έχει πλεόνασμα 240 εκατομμύρια. Αποζημιώνει σε μία μέρα, όπως υπόθηκε στη συνάντηση. Το μία μέρα όμως μην τον μπερδεύουμε με τη διαδικασία του να φτάσουμε στη μία μέρα, δηλαδή από τη στιγμή που τελειώνει η υπόθεση. Η υπόθεση για να τελειώσει όταν κάποιος εμπλακεί με έναν ασφάλιστο, σίγουρα θα πετύσει πάνω από ένα χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ παλιότερα ήθελε μέχρι και 3-4 χρόνια. Αυτό που λέει το επικουρικό είναι ότι παλιότερα, λόγω του ότι χρωστούσε, καθυστερούσε να αποζημιώσει, τώρα δεν έχει οφειλές, άρα έχει την οικονομική δυνατότητα, θα αποζημιώσει αμέσως, αλλά μέχρι να γίνει η διαδικασία του ανασφάλιστου, μέχρι να εμπλακούν όλοι οι φορείς που πολλές φορές δεν είναι εύκολο να αποδεχτεί κάποιος την ευθύνη. Γιατί όταν λέμε επικουρικό, να θυμόμαστε, το επικουρικό θα πληρώσει, αλλά μετά πρέπει να στραφεί εναντίον αυτού που θεωρεί υπεύθυνο για να επανεισπράξει. Άρα αυτή η διαδικασία σίγουρα θα απαιτήσει τουλάχιστον ένα χρόνο.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, κύριε Θεοδωσία.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον πολιτικό αναλυτή, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπιν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ζαχαρία, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Χαίρομαι που σε ακούω. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, χθες ξεκίνησε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα κρατήσω μια αποστροφή στο λόγο του. Κάποια στιγμή είπε το ζήτημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Φαίνεται ότι, γιατί είπε μέσα σε ένα περιβάλλον ουσιαστικά αστάθειας, γεωπολιτικής και όχι μόνο αστάθειας, χρειάζεται η χώρα σταθερότητα. Αυτό θα είναι και το χαρτί της Νέας Δημοκρατίας στον δρόμο προς τις εκλογές. Με αυτό το δίλημα θα πάμε.
1: Καταρχάς, Κυριάκος Μητσοτάκης προσγείωσε. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ από κυβερνητικό επιτελείο, όσο ξέρω, δεν είχε μπει το θέμα Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, στις εκλογές, ως γνωστόν, αντιπαρατίθεται κόμματα, οι πολίτες συγκρίνουν και καταλήγουν. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί προφανώς να αξιοποιήσει το εξής απλό. Την ίδια στιγμή συγκρούνται δύο ρεύματα, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ρεύμα, λόγω και των διεθνών αναταράξεων, λόγω του πολέμου στο Ιράν κτλ., υπέρ της σταθερότητας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ενώ μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο ανέβασε ερώτηση με τι βασικό κριτήριο θα ψηφίσει, σταθερότητα ή τη διαμαρτυρία. Η διαμαρτυρία ήταν αρκετά πάνω από το 50%. Ενώ τώρα είναι η σταθερότητα που προηγείται της διαμαρτυρίας. Αυτό από την άλλη δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα ρεύμα το οποίο δυσανασχετεί, αμφισβητεί την κυβερνητική πολιτική και πιθανά να θέλει και κάποια αλλαγή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες επομένως παρουσίασε έναν πολύ αναλυτικό απολογισμό των περπραγμένων για να στοιχειοθετήσει, γιατί στην πραγματικότητα μέχρι στιγμής αυτό είναι, ας πούμε, το κύριο πρόβλημα που φαντάζομαι τον απασχολεί και όχι ακριβώς οι δυνάμεις αντιπολίτευσης, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί κάποιο αντίπαλο δέος. Ακόμα και όταν πέφτει έχει διπλό σκορ την πρόοδο στην εκτίμηση ψήφου. Είναι το γιατί τρίτη φορά. Αυτό το ερώτημα νομίζω έριξε βάρος. Να το στοιχειοθετήσει. Το στοιχειοθέτησε όπως το στοιχειοθέτησε και προχωράει εξασφαλίζοντας. Είναι συνέδριο, προφανώς θα προσφέρει, παρά τις προσπάθειες να φανεί κάτι άλλο, μια ενότητα στελεχών, μια συστράτευση. Οι εκλογές είναι μπροστά και όλα τα κόμματα θέλουν προφανώς οι στρατοί να βγουν στους δρόμους. Ναι. Αυτό νομίζω ότι εχθές επιδίωξε και ως ένα βαθμό το κατάφερε. Μίλησα πριν για προσπάθειες, ας πούμε, να φανεί ότι και περισσότερο με τον κύριο Σαμαρά, ότι δεν πήγε ο κύριος Καραμαλής και την επιστολή των 10. Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία και για να είμαστε ρεαλιστές, και αυτοί οι 10 οι άνθρωποι έγραψαν μια επιστολή με αυτά που πιστεύουν, αλλά ξέρετε, είναι άνθρωποι που εδώ και 10-15 χρόνια, ίσως και παραπάνω, έχουν απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία. Είχαν συνεργαστεί με τους Ανέλ του Πάνου Καμένου, κάποιοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι σαν να εμφανιστεί κάποιος που καλός κακός κάποτε ανήκε σε ένα κόμμα και μετά από 15 χρόνια να επιστρέψει και να πει είδα ότι κινδυνεύει η ψυχή μιας παράταξης. Ή σαν να γυρίσουν μαζικά, ας πούμε, κάποια στελέχη που είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ και το πήγαν στο 5% και να πούν ήρθαμε για να σώσουμε την ψυχή του ΠΑΣΟΚ. Κάπως έτσι είναι, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έπιασε αυτή η προσπάθεια καθόλου.
0: Να ρωτήσω το εξής. Επειδή τις επόμενες ημέρες, δηλαδή, λογικά πριν από το τέλος του μήνα, όλα αυτά δείχνουν, θα έχουμε τις ανακοινώσεις τουλάχιστον για τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων. Ναι. Από τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε και την κίνηση του Αντώνη Σαμάρα. Πιθανότατα μέχρι τέλος του μήνα. Αυτό πόσο θα επηρεάσει το δίλημα? Αυτές οι κινήσεις επηρεάζουν το δίλημα, το πραγματικό, το δίλημα που θέτει η κυβέρνηση, που θέτει η Νέα Δημοκρατία ή όχι?
1: Το επηρεάζει, θα εξηγήσω πώς. Καταρχάς, θα έχουμε δύο κόμματα. Τα δύο είναι σίγουρα, με
0: τα δύο είναι σίγουρα.
1: Ότι έχουν ουσιαστικά αναγγελθεί.
0: Ναι.
1: Από τον κύριο Σαμαρά έχουμε φήμες που λένε, διαρροές.
0: Ναι.
1: 21 είναι η κυρία Καρισιανού και διάβασε σε ρεπορτάζ ότι μπορεί να το επιταχύνει αρκετά ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή 26-27 Μαΐου.
0: Ναι, είναι πολύ πιθανό να πάμε προς το τέλος του μήνα. Ναι,
1: ναι, ναι. Αυτό θα επιφέρει πολύ σημαντικές αλλαγές, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Μόνο.
1: Τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται, όσο μελετάμε τη δυνητική ψήφο αυτών των δύο κομμάτων, και να την επηρεάσει, θα την επηρεάσουν απειροελάχιστα.
0: Mm.
1: Γιατί το λέω αυτό? Προσέξτε, το κόμμα Τσίπρα θα επηρεάσει, θα απορροφήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό.
0: Νέα Αριστερά.
1: Τη Νέα Αριστερά, τμήμα της πλεύσης ελευθερίας, και προφανώς θα κοιτάξει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο να απορροφήσει δυνάμεις από το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο βλέπουμε σαν αναλύσεις ότι υπάρχει ένα 20 που απαντά πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσω. Δεν σημαίνει να το ψηφίσουν τον κύριο Τσίπρα, αλλά βλέπουν προς αυτόν και δεν βλέπουν αρνητικά, να το πω. Από τη μεριά της κυρίας Καρισιανού θα πιέσει, θα ρίξει κάτω και από το 1%, γιατί είχε πτωτική πορεία η νίκη. Θα πιέσει, θα πληγώσει νομίζω την ελληνική λύση και φαίνεται μεγάλη δυνατότητα να πιέσει πάρα πολύ την πλεύση ελευθερίας. Τι σημαίνει αυτό αν τα δούμε στο σύνολό τους? Ότι θα δούμε πλήρη ανακατάταξη στην, θα δούμε μια άλλη εικόνα στην πρόθεση ψήφου, να το πω αλλιώς, του Ιουνίου, στις έρευνες που θα κάνουμε. Θα δούμε ένα παραπέρα σε πρώτη φάση κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, μια μάχη τριών κομμάτων, εγώ πιστεύω, για τη δεύτερη θέση. Και από εκεί και πέρα μία μάχη επιβίωσης δυνάμεων που σήμερα τους βρίσκουμε στο 1-1,5. Δηλαδή περίπου 4-5 κόμματα θα πιεστούν να βγουν εντελώς έξω από το παιχνίδι. Αυτό σε πρώτη φάση βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θα διατηρήσει την εικόνα ότι ακόμα και όταν πέφτω...
0: Είμαι ο σταθερός πόλος. Αντέχω. Ακόμα και όταν πέφτω, αντέχω.
1: Είμαι η μοναδική δυνατή πρόταση εξουσίας. Αντέχω και έχω κόμματα τα οποία είναι, ας πούμε, έχει αυτό το double score που λέμε, δεν είναι? Είδαμε και στις τελευταίες έρευνες που το ΠΑΣΟΚ είχε εμφανίσει μια αύξηση 1-1,5% και πάλι η διαφορά ήταν 13, 14, 15 μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Είναι μεγάλες διαφορές. Θα εμπεδώνεται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν νομίζω ότι αμφισβητείται, και για τις εκλογές. Το ποσοστό μπορεί να συζητάμε, τη διαφορά, έτσι δεν είναι? Και αυτό θα υποβοηθιέται απόλυτα αυτό το κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, κατά τη γνώμη μου, σε πρώτη φάση. Από εκεί κάτι θα ξεπηδήσει, δεν ξέρω. Κάποιος από τους τρεις που παλεύουν για τη δεύτερη θέση μπορεί να εμφανίσει ένα ποσοστό, βέβαια με οροφή. Και πάλι δεν θα δημιουργηθεί κάποιο φοβερό αντίπαλο δέος, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, ένα κόμμα που θα φανεί ότι μπορεί να πάρει 20% και ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 28, στο 27.
0: Να την απειλήσει.
1: Να την απειλήσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όμως και το πολιτικό παιχνίδι.
0: Ζαχαρία, στόχος του συνεδρίου είναι συσπήρωση? Αυτός είναι ο στόχος του Μητσοτάκη τώρα?
1: Είναι, η συσπήρωση πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία. Θέλετε, από την πίεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, από το θέμα της... Υπάρχει μια κόπωση, μιλάμε για 7 χρόνια, δεν αδιάλειπτης εξουσίας. Έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Δεν νιώθουν οι δυνάμεις της ότι απειλούνται. Ξέρετε, στην επικοινωνία λένε, αν δεν έχεις αντίπαλο, πρέπει έστω να εφεύρεις.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Είναι σαν να έχεις κατέβει στο γήπεδο και να πες σχεδόν μόνος σου. Λοιπόν, νομίζω ναι, αυτός είναι ο στόχος.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχεις τεράστια εμπειρία. Πάγκο έχει η Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, γίνεται πάντα αυτή η κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου έχει. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Μέσα από τους διάφορους ανασχηματισμούς, αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να δει τουλάχιστον 10 νέα στελέχη της ηλικίας 35, 40, 45, δεν είναι? τα οποία πριν κάποια χρόνια δεν τα υπολογίζαν.
0: Αλήθεια. Γιατί
1: τώρα είναι υπουργοί, υφυπουργοί και οι οποίοι δεν περνάνε αμεληταία. Μπορώ να πω ότι είναι και αυτές καλές περιπτώσεις ανθρώπων που προσπαθούν ο καθένας στο τομέα του. Έχει, κοιτάξτε, ένα κόμμα που και στα δύσκολα είναι κάπου εκεί στο 30% αυτή τη στιγμή, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα τι βρίσκει κάθε έρευνα. Έχει πάγκο, έχει δυνάμεις. Ναι. Ξέρατε το Παύλο Μαρινάκη πριν 5 χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Αλήθεια. Η κυρία Ζαχαράκη, η κυρία Μιχαηλίδου, πώς να το πω τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει πάγκο. Είναι λάθος να υποτιμιέται.
0: Υπάρχουν όμως σε όλες τις δημοσκοπήσεις ένα μεγάλο ποσοστό που εντάσσεται στον κουβά της αδιευκρίνησης ψήφου ή των αναποφάσιστων. Της ομάδας δηλαδή των πολιτών που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή μπροστά στην κάλπη. Αυτοί οι ψηφοφόροι αποφασίζουν με βασικό κριτήριο τη σταθερότητα, με βασικό κριτήριο, ό,τι περιλαμβάνει η λέξη σταθερότητα, δηλαδή οικονομική σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα, αυτό είναι το βασικό κριτήριο.
1: Κοίταξε, αυτά τα δύο ρεύματα υπάρχουν και είναι σαν να συγκρούνται καθημερινά στην κοινωνία. Λέει, ποια είναι τα δύο ρεύματα?
0: Γιατί μέσα σε αυτό το τμήμα, αν κάνω λάθος με διορθώνεις, είναι και πολύ νέοι ψηφοφόροι.
1: Ναι. Οι νέοι, ας πούμε οι άνθρωποι τέλος πάντων μέχρι 30 ετών, εάν βγάζαμε ένα ξεχωριστό τεύχος
0: ναι.
1: θα βλέπατε έναν άλλο πλανήτη, μια άλλη εικόνα. Θα νομίζετε ότι σας δίνω έρευνα από άλλη χώρα. Να το πω απλά. Προσέξτε, εγώ νομίζω ότι σε πρώτη φάση και με την εμφάνιση των δύο κομμάτων θα
0: πέσει. Τσίπρα Καριστιανού δηλαδή.
1: Ναι. Και Σαμαρά αν εμφανιστεί. Θα δούμε το άλλο κόμμα έχει φτάσει 13%.
0: Μεγάλο ποσό.
1: Μεγάλο. Αυτό θα ξαναπάει στα λογικά του επίπεδα. Συνήθως το βρίσκαμε 3% και ήταν το άθροισμα των κομμάτων που δεν συμπλήρωναν ένα ώστε να μπορούν να εμφανιστούν στην πρόθεση ψήφου. Θα δούμε μια οριακή μείωση των αναποφασίστων. Ωστόσο, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο γιατί όποτε και αν γίνουν εκλογές, φθινόπωρο ή την άνοιξη, σε οποιοδήποτε σενάριο, ξέρετε, στις εκλογές παίζει μεγάλο ρόλο το κλίμα της τελικής ευθείας.
0: Συγγνώμη, σε αυτό.
1: Ποια θα κυριαρχήσει.
0: Σωστό. Θα υπερθεματίσω. Θυμάμαι τις εκλογές του Κώστα Καραμαλή. Λίγο πριν τις τελευταίες εκλογές, έτσι πριν γίνει πρωθυπουργός, την τελευταία εβδομάδα, και δεν κάνω λάθος, πήρε 3-4 μονάδες. Την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
1: Μα ακριβώς. Εγώ θα σας πω και το 23, το θυμάμαι γιατί μου έχει μείνει, ας πούμε. Γίνονται τα τέμπη, χάνει κατά μέσο όρο 3 μονάδες η Νέα Δημοκρατία. Στις δικές μας έρευνες βρίσκαμε να έχει χάσει 4 μονάδες. Ήταν κοντά πάλι το Πάσχα τότε, σαν να πλήρωσε σχεδόν. Και μετά το Πάσχα, ειλικρινά δεν έχω ξανά τέτοιο φαινόμενο, μετράγαμε κάθε εβδομάδα σχεδόν. Κάθε μονάδα ανέβαινε, μέχρι που φτάσει 41 στις πρώτες, 40 κάτι στις δεύτερες κτλ. Δεν ξέρεις οι δυναμικές των πραγμάτων, το κλίμα, η ατζέντα που θα κυριαρχήσει, άρα και τα διλήμματα που θα έχει ο κόσμος. Γιατί είναι σίγουρο ότι ένα 15%, το έχουμε μετρήσει αλλεπάλληλα exit poll, καταλήγει το τελευταίο διήμερο, τριήμερο. Mm. Πολλοί καταλήγουν ακόμα και πάνω από την κάλπη. Δεν είναι.
0: Εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν είναι ψεύτικοι αναποφασίστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διλήμματα, οι οποίοι ψήφισαν ιστορικά ένα κόμμα, το οποιοδήποτε, που άλλαξαν, που θέλουν να αλλάξουν, που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, είναι τι θα πριτανεύσει. Και επίσης ένα άλλος παράγοντας που δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι τα γεγονότα που λένε. Θα συμβούν δύο γεγονότα και να αλλάξουν όλο το κλίμα. Και ό,τι συζητάμε σήμερα να πέσει το καλάθι.
0: Φυσικά.
1: Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Βέβαια στην τελική ευθεία, γιατί έχουμε μπει τώρα στην τελική ευθεία για τις εκλογές, μην κρυβόμαστε. Όποτε και αν, ακόμα και αν γίνει Μάρτιο που έλεγε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, οι αντιπαραθέσεις είναι έντονες, έτσι δεν είναι, έχουν ανοίξει, τα κόμματα ιδρύονται, παίρνουν όλη θέση για τη μάχη. Θα είναι μια σκληρή μάχη και μια πορεία, γιατί κρίνεται εν τέλει η διακυβέρνηση της χώρας. Και η Νέα Δημοκρατία σου λέει αυτοδυναμία, γιατί δεν θέλει έτσι κι αλλιώς κάποιος να συνεργαστεί, ας πούμε.
0: Ωραία. Να ρωτήσω επίσης το εξής. το σενάριο που παίζει για εκλογές τον Οκτώβριο, λέει να πάει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός υπό νορμάλες συνθήκες, έτσι, και χωρίς να έχει συμβεί μέχρι τότε κάτι πολύ σοβαρό. Να πάει στη ΔΕΘ να ανακοινώσει ένα μεγάλο πακέτο οικονομικών ελαφρύνσεων, να πάει τον Οκτώβριο σε εκλογές, ώστε να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, γιατί σίγουρα θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές προς το τέλος του χρόνου. Θεωρείς ότι είναι πάνω στο τραπέζι, γιατί μου λένε ότι αν δεν πάμε σε αυτό και πάμε στο Μάρτιο-Απρίλιο, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί μετά τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Είναι σενάριο που έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Εάν φτάσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με ήρεμα νερά.
1: Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ακόμα και αν καθόμαστε 2 ώρες, 10 άτομα και βάζαμε τους παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν στην απόφαση του Πρωθυπουργού, πάλι θα κινδυνεύαμε. Και κάνα μια πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πάλι θα κινδυνεύαμε να πέσουμε έξω. Mm. Γιατί αν βγάλουμε από τη μέση τη θεσμικότητα, ας πούμε, πότε είναι σωστό να γίνουν, υπάρχουν κατά τη γνώμη μου 2 θέματα τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του χρόνου. Είναι η πορεία της οικονομίας και με την έννοια, προσέξτε, ότι δεν ζούμε σε μια συνηθισμένη περίοδο. Όλος ο πλανήτης αναρωτιέται. Πρώτη φορά διαβάζω τόσα άρθρα οικονομολόγων, για να πω την αλήθεια, ούτε στα χρόνια της προηγούμενης κρίσης δεν διαβάζω, οι οποίοι περιγράφουν το κίνδυνο μιας μεγάλης ύφεσης διεθνούς λόγω των παρενεργειών του πολέμου στο Ιράν. Είναι έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό θα κρίνει πολλά. Και δεύτερο.
0: Άρα, αν δουλέψει το καλοκαίρι ο τουρισμός, μπει φρέσκο χρήμα στην οικονομία, γιατί να μην πάει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ναι. Εγώ λέω ναι. Εγώ, αν θέλετε, αυτό το οποίο προκρίνω. Σαν σκέψη,
0: γιατί μετά από εκεί κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί.
1: Το δεύτερο, προσέξτε, είναι. Πρέπει, ξέρετε, γίνεται ένα λάθος ακόμα και στις πολιτικές δυνάμεις στην αντιπαράθεση. Αυτή τη στιγμή γίνονται σημαντικές κινήσεις από την Τουρκία με το περίφημο νόμο που
0: αλήθεια
1: να οριοθετεί στη γαλάζια πατρίδα. Και δεν ξέρουμε αν θα διατηρηθεί.
0: Και δεν ξέρουμε τι καλοκαίρι θα βιώσουμε.
1: Ακριβώς. Είδαμε ήδη μια προσπάθεια παρεμπόδιση Βίδης Καλωδίου, έτσι είναι. Το οποίο ήταν βέβαια εκεί πια και η άκατος του ελληνικού λιμενικού και τους διώξανε και βυθίστηκε το καλώδιο. Αλλά εδώ το πράγμα φαίνεται να παίρνει άλλη τροπή. Άρα αυτοί οι 2 παράγοντες θα παίξουν καθοριστικό. Η δικιά μου άποψη θα ήταν ότι δεν υπάρχει λόγος να χαθεί χρόνος και ότι καλό θα ήταν το 26, μια φορά που θα γίνουν εκλογές, με 2 αν χρειαστεί.
0: Με 3 αν χρειαστεί.
1: Λοιπόν, να μπει η χώρα το 27 με νέα κυβέρνηση. Και να πάει στη τελική ευθεία για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βλέπω είναι ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα δόγμα. Μην παίζει την πολιτική ποτέ με τον χρόνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Ζαχαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, συζητούσαμε με τον πολιτικό αναλυτή, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία Ζούπη.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10 για την ακρίβεια, είναι 9 και 54 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε, να επαναλάβω μόνο τα στοιχεία για τον καιρό. Στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Να πούμε ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα νότια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη πρόσχερα 6 συμποφόρους. Σποραδικά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο το Αιγαίο 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Στα τοπικά και ανατολικά επιρροτικά και την Κρήτη 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασίας 27 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 22 βαθμούς και η υγρασία είναι στο 54%. Να επαναλάβω επίσης ότι μήνας δράσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος είναι ο Μάιος και η ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία μας καλεί για ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο από τις 10 το πρωί έως 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Εδώση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγοπούλα παντού στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια ο Κώστας Ράπτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί και θα είμαστε μαζί έως τις 11. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έχω καρδιά μου, θα λύσα σ' όποιον μου

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο Αμπού Μπιλάλ Αλ-Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως. Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση. Με ομιλίες των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και παρεμβάσεις σε διεθνών προσκεκλημένων, όπως του Προέδρου της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Βέμπερ, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του Κόμματος. Κατά τη χθεσινή αναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη διατήρηση ψηλής ανάπτυξης, στην κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης και στη θεσμική αναγέννηση της χώρας με αιχμή την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είμαι εντάξει με το Ιράν αν αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον. Αναφορικά με την Ταϊβάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμα δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Ο Λίβανος χαιρέτησε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ για άλλες 45 ημέρες. Ωστόσο, η Βηρυτός ζητά τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγύησεις. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική σε γήπεδο της Νικόπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Τραυματίστηκαν 4 άτομα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει στις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League στις 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: 84.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγοπούλου. Όλοι αυτοί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας στη Διεθνή Επικαιρότητα. Και προσωπικά πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε και μάλιστα ζωντανά μετά από λιγοήμερη επιβεβλημένη απουσία. Γιατί καθώς οι συνάδελφοι έδιναν τη μάχη της ενημέρωσης, ο υποφαινόμενος έδινε τη μάχη της ίωσης. Πέρασαν όλα καλά. Είναι 16η Μαΐου, δηλαδή 136η ημέρα του έτους 2026. Κατά το προσφυλές μας γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, είναι η 27η του μηνός Φλόρεάλ του έτους 234. Κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, η 29η του Δουαλ Καδά του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ. Κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, η 29η του μηνός Ιγιάρ του 5786 αποκτήσεως κόσμου. Κατά το κοπτικό ημερολόγιο είναι η 8η του Μπασάν του 1742, διότι οι κόπτες, πιστοί χριστιανοί, δεν μετρούν από τη γέννηση του Ιησού, αλλά από τον διωγμό του Διοκλητιανού. Κατά δε το ζωραστρικής εμπνεύσεως ιρανικό ημερολόγιο είναι η 26η του μηνός Ορντιμπεχές του 1405. Να μάθουμε να το συνηθίζουμε το ιρανικό ημερολόγιο, θα γίνεται τόσο επίκαιρο. Είναι ακριβέστατο, αλλά μπελαλίδικο για μας, γιατί η πρωτοχρονιά πέφτει στην ιαρινή σημερινή 21η Μαρτίου και οι μήνες αλλάζουν δυστυχώς.

κατά τους Κινέζους διανύουμε το 43ο έτος του 78ου κύκλου του τρίτου μήνα στην 30η του ημέρα. Και αυτό θα πρέπει ίσως να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε για λόγους που αν είχατε έστω και επιπόλαια επαφή με την επικαιρότητα της εβδομάδας νομίζω ότι λαμβάνεστε πλήρως. Αλλά ας περάσουμε σε μια πρώτη, τόσο αναγκαία, βαθιά μουσική εισπνοή και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Don't leave me hanging on, μη με παρατάσεις σε ξύλο, θα μπορούσε μέρα που είναι να το τραγουδάει και η ηγεσία της Ταϊβάν, νομίζω. Διότι όπως δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου, Τσενγκ Μιν Τσιν, οι πωλήσεις όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Και η Ταϊπέη θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσιγκτον για να διαπιστώσει τι μελιγενέστες σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους, στον απόϊχο της διημερής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, πολλοί θα ήθελα να δω κάποια στιγμή το οργανόγραμμα του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, του ISIS, γιατί φαίνεται ότι συγκροτείται μόνο από υπαρχηγούς. Και πάντοτε βρίσκεται κάποιος κατάλληλος πάνω στην ώρα για να τονώσει την εικόνα ενός Αμερικανού Προέδρου. Να, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμπού Μιλάλ Αλμινούκι, δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, σκοτώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις. Καλό επικοινωνιακό boost που λένε και στην Αμερική μετά την εμπειρία της συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ. Και είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό και έμπειρο συνάδελφο Πέτρο Παπακοσταντίνου, δημοσιογράφο και συγγραφέα, και όταν λέμε συγγραφέα είναι πολύ πρόσφατη η κυκλοφορία του τελευταίου του βιβλίου από τις εκδόσεις Τόπος με τίτλο «Πολεμικός καπιταλισμός, η δεύτερη εποχή των αυτοκρατοριών», το οποίο αν δεν κάνω λάθος παρουσιάζεται και αύριο στις 11 το πρωί στο Περιστέρι. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα από τον Αθηναίνα 84 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα Κώστα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ναι, αύριο το πρωί στις 11 στο Περιστέρι, κοντά στο σταθμό, στην αριστερή κίνηση του Περιστερίου, θα γίνει μια ακόμα παρουσίαση του βιβλίου μου. Χτες είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με τον Διονύση τον Ελευθεράτο και τον Κώστα Δουζίνα, καλούς φίλους στον Πειραιά.
0: Μια χαρά. Και θα επανέλθω προφανώς στο ερώτημα ποιο ήταν το πολιτικό θεωρητικό κίνητρο για να καταπιαστείς αυτή την ώρα με την συγγραφή ενός τέτοιου βιβλίου, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα άμεσα που είναι η καθημερινή μας τροφή. Πώς θα σχολίαζες την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
1: Ναι, τα μάτια όλης της ανθρωπότητας ήταν στραμμένα στο Πεκίνο τις προηγούμενες δύο ημέρες για αυτή την άτυπη G2, όπως έχει χαρακτηριστεί, την ομάδα των δύο, δηλαδή των δύο μεγάλων οικονομικών δυνάμεων που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη οι σχέσεις τους. Κάναμε ένα διάλειμμα από τον πόλεμο στο Ιράν. Τώρα που έφυγε βέβαια ο Τραμπ, θα ξανάρθει το Ιράν στην επικαιρότητα, διότι δεν συμφώνησαν τίποτα για το Ιράν στη Σύνοδο, οπότε τα σενάρια για επανάληψη των εχθροπραξιών από πλευράς της Αμερικής ξανάρχονται στην μέσα διάταξη έτσι.
0: Και απορώ αν συμφώνησαν και για πολλά άλλα πράγματα.
1: Ναι, τρία ήταν τα θέματα βασικά της Σύνοδου. Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας, ο οποίος μένεται από τη στιγμή που βγήκε ο Τραμπ στη δεύτερη προεδρία, έτσι. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε εξαγγείλει τις εξοδοτήσεις,

0: μεγάλο κομμάτι της οποίας ήταν η ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίων επί προεδρίας Bill Clinton, των Δημοκρατικών. Και απέναντι στη Χίλαρη Κλίντον που είχε τότε υποψήφια, έλεγε πως εσείς καταστρέψατε την Αμερική διότι βάλατε την Κίνα στον ΠΟΕ, την κάνατε εμπορικό εταίρο μας και τώρα έχει φτάσει να μας συναγωνίζεται ισότιμα, έτσι. Mm-hmm. Συμβολικά εκείνη τη χρονιά το 2016, Κώστα, θυμίζω στις ακροάτρες και στους ακροατές, η Κίνα για πρώτη φορά ξεπέρασε την Αμερική στο καθάριστο εθνικό προϊόν με όρους αγοραστικής δύναμης. Δηλαδή για πρώτη φορά μετά το 1945, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αμερική αποκτούσε έναν ανταγωνιστή οικονομικά σχεδόν ισότιμο απέναντί της.
1: Ναι, αλλά το 2016 φαντάζει πια ως βαθιά αρχαιότητα, αν εξετάσουμε τα όσα συνέβησαν στην ενδιάμεση δεκαετία ως προς την τεχνολογική πρόοδο της Κίνας, την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε απλώς ως το φτηνό εργοστάσιο του πλανήτη.
0: Ναι, αυτό θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα, ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό μέγεθος της Κίνας που παίζει φυσικά το ρόλο του, αλλά είναι ότι σε πολλές τεχνολογίες αιχμής βρίσκεται πολύ κοντά στην Αμερική, στην τεχνητή νοημοσύνη για παράδειγμα, βρίσκεται πολύ κοντά της και σε άλλες την έχει ήδη ξεπεράσει. Δηλαδή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πράσινη ενέργεια γενικά δεν το συζητάμε, η Κίνα είναι πολύ μακριά από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή παράγει το 90% των ανεμογεννητριών, το 70% των φωτοβολταϊκών και το 70% των μπαταριών.
1: Ναι, τότε είναι τόσο μπροστά στην πράσινη ενέργεια. Σημαίνει επίσης ότι η προσπάθεια του Τραμπ να ελέγξει, αν όχι να στραγγαλίσει, την ενεργειακή τροφοδοσία της Κίνας είναι μια μάχη από το παρελθόν.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι από την πρώτη προεδρία του κατάφερε να μετατοπίσει την στρατηγική όλων των ελίτ της Αμερικής από μια σχέση με την Κίνα που ήταν σχέση οικονομικής συνεργασίας, με τη λογική ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μια παλήρια ευεργετική που ανυψώνει όλες τις βάρκες και όλοι έχουμε να ωφεληθούμε, win-win που λένε στην Αμερική, σε μια λογική στρατηγικής αντιπαλότητας. Και αυτό το αποδέχαν και οι Δημοκρατικοί, όπως είπες και εσύ προηγούμενος πολύ σωστά, ότι ο Biden την ίδια πολιτική ακολούθησε έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτή απέτυχε εν ολίγες και ο πόλεμος οικονομικός που κήρυξε τον Απρίλιο-Μάιο του 2025 ο Τραμπ επίσης απέτυχε. Η Κίνα του απάντησε με ανάλογες κυρώσεις. Και
1: μπορούμε
0: κυρίως
1: να το προσδιορίσουμε χρονικά. Πότε όλο αυτό γύρισε μπούμεραγκ.
0: Ναι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Λοιπόν, και κυρίως ήθελα να πω ότι εκμεταλλεύτηκε το μονοπόλιο που έχει στις σπάνιες γεές.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Είναι περίπου 90% δηλαδή του πλανήτη βγαίνουν από την Κίνα και οι σπάνιες γεές είναι εντελώς απαραίτητες για την κατασκευή κινητών τηλεφώνων, τηλεοράσεων, πυράβλων της πολεμικής βιομηχανίας, αεροπλάνων, αξονικών τομογράφων, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Οπότε ο Τραμπ πήγε τον Οκτώβριο και παραδέχτηκε την είδα του ουσιαστικά και ήρθαν στη συνάντηση με τον ΣΥ τότε στη Νότια Κορέα σε ένα είδους εκεχηρίας.
1: Ναι.
0: Η χειρία ήταν το ερώτημα το μεγάλο, εάν στη σύνοδο τώρα του Πεκίνου θα εξακολουθούσε να ισχύει ή αν θα κατέρευε και θα πηγαίναμε ξανά σε εμπορικό πόλεμο. Προς το παρόν φαίνεται ότι ισχύει, αλλά, και το τονίζω, στα βασικά ζητήματα δεν φαίνεται να συμφωνεί για τίποτα ουσιαστικό. Δηλαδή, τι ήθελε η Αμερική και τι η Κίνα. Η Αμερική ήθελε να εξασφαλίσει κυρίως ότι οι σπάνιες γεύσεις θα συνεχίζουν να ρέουν προς την υπερδύναμη και δεν θα είναι μια δαμόκλειος πάθη πάνω από το κεφάλι της. Η δε Κίνα ήθελε να άρει η Αμερική τις απαγορεύσεις και τις εξαγωγές υψηλών τελευταίας γενεάς μικροτσιπ, που είναι το αδύναμο σημείο της, γιατί τον έχουν οι Αμερικάνοι αυτή την αγορά. Από την Nvidia, για παράδειγμα, το H200 μικροτσιπ, που είναι απαραίτητο για τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
1: Η οποία στο αφεντικό, να πω τη χαρακτηριστική λεπτομέρεια, τελευταία στιγμή προστέθηκε στην αποστολή Τραμπ κατά
0: ακριβώς
1: τη διάρκεια μιας στάσης στην Αλάσκα.
0: Ναι, κοίταξε, γιατί η Nvidia, το αφεντικό της Nvidia, έχει κάθε λόγο να θέλει να πουλάει στην Κίνα, έτσι, γιατί είναι κέρδη αυτά. Και αν θέλεις, αυτό είναι η μεγάλη αντίφαση της Αμερικής απέναντι στην Κίνα. Ποια δηλαδή? Ότι από τις σχέσεις Αμερικής-Κίνας και τις επενδύσεις που έχουν κάνει στην Κίνα λόγω των φτηνών μεροκαμάτων αλλά και άλλων πλέον εκτιμάτων που έχει, έχουν θηριώδη κέρδη οι Αμερικάνικες πολυεθνικές, όπως η Nvidia, όπως η Tesla του Elon Musk που κατασκευάζει εκεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ήταν και ο Musk στην αποστολή, όπως η Boeing που θέλει να πουλήσει τώρα 200 αεροπλάνα, ήθελε να πουλήσει 700, αλλά οι Κινέζοι θα αγοράσουν μόνο 200 κτλ. Οι Αμερικάνικες πολυεθνικές πλούτησαν από τις σχέσεις με την Κίνα. Αλλά το Αμερικανικό κράτος ως κράτος χάνει έδαφος συνέχεια και κινδυνεύει να υποσκελιστεί. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση που τρελαίνει τον Τραμπ και εξού και οι παλινοδίες του. Και εκεί που ήθελε να προχωρήσει

0: την αποσύζευξη, τον decoupling, όπως λέμε με την Κίνα, πήγε τώρα επίσκεψη στον ΣΥ με 16 διευθύνοντες συμβούλους Αμερικάνικων πολυεθνικών. Είναι μια σχιζοφρένεια την οποία την εκφράζει ο Τραμπ με όλες τις παλινοδίες του.
1: Η σχιζοφρένεια γίνεται έως και χαριτωμένη αν σκεφτούμε πόσα χρόνια η Αμερική δασκαλεύει την Κίνα να ανοίξει την αγορά της και τώρα είναι το ερώτημα αν θα επιτραπεί στην Nvidia από αμερικανικής πλευράς να μπει στην περιζήτητη κινέζικη αγορά.
0: Ναι, τώρα το θέμα που κυριάρχησε βέβαια ήταν το θέμα της Ταϊβάν, έτσι. Δηλαδή ο Σι αισθανόμενος πως βρίσκεται σε θέση ισχύως και λόγω των οικονομικών δεδομένων που είπαμε, αλλά και λόγω του ότι ο Τραμπ τα έκανε μαντάρα στο Ιράν. Έχει εγκλωβιστεί και δεν ξέρει πώς θα. Ο Τραμπ ανέβαλε για 6 εβδομάδες την επίσκεψή του στο Πεκίνο, γιατί νόμιζε πως θα έχει καθαρίσει με το Ιράν και θα πήγαινε αυτός από θέση ισχύως.
1: Ναι, γιατί
0: το συμβαίνει.
1: Το Οκτώβριο, όταν οπισθοχωρούσε στον εμπορικό πόλεμο, μπορούσε να παρηγορεί τον εαυτό του με τη σκέψη ότι τουλάχιστον έχει τη στρατιωτική μηχανή που του επιτρέπει να πλαγιοκοπεί τους ανταγωνιστές με χειρονομίες όπως η έναρξη του πολέμου στον κόλπο.
0: Ακριβώς. Αλλά ήθελε ένα πολύ σύντομο κόλπο. Τον είχε πει ο Νετανιάχου πως θα είναι πολύ σύντομος και δεν αντέχει, θα πέσει το καθεστώς. Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο σύμβουλος του και ρεπουμπλικανός, γεράκι μεγάλο έτσι, ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, το είπε στις 8 Μαρτίου, λίγες μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ότι πήραμε τη Βενεζουέλα, θα πάρουμε και το Ιράν, θα έχουμε το 31% από αυτές τις δύο χώρες των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και αυτό θα είναι σε βάρος της Κίνας. Είπε καθαρά δηλαδή πως κάνουμε τον πόλεμο Ιράν σε μεγάλο βαθμό για να πλήξουμε την Κίνα, η οποία προμηθεύεται από τον κόλπο το 20% των πετρελαίων που καταναλώνει. Έτσι. Λοιπόν, αλλά το βγήκε τελείως ανάποδα τώρα και πήγε λοιπόν τώρα από θέση αδυναμίας. Ο ΣΥ λοιπόν αισθανόταν πως ήταν σε θέση ισχύως, γι' αυτό του έβαλε ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή για το θέμα της Ταϊβάν.
1: Αμα τι υποδοχή.
0: Άμα την υποδοχή, ναι, την πρώτη μέρα κιόλας, είπε ότι θα πάμε σε αντιπαράθεση και σε σύγκρουση, σε πόλεμο δηλαδή, ουσιαστικά, εάν υποστηρίξει ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Και το αγκάθι βέβαια το μεγάλο ήταν το πακέτο πώλησης όπλων στην Ταϊβάν 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που το αποφάσισε ο Τραμπ το Δεκέμβριο πέρυσι, αλλά δεν το έχει ακόμα υλοποιήσει.
1: Εξού και η δήλωση του Ταϊβανού υφυπουργού που ανέφερα στο ξεκίνημα. Mm-hmm. Μάλλον
0: ναι,
1: θα πρέπει να έχουν αρχίσει να ανησυχούν στο νησί.
0: Γιατί ο Τραμπ δεν είπε τίποτα γι' αυτό βέβαια δημοσίως όσο βρισκόταν στο Πεκίνο, αλλά με το που μπήκε στο προεδρικό αεροπλάνο για την πτήση της επιστροφής στην Ουάσιγκτον, στη συνομιλία που είχε εκεί με τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, είπε ότι συζήτησε εκτενώς το θέμα αυτό με τον ΣΥ. Δεν έχει καταλήξει ακόμα σε απόφαση για τα όπλα, αν τα δώσει στην Ταϊβάν ή όχι, θα δούμε τι θα γίνει. Και είπε επίσης ότι δεν είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Πράγματα βέβαια που θεωρητικά η Αμερική δεν είναι υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν.
1: Δεν θεωρητικά είναι ενδιαφέρον να θεωρείται η είδηση ότι επιβεβαιώνει η Αμερική αυτό που θεωρητικά αποτελεί την επίσημη πολιτική της. Την αποδοχή
0: είναι
1: του δόγματος της μιας Κίνας.
0: Είναι είδηση, διότι η Αμερική θεωρητικά έχει την πολιτική της μιας Κίνας από τότε που τα βρήκε ο Νίξον με το Μάο έτσι και μετά γύρισε προεδρίας Κάρτερ και δεν ανάγνωριζε πια την Ταϊβάν ως εκπρόσωπο της Κίνας, αλλά την κομμουνιστική Κίνα έτσι. Θεωρητικά ίσχυε αυτό πάντα, ότι η Αμερική από τον Κάρτερ και μετά ότι αναγνωρίζει τη μία Κίνα, αλλά στην πράξη έκανε ό,τι μπορούσε για να, και κάνει μέχρι σήμερα ό,τι μπορεί για να υπάρχουν δύο Κίνες και αυτό είναι που απειλεί να φέρει τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου ακόμα και σε ένοπλη σύγκρουση στα στενά της Ταϊβάν.
1: Αυτό πόσο πιο πιθανό έγινε μετά την ιρανική περιπέτεια του Τραμπ?
0: Δεν είναι
1: νομίζω
0: άμεσα, δεν
1: έχουν αλλάξει πολλά στην τέχνη του πολέμου και το διαπιστώνουμε τώρα.
0: Και ναι και όχι θα έλεγα. Δηλαδή ναι από την άποψη του βραχυπρόθεσμου. Διότι ενώ η πολιτική από τον Ομπάμα και μετά και πολύ περισσότερο από τον Τραμπ και μετά ήταν το λεγόμενο pivot to Asia, δηλαδή στροφή στην Ασία, να μειώσει η Αμερική δηλαδή το στρατιωτικό της αποτύπωμα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή για να αφιερωθεί στην ανάσχηση της Κίνας στη ζώνη Ασίας Ειρηνικού. Αυτό που έκανε τώρα με τον πόλεμο του Ιράν είναι pivot του Middle East, έτσι, το ανάποδο. Πήρε δυνάμεις από την Ασία, από το μέτωπο της Κίνας δηλαδή. Πήρε δηλαδή
1: μέχρι και το σύστημα THAAD που είχε στη Νότιο Κορέα και έβλεπε βαθιά μέσα στην Κίνα.
0: Πήρε αεροπλανοφόρο, πήρε άλλα πολεμικά πλοία, πήρε εξαρτητικά σώματα πεζοναυτών, πήρε τους THAAD που είπες, πήρε Patriots, πήρε Tomahawks, δηλαδή εξασθένισε πάρα πολύ το μέτωπο με την Κίνα, επομένως τώρα είναι ανοιχτή. Αν η Κίνα αύριο ήθελε να κάνει μια στρατιωτική επιχείρηση στην Ταϊβάν, δεν θα μπορούσε να αντιδράσει η Αμερική. Δεν ξέρω αν αντιδράσει, αν γίνει τελικά, αν επιλέξει η Κίνα με την ενοπλη βία να πετύχει την ενσωμάτωση της Ταϊβάν στον εθνικό κορμό.
1: Μάλλον πιστεύει ότι θα υπάρξει πιο απλός τρόπος αν επιδείξει υπομονή.
0: Ναι, ο Τραμπ είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον, πως τώρα να πολεμήσουμε 9.500 μίλια μακριά μας είναι ένα θέμα. Πράγμα που θέτει ένα ερώτημα αν ποτέ η Αμερική υπερασπιστεί την Ταϊβάν. Εν πάση περιπτώσει, βραχυπρόθεσμα δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά μακροπρόθεσμα, από την άλλη πλευρά, είναι βέβαιο πως η Αμερική δεν θα αφήσει την Κίνα ανενόχλητη σε αυτό το θέμα. Και ο Σι το ξέρει αυτό, που δεν θα σταματήσει να τον ενοχλεί στο θέμα της Ταϊβάν. Γι' αυτό είπε και το περίφημο για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ότι είναι να αποφύγουμε Αμερική και Κίνα να πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Είναι ένα δημοφιλή όρο στους Αμερικάνους πολιτικούς επιστήμονες. Αναφέροντας αυτό που λέει ο Θουκυδίδης στην ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, ότι όταν μια ανερχόμενη δύναμη πανικοβάλλει μια
1: εμπεδωμένη δύναμη, ναι,
0: γίνεται πόλεμος προληπτικός, όπως έγινε διότι η Σπάρτη επιτέθηκε στην Αθήνα, διότι είχε πανικοβληθεί με την τεράστια γιγάντωση του αθηναϊκού κύρος και της αθηναϊκής ισχύως μετά τους Περσικούς Πολέμους.
1: Ναι, ήταν ενδιαφέρον να ακούει κανείς τον Σι Τζινπίνγκ να προφέρει το όνομα Θουκυδίδης.
0: Ναι, το έχει αυτό. Πρώτον, ξέρει βέβαια πως αυτό είναι δημοφιλής στους αμερικάνικους κύκλους των πολιτικών επιστημόνων. Αλλά δεύτερον, έχει και λίγο το ψωνιώσει του βασιλιά φιλόσοφου σε στυλ Μάρκος Αυρίλιος. Έτσι, δηλαδή, το έχει λίγο αυτό. Σκέψη Σι Τζινπίνγκ μετά τη σκέψη Μάο Τσετούγκ έχει. Δηλαδή, μια μεγαλομανία υπάρχει και στην Κίνα. Έτσι, και είναι μια παγίδα στην οποία δεν θα πέσει η Κίνα, διότι νιώθει πολύ ισχυρή απέναντι στην Αμερική, αλλά δεν ξέρω αν υπερτιμάει και τις δυνάμεις της, γιατί έχει και η ίδια τεράστια ιστορικά προβλήματα, έτσι. Δηλαδή η ανάπτυξη έχει χτυπήσει ένα ταβάνι τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι παροδικό ή όχι, θα φανεί. Έχει
1: τεράστια. Η δημογραφία της είναι πολύ προβληματική.
0: Πώς?
1: Η δημογραφία της είναι πολύ προβληματική.
0: Ακριβώς,
1: η κοινωνία γερνάει ταχύτατα πληρώνοντας τον λογαριασμό της πολιτικής του ενός παιδιού.
0: Ναι, την έχει καταργήσει την πολιτική του ενός παιδιού, αλλά το θέμα είναι τώρα ότι τα νέα παιδιά δεν μπορούν εύκολα να κάνουν οικογένειες και να κάνουν παιδιά, διότι πρώτον υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα την αγορά κινήτων. Έτσι.
1: Πρέπει και να το στεγάσεις κάπου το παιδί.
0: Ναι, και δεύτερον πρέπει να βρεις και αρκετά λεφτά. Έτσι. Και η Κίνα είναι χώρα με κοινωνικές ανισότητες, στις οποίες την να ξεπεράσει και την Αμερική. Έτσι. Διότι βασίζει την θηριώδη ανάπτυξη σε εξαγωγές, αλλά δεν έχει φροντίσει να αναπτύξει την εσωτερική αγορά, να ανεβάσει τους μισθούς, το κοινωνικό κράτος και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα έχει και η Κίνα τα προβλήματά της, και αν κάνει αυτό που λένε οι Άγγλοι overplay its hand, δηλαδή να υπερτιμήσει τις δυνάμεις της, θα το πληρώσει.
1: Ας πάμε να τα δούμε σε ένα επίπεδο αφαίρεσης. Η τελευταία μου ερώτηση αφορά το περιεχόμενο του νέου σου βιβλίου, του αν δηλαδή έχουμε μια εκτροπή των διεθνών εξελίξεων στον δρόμο του επιθετικού εθνικισμού, του μιλιταρισμού και του πολέμου.
0: Νομίζω πως αυτό είναι δεδομένο, δηλαδή ότι η δικιά μου γενιά έχει ζήσει όλη της τη ζωή στην μακρύτερη περίοδο ειρήνης που είχε η Ευρώπη από την εποχή του Τζέκινς Χάν, έτσι. Αλλά αυτή κινδυνεύει να λήξει τώρα και για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε ήδη τα τελευταία 4 χρόνια τον πόλεμο της Ουκρανίας που κινδυνεύει να φέρει την Αμερική και την Ρωσία, την Δύση συγγνώμη και τη Ρωσία. Ίσως μάλιστα σήμερα την Ευρώπη και τη Ρωσία.
1: Άνευ Αμερικής.
0: Άνευ Αμερικής, ναι. Στο χείλος πολέμου. Που καταλαβαίνουμε τι τεράστια σημασία θα έχει αυτό. Έχουμε στο Μέση Ανατολή μετά τη γενοκτονία της Γάζας τον πόλεμο στον κόλπο που δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή έχουμε ένα σκηνικό που για πρώτη φορά στη διάρκεια της δικιάς μου μακράς ζωής, έτσι, διότι έχω κλείσει τα 67, λοιπόν, για πρώτη φορά ξαναέρχεται στην ημέση ένταξη των ενδεχόμενων να πάμε σε πόλεμο μεγάλων δυνάμεων, κάτι που δεν το είχαμε. Είχαμε περιφερειακούς πολέμους, έχουμε ζήσει πόλεμο στο Βιετνάμ τα προηγούμενα χρόνια, στη Ιουγκοσλαβία, στη Μέση Ανατολή.
1: Αλλά είχαν κάτι το οριοθετημένο.
0: Ακριβώς. Αλλά σύγκρουση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων δεν το είχαμε ζήσει. Είναι τώρα άμεσος αυτός ο κίνδυνος. Και δυστυχώς οι αντιδράσεις μέχρι τώρα, δεν ξέρω πώς το έχουμε συνειδητοποιήσει, οι αντιδράσεις πάντως του παγκόσμιου και του ελληνικού αντιπολεμικού κινήματος δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων και στο ύψος που είχαμε συνηθίσει, έτσι. Διότι στον πόλεμο του 2003 με το Ιράκ, θυμάσαι και εσύ Κώστα, ότι είχαν γίνει τεράστιες
1: εκατομμυρίων.
0: Δηλαδή, στην Αθήνα, εκατομμυρίων δηλαδή, και στην Αθήνα ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει ποτέ. Στο Λονδίνο είχαν κατέβει 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, στη Ρώμη 3 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία ποτέ τέτοιο συλλαλητήριο στην Ιταλία. Τώρα υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά ακόμα δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων και ελπίζω να μην πάμε σε μια κατάσταση που θα μοιάζει με την πρώτη Παγκοσμίου Πολέμου και από μια άλλη άποψη, αυτή που
1: της υπνοβασίας.
0: Ναι, ο Μούζιλ σε ένα, στο ημερολόγιο του, που έλεγε ότι μοιάζουμε σαν τους υπνοβάτες της κλινάμαξας που δεν ξυπνούν παρά την ώρα της σύγκρουσης.
1: Μάλιστα. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο. Ευχαριστώ θερμά το δημοσιογράφο και συγγραφέα Πέτρο Παπακοσταντίνου. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηναίο 84.

0: Ελάτε φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 να μιλήσουμε μέρες που είναι για ορφάνια. Όχι, δεν θα ανοίξουμε πάλι τον Oliver Twist. Θα συζητήσουμε για το πώς είναι η ζωή χωρίς ντάντι. Γεωπολιτικός μιλώντας. Γιατί ντάντι, αν θυμάμαι καλά, είχε αποκαλέσει τον Αμερικανό πρόεδρο, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών με συμβολική επικύρωση, νομίζω, την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Δείχνουν ότι ο Ντάντι δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του από αυτόν που τόσο ήταν εξαρτημένοι οι Ευρωπαίοι συμμαχοί του. Που θα πρέπει να φανταστούν τη ζωή τους από εδώ και πέρα αλλιώς. Και αυτό είναι που θέλω να συζητήσω με τον κύριο Γιάννη Γούναρη, επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου 1, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Καλημέρα κύριε Ράπτη.
0: Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να αφομοιώσουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται μπροστά στα μάτια όλων μας?
1: Αυτό δηλώνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, αυτό που πραγματικά θα ήθελαν θα ήταν να ξυπνήσουν ένα ωραίο πρωινό και
0: να έχει επιστρέψει ο Ντάντι.
1: Και να συνειδητοποιήσουν ότι όλα αυτά ήταν ένα κακό όνειρο, ένας εφιάλτης, και ότι έχει επιστρέψει ο Ντάντι, πιθανότατα όχι με τη μορφή του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ενδεχομένως με τη μορφή ενός νέου Ομπάμα, για παράδειγμα.
0: Ναι, μπαμπάς, είπαμε, όχι κακοποιητής. Αλήθεια είναι. Να ζητάει τη Γρυλανδία λόγω χάρη, όποτε του θυμίζει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πόσο όμως είναι δυνατή αυτή η ενηλικίωση? Και αναρωτιέμαι αν είναι και για καλό, γιατί στην προηγούμενη συζήτησή μας στην εκπομπή μιλούσαμε για το ενδεχόμενο μιας πολεμικής αντιπαράθεσης της Ευρώπης ανεφαμερικής με τη Ρωσία.
1: Κοιτάξτε, ναι, όλα αυτά τα ενδεχόμενα σε ένα τόσο ρευστό και ασταθές διεθνές περιβάλλον είναι υπαρκτά, έστω και αν το καθένα από αυτά έχει διαφορετικούς βαθμούς πιθανότητας να υλοποιηθεί, και σίγουρα μια υπεύθυνη στρατηγική εν όραση των πραγμάτων θα τα λάβαινε υπόψη της. Το πρόβλημα με τους Ευρωπαίους, για να πάρουμε λίγο τη γραμμή από εκεί που την είχαμε αφήσει, είναι ότι αυτή η βίαιη ενηλικίωση, αυτή η βίαιη αφύπνιση που τους αναγκάζει να βιώσουν ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο. Δεν είναι δηλαδή αυτή η αδυναμία που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο.
0: Ένα δυσάρεστο τραμπικό διάλειμμα που θα μπορούσε να διορθωθεί, ναι, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή.
1: Ακόμα και αν ο Τραμπ κάποια στιγμή θα τελειώσει η θητεία του, θα φύγει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αργά ή γρήγορα θα φύγει από το προσκήνιο. Η νέα ισορροπία όμως, η οποία αναδύεται όχι τόσο λόγω της προεδρίας Τραμπ, η προεδρία του Τραμπ θα τη χαρακτήριζα σαν επιφαινόμενο, σαν συνέπεια. Σαν σύμπτωμα και σαν συνέπεια της νέας κατάστασης πραγμάτων η οποία διαμορφώνεται στο παγκόσμιο σκηνικό, στο οποίο, όπως είπατε πολύ σωστά στην εισαγωγή σας, η ισχύ των ΗΠΑ δεν είναι αυτή που ήταν πριν από μερικά χρόνια ή πριν από ένα-δύο δεκαετίες. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν φύγει ο Τραμπ ή όταν θα φύγει ο Τραμπ, δεν θα μιλάμε πλέον για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σαν τον πλανητάρχη, αν θυμάστε αυτή την...
0: Ποιος χρησιμοποιεί πια αυτή την έκφραση?
1: Κανείς. Και δεν θα ήταν και ρεαλιστικό να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Μόνο που η πρόσληψη ισχύως του κάθε παίκτη είναι κάτι διαφορετικό από την αντικειμενική του ισχύ. Ίσως η αντικειμενική ισχύ να έχει υποχωρήσει πολύ πριν φτάσουμε στη συνειδητοποίηση του ότι αυτό έχει συμβεί.
1: Ακριβώς. Και εδώ επαναρχόμαστε και στην αδυναμία των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι πολύ αργά, και αν δεν είχε προκύψει η περίπτωση Τραμπ και με την συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία του συγκεκριμένου Αμερικανού Προέδρου, θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι να παραμείνουν στο δικό του υπέροχο κόσμο, στη Νιρβάνα τους και να παραμείνουν υπό την προστατευτική ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρώντας τα προσχήματα ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ισότιμη εταίρεια στο ευρωατλαντικό σύστημα ασφάλειας. Το μόνο που έχει κάνει ο Τραμπ είναι να τους βγάλει από αυτήν την ψευδέστηση με ένα εξαιρετικά βίαιο και άκοψο τρόπο. Το πρόβλημα των Ευρωπαίων δεν ξεκινάει τώρα. Ξεκινάει πριν από τουλάχιστον 3 δεκαετίες. Όταν αν υποθέσουμε ότι κάποτε είχε την ευκαιρία η Ευρώπη, ίσως στις αρχές του 21ου αιώνα, να αναπτύξει μια πραγματικά αυτόνομη πορεία και μια στρατηγική αυτονομία και μια ευρωπαϊκή κυριαρχία με όλες τις μεσαίες της λέξης και όχι με ρητορικές εξάρσεις όπως αυτές που ακούμε στις διάφορες συνόδους των Ευρωπαίων ηγετών, όπου συγκεντρώνονται και συνομιλούν μεταξύ τους για το πόσο σημαντική παραμένει η Ευρώπη και πόσο σημαντική πρέπει να είναι η Ευρώπη στη νέα ισορροπία δυνάμεων. Αν το είχαν κάνει αυτό όταν έπρεπε να το είχαν κάνει, δεν θα είναι στην κατάσταση που είναι σήμερα.
0: Μπορούμε να χρησιμοποιούμε, να μεταφέρουμε στη γεωπολιτική όρους σαν τον ναρκισισμό? Είναι αυτή η εικόνα που μου δίνουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες. Μιας επίου δηλαδή που δασκαλεύει τον υπόλοιπο κόσμο σε θέματα αρχών και αξιών, που διατηρεί για τον εαυτό της την εντύπωση ότι εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό παίκτη και απουσιάζει, για να μην πω αποσύρεται, από όλα τα μεγάλα πεδία του σύγχρονου ανταγωνισμού. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς. Το εντυπωσιακό και συνάμα το δυσάρεστο της υπόθεσης είναι ότι, που αυτό είναι κάτι το οποίο το συνειδητοποιούμε όλοι εμείς οι οποίοι ασκούμε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωπαϊκές ηγεσίες και σημερινές, αλλά καλοπροαίρετα, καλόπιστα και με την επιθυμία να βελτιωθεί η κατάσταση όσο γίνεται να βελτιωθεί. Το δυσάρεστο είναι ότι ο κόσμος πραγματικά χρειάζεται την Ευρώπη. Χρειάζεται αυτή την διαφορετική οπτική, χρειάζεται αυτή την νοοτροπία της επίλυσης των διαφορών μέσω εξέβρεσης συμβιβασμών, μέσω της ήπιας ισχύως.
0: Μα αυτό είναι νομίζω απλώς διακηρυκτικό. Δηλαδή, σε τι υπήρξε τα πολύ τελευταία χρόνια η Ευρώπη ένας δράστης του καλού? Στο Μεσανατολικό? Στην κρίση του Ιράν, για να μην πούμε βέβαια για αυτό που συμβαίνει μέσα στην αυλή της, την Ουκρανική κρίση, όπου εδώ έχει κυριαρχήσει μια εντύπωση ότι η διπλωματία είναι κάτι το κατακριτέο. Το να συνομιλείς με τον αντίπαλό σου είναι παραδοχή ήττας και λοιπούς πατριωτισμού.
1: Ναι, και περίπου είσαι πράκτορας του Πούτιν, αν διανοηθείς να ψελίσεις ότι κάποια στιγμή μετά το τελείξη του πολέμου θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεπάρξουμε με την Ρωσία και αν όχι να επανέλθουμε.
0: Μα η ίδια η λήξη του πολέμου προϋποθέτει συνομιλίες. Η Αμερική του Νίξον και του Κίσιγκερ συνομιλούσε 5 χρόνια με τους Βορειοβιετναμέζους, ενώ ακόμα πολεμούσαν.
1: Ναι, φυσικά. Διαπραγματεύσεις ειρήνης δεν κάνεις με τον εαυτό σου και δεν κάνεις με τον συμμάχο σου. Κάνεις με τον αντίπαλό σου. Είναι προφανές αυτό.
0: Γι' αυτό μιλάω για ναρκισισμό. Δεν έχει αυτή την έφεση πια η Ευρώπη να μιλάει με τον εαυτό της.
1: Σιγά σιγά βλέπετε ότι αρχίζει να συνειδητοποιεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αλλά είναι ακριβώς επειδή η λέξη που σου πει ο ναρκισισμός τη βρίσκω και εγώ ταιριαστεί με την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο για τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους συγκεκριμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Τώρα είναι και θέμα προσωπικότητων. Αν δείτε λίγο, ας μιλήσουμε για τους τρεις μεγάλους. Για την Μεγάλη Βρετανία, για τη Γαλλία και για την Γερμανία. Ο Μέρτς στη Γερμανία αντιμετωπίζει σοβαρά τα ιστορικά προβλήματα. Είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής. Για την Βρετανία, ας μην μιλήσουμε καλύτερα, για τον Στάρμερ, ο οποίος μετράει μέρες ενδεχομένως στην πρωτοβουλία. Και έχουμε και τον Μακρόν στην Γαλλία, ο οποίος ενδεχομένως είναι και ο μόνος ο οποίος όταν μιλούσε εδώ και 10 χρόνια για την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, αντλώντας διδάγματα από την παραδοσιακή γκολική φιλοσοφία των Γάλλων, μπορεί και να το εννοούσε. Αλλά και εκείνος βρίσκεται πια στη δύση της πολιτικής του σταδιοδρομίας, όχι ιδιαίτερα πετυχημένης, μέτρια στην καλύτερη περίπτωση, και περισσότερο επιδιώκει, κατά τη γνώμη μου, να διαμορφώσει την κληρονομιά του, το legacy του. Περισσότερο παρά και λιγότερο να επηρεάσει τις καταστάσεις.
0: Αλλά όπως μόλις προλίγου λέγαμε ότι το πρόβλημα της Αμερικής δεν είναι πρόβλημα Τραμπ, έτσι θα πρέπει να αναρωτηθούμε και για την Ευρώπη τι είδους ηγεσίες είναι πια σε θέση να παράγουν τα πολιτικά της συστήματα και κοινωνίες της.
1: Δώσατε ένα πολύ καλό παράδειγμα προηγουμένως, στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Επειδή πολύ συχνά στις διάφορες συνόδους στις οποίες συγκεντρώνονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και συνομιλούν μεταξύ τους για το πόσο σημαντική είναι η Ευρώπη, για το πόσο σημαντική πρέπει να παραμείνει η Ευρώπη και για το πώς πρέπει επιτέλους να κατακτήσουμε τη στρατηγική αυτονομία, αναρωτιέμαι εάν πραγματικά το εννοούν αυτό και αν συνειδητοποιούν τι σημαίνει αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο υποθετικό σενάριο που αύριο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Silicon Valley, ο Musk ή δεν ξέρω ποιος άλλος αποφάσισαν να περιορίσουν την πρόσβαση των Ευρωπαίων στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, στις πλατφόρμες, στα κοινωνικές δικτύωσης και στις υπόλοιπες ψηφιακές υπηρεσίες, συνειδητοποιείται τι θα συνέβαινε στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Η ψηφιακή τους εξάρτηση από τους υπερατλαντικούς φίλους είναι απόλυτη.
1: Ψηφιακή εξάρτηση, ενεργειακή εξάρτηση.
0: Μόνοι τους το φτιάξανε αυτό.
1: Ακριβώς, ναι. Εμπορική εξάρτηση με διάφορες λεόντιες εμπορικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Φοντερ Λάιν ήταν εκείνη η οποία είχε πάει στη Σκωτία και είχε υπογράψει εκείνη τη λεόντιο εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ, στην οποία ουσιαστικά δεσμεύτηκε ως μειόφιλε, ως δηλαδή δεν έχει καμία τέτοια αρμοδιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει το έκανε. Υπέγραψε ότι θα τροφοδοτηθεί η αμερικανική οικονομία με κάποιες εκατοντάδες δισεκατομμύρια λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων, θα γίνουν επενδύσεις και θα μεταφερθούν ευρωπαϊκές βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ο Τραμπ δεν το ξεχάσει. Αν οι Ευρωπαίοι το έχουν ξεχάσει ή θέλουν να το ξεχάσουν, ο Τραμπ δεν το ξεχάσει. Οι Αμερικανοί δεν το ξεχάνε καθόλου.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Γιάννης Γουναρής, επιστημονικός συνεργάτος του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Επίσης, κύριε Ράτη, καλή συνέχεια.

0: κάτι πλάκες που μας κάνει το ημερολόγιο. Γιατί μία ημέρα ακριβώς μετά την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, η Κίνα έρχεται αντιμέτωπη, μάλλον αυτή είναι η καταλληλότερη έκφραση, με την 60η επέτειο ενός πολύ μεγάλου ορόσημου στην ιστορία της. Την επίσημη εκκίνηση, να το πούμε έτσι, σαν σήμερα το 1966, αυτού που οι πρωταγωνιστές του αποκάλεσαν μεγάλη πολιτιστική προλεταριακή επανάσταση. Και οι πρωταγωνιστές του ήταν πολλά εκατομμύρια εκατομμυρίων. Τώρα, τι είναι κοσμοϊστορικό και τι είναι υποσημείωση στην ιστορία? Γιατί η σημερινή Κίνα δεν θέλει να θυμάται, εν πάση περιπτώσει δεν θυμάται με καλό τρόπο την πολιτιστική επανάσταση. Αλλά όχι μόνο στην ήττα, παρά και στις επιτυχίες αυτής της πολιτιστικής επανάστασης, η σημερινή Κίνα οφείλει ακριβώς την φυσιογνωμία της και τη θεματική της άνοδο. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παναγιώτη Σωτήρη, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς να το προσδιορίσουμε? Μία μάχη για την εξουσία από πλευράς του Μάο Τσετούνγκ, παραγωνισμένου τότε, που ήθελε να ξαναπάρει στα χέρια του τον έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, μια ευνίδια εισβολή τεράστιων μαζών στο προσκήνιο, ένα ξαναγράψιμο του εγχειριδίου του τι θα πει επανάσταση μετά την επανάσταση.
1: Θα έλεγα όλα αυτά, όλα μαζί τα παραπάνω, και εξηγώ. Η πολιτιστική επανάσταση...
0: Οι σημερινοί μας λένε ότι ήταν απλώς ένα παράλογο όργιο βίας που πήγε πίσω τη χώρα.
1: Είναι μια... Αυτό θα ήταν μια εξαιρετικά απλουστευτική αποτίμηση. Όταν λέμε για την πολιτιστική επανάσταση, μιλάμε για μια σειρά από γεγονότα που καλύπτουν περίπου μια δεκαετία, από το 1966 έως το 1976, δηλαδή μέχρι το θάνατο του Μάο, και την αντικατάσταση με βίαιο τρόπο της, μάλλον την εξώθηση εκτός και φυλάκιση της ομάδας που ήταν πιο κοντά σε αυτόν εντός της ηγεσίας του κόμματος.
0: Της λεγόμενης συμμορίας των τεσσάρων, στην οποία ηγούνταν η χείρα του Μάου.
1: Η χείρα του Μάου. Και μια σειρά από τους κομβικούς διανοούμενους όμως που είχαν καθοδηγήσει αυτό το κίνημα.
0: Αλλά πριν φτάσουμε στο 1976 και το βιολογικό τέλος του ΜΑΟ και του πολιτικό τέλος των πιο πιστών του, ήδη είχε χάσει σε πνοή η πολιτιστική επανάσταση. Υπάρχει μια εσωτερική περιοδολόγηση.
1: Ναι, τώρα ας τα πάρουμε λίγο, είναι λίγο πιο περίπλοκο για την ακρίβεια. Η πολιτιστική επανάσταση ξεκινάει το 1966. Και στην τυπική της αφήγηση, στην αρχή αφορά όντως ζητήματα πολιτισμού. Θυμίζω ότι ξεκινάει με ένα άρθρο σε σχέση με ένα θεατρικό έργο, το οποίο ερμηνεύεται και μεθερμηνεύεται στη συνέχεια σαν ένα κάλεσμα για μια, ας το πούμε έτσι, ευρύτερη αριστερή στροφή, αμφισβήτηση της... Της ηγεσίας και τα λοιπά. Τι έχει
0: και αυτό από μόνο του είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι δηλαδή σε μια μετεπαναστατική χώρα, σε ένα τέτοιο καθεστώς, η μάχη για τον πολιτισμό και την ιδεολογία καθίσταται κεντρικό επίδικο.
1: Ναι, τώρα τι έχει προηγηθεί? Η Κινέζικη Επανάσταση είναι από μόνη της ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Είναι από μόνη της μια πολύ ευρύτερη διαδικασία. Είναι διαφορετική από την Οκτωβριανή. Δεν στηρίζεται σε μια σύντομη επιτάχυνση. Το 1949 δεν είναι το 1917. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα το 1949 ολοκληρώνεται ένα συνδυασμός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και εμφύλιου πολέμου, νικηφόρα για τους κομμουνιστές απέναντι στους εθνικιστές στο κομμάτι του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή του Κομιντάκ, τον Τζαν Καϊσέκ, αυτοί που θα βρεθούν μετά στην Ταϊβάν και είναι σήμερα με έναν τρόπο η Ταϊβάν.
0: Ήταν μια πορεία τουλάχιστον 12 ετών.
1: Ναι, ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη. Τώρα, τα πρώτα βήματα του κινέζικου σοσιαλισμού είναι αρκετά προσεκτικά. Έχουν στοιχεία μεικτής οικονομίας κτλ. Κάποια στιγμή επιλέγεται ότι πρέπει να, στην δεκαετία του 50 να επιταχύνουν τη βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτό φτάνει ακολουθώντας ένα σοβιετικό μοντέλο.
0: Και αυτό ονομάστηκε είναι... μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.
1: Όχι, είναι πριν το μεγάλο άλμα προς τα
0: εμπρός. Α, πριν το μεγάλο.
1: Το πρώτο πενταετές πλάνο. Το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός είναι ένα είδος επαναστατικού βολονταρισμού από τη μεριά της ηγεσίας και του ίδιου του ΜΑΟ, να δοκιμάσει να επιταχύνει τον κοινωνικό μετασχηματισμό με έμφαση σε πρακτικές κομμούνας, στις πόλεις, αυτάρκειας. Έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, είχε όμως και ένα στοιχείο προβλημάτων στην παραγωγή. Ο ΜΑΟ σε εκείνη τη φάση δείχνει να χάνει ένα συσχετισμό εντός του κόμματος, γιατί κυριαρχούν αυτοί που λένε, κοίταξε να δεις, στην οικονομία πρέπει να το μαζέψουμε το πράγμα, να πάμε λίγο πολύ σε ένα μοντέλο σαν το σοβιετικό, να μπορέσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Στο διεθνές πεδίο ο ΜΑΟ παραμένει, στη εξωτερική πολιτική παραμένει κυρίαρχος, εξού και ότι τα ίδια χρόνια είναι τα χρόνια του κοινοσοβιετικού ρήγματος. Που θυμίζω ότι είναι ένα ρήγμα στο κομμουνιστικό κίνημα το παγκόσμιο που γίνεται στο όνομα του ότι οι Κινέζοι έλεγαν δεν πρέπει να είμαστε συμφιλειωτικοί με τον ιμπεριαλισμό. Σε αντίθεση με την πολιτική της λεγόμενης
0: ειρηνικής συνύπαρξης.
1: Και της ειρηνικής συνύπαρξης που προωθούσε τότε η Σοβιετική Ένωση στην εποχή που γραμματέας του κόμματος ήταν ο Νικίτα Χρουτσόφ. Κάποια στιγμή σε αυτή τη φάση αρχίζει μια διεργασία. Ένα μέρος της διεργασίας είναι από τα πάνω. Και γι' αυτό σας λέω, ξεκινάει με το συμβολισμό μιας κριτικής σε ένα θεατρικό έργο και μια συζήτηση για πολιτιστικά θέματα. Ταυτόχρονα όμως αρχίζουν να εμφανίζονται πράγματα, ας πούμε, από κάτω. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συμβαίνει στα μεγάλα πανεπιστήμια. Και κυρίως αυτό που είναι τα μεγάλα, τα τζεμπάο, δηλαδή τα μεγάλα...
0: Οι εφημερίδες τύχου.
1: Οι μεγάλες εφημερίδες τύχου, για την ακρίβεια, οι εφημερίδες τύχου με μεγάλους χαρακτήρες. Αυτή είναι ίσως η πιο ακριβής απόδοση. Και αρχίζει μια ευρύτερη αναταραχή με σταδιακά το Κομμουνιστικό Κόμμα να υιοθετεί αυτή την κατεύθυνση. Είναι αποκορύφωμα ότι όντως σήμερα, σαν σήμερα στις 16 Μαΐου, το 1966 υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που το επικυρώνει και το βάλει σε γενική κατεύθυνση και λίγο αργότερα, αν θυμάμαι καλά, τον Αύγουστο είναι τα περίφημα 16 σημεία που πια κωδικοποιείται ότι είμαστε σε μια φάση επανάστασης μέσα στην επανάσταση. Από εκεί και πέρα αυτό παίρνει, εμφανίζονται ορισμένα πρωτόγνωρα πράγματα όπως οργανώσεις οι οποίες δεν ανήκουν στο κόμμα, οι Ερυθροφρουροί, η κόκκινη φρουρή, η κόκκινη φρουρά, είναι οργανώσεις που είναι εντός και εκτός, ας το πούμε έτσι, των κομματικών οργανώσεων, κυρίως νεολαίων που θεωρούν ότι μπορούν να σπρώξουν, στηρίζουν το ΜΑΟ, έχουν ενθουσιασμό.
0: Και τι στοχοποιούν? Τους προνομιούχους του μεταπαναστατικού καθεστώτος.
1: Ναι, τους προνομιούχους. Παρότι βεβαίως η ιστοριογραφία δείχνει ότι ένα μέρος των ερυθροφρουρών είναι παιδιά από προνομιούχες οικογένειες, εξού και ότι ξεκινούν στα μεγάλα πανεπιστήμια του Πεκίνου, εκεί όπου κυρίως πάνε τα παιδιά των στελεχών. Αυτό είναι μια εσωτερική αντίφαση. Όμως περνάει και προς τα κάτω με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σανγκάη. Η Σανγκάη από τον Ιανουάριο του 67 και για μερικούς μήνες έχει έναν πρωτοφανή αναβρασμό για χώρα του υπαρκτού σοσιαλισμού τότε, με την έννοια ότι φτάνει στο σημείο να εγκαθιδρύεται ένα είδος διακριτής τοπικής μορφής επαναστατικής εξουσίας. Η κομμούνα της Σανγκάης. Αυτή η φάση είναι η πιο ριζοσπαστική της πολιτιστικής επανάστασης. Αυτή φτάνει σε ένα όριο, ας πούμε, περίπου στο 1969, ίσως και νωρίτερα. Η κομμούνα της Σανγκάης γρήγορα, ας το πούμε έτσι, μαζεύεται. Βρίσκεται ένας σχετικός συμβιβασμός σε σχέση με ποιος έχει την ηγεσία και την ηγεσία.
0: Και αναδεικνύεται περισσότερο ο ρόλος του στρατού.
1: Ο στρατός μπαίνει το 69, γιατί ο στρατός πάντα παραμένει, ο στρατός όλη αυτή τη σύγκρουση ήταν σχετικά πιο κοντά στην άποψη του ΜΑΟ. Υπάρχει προφανώς μια εσωτερική διαπάλη για την εξουσία και είναι η γνωστή, που ακόμα πλήρως δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, το τι ακριβώς συνέβη με τον Λιν Πιάο.
0: Την φυγή του από τη χώρα που κατέληξε στο θάνατό του το 1971.
1: Το θάνατό του, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν πιο κοντινός στο ΜΑΟ Τσετούγκ. Η πολιτική επανάσταση μετά το 69 διατηρείται πάρα πολύ σε επίπεδο θεσμών στα πανεπιστήμια, νέων μορφών, ας πούμε, οργάνωσης όσο μπορούσαν, της διδασκαλίας, κινημάτων κριτικής μέσα σε εργασιακούς χώρους, ήταν τα περίφημοι παράλογοι κανονισμοί, μια προσπάθεια, ας πούμε, ο σοβιετικός τεϊλορισμός που ήταν λίγο το πρότυπο της εργασιακής διαδικασίας να αμφισβητηθεί. Έχουμε θεσμούς όπως ήταν για παράδειγμα εξυπόλυτοι γιατροί. Δηλαδή τι είπανε κάποια στιγμή, η χώρα έχει τεράστια ανάγκη για τα φαρμακευτικής περίθαλψης και είπανε ok, θα πάρουμε τους φοιτητές ιατρικής, πέντε πράγματα τα ξέρουν, από το τίποτα είναι καλύτερο, θα τους στείλουμε στην επαρχία που, είχαν να δουν, που δεν είχαν δει γιατρό ποτέ.
0: Κρίμα και άδικο που ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε. Είναι τόσο ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια χώρα θεωρούμενη τόσο παραδοσιοκρατική στράφηκε με τέτοια βία απέναντι στο παρελθόν της και απέναντι σε ό,τι ήταν το κατεστημένο και πολιτιστικά και πολιτικά. Και γι' αυτό λέω ότι δεν ήταν μόνο η ήττα της το ότι έκλεισε ο κύκλος της πολιτιστικής επανάστασης.
1: Και άφησε ο οικονομικός και κοινωνικός δυναμισμός της Κίνας σε μεγάλο βαθμό πατάει σε αυτή την απελευθέρωση κοινωνικών δυναμικών στην πολιτιστική επανάσταση, έστω και σε μία αντίθετη κατεύθυνση.
0: Και τεραστίων μαζών στην πόλη και την Ήπεθρο. Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη Σωτήρη, επικούρου καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστημίο Αιγαίο. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθηναίο 84.
1: Να είστε καλά.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με ομιλίες των αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς και παρεμβάσεις διεθνών προσκεκλημένων, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη χθεσινή εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμψε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για τη νέα κυβερνητική θητεία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία, μεταξύ των οποίων και η διατήρηση υψηλής ανάπτυξης. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, δήλωσε ότι λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρόλο που αυτό ανεβαίνει. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλαγιοκοπεί μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών να παραμένουν σταθερές και όταν ο πληθωρισμός σταδιακά υποχωρεί, υπογράμμισε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολιάζει με δεικτικό τρόπο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και προσθέτει. Είναι δικό του επιτεύγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Εκτός και αν ο κύριος Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Πλήρης θα είναι η απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, τόνισε ότι όλα τα πατίνια πρέπει να έχουν κόφτη, να μην κυκλοφορούν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση, ανέφερε ο Υπουργός. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει ειδική σήμανση και αριθμό αναγνώρισης για κάθε πατίνι, ενώ οι Δήμοι θα μπορούν να ορίζουν ανώτατο αριθμό οχημάτων ανά περιοχή. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, μετά από καταγγελία, χθες το μεσημέρι μετέβησαν στην οδό Κερκύρας, όπου διαπίστωσαν πως 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς ηλικίας 36 ετών ο πατέρας και 31 η μητέρα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική σε γήπεδο της Νικόπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε σύμπλοκη, στην οποία επλάγησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Τραυματίστηκαν ελαφρά 4 άτομα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως. Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει ως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις στην Αττική με ασθενείς βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23,5 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέκι σου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μοστράτος.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα, Αθήνα το Φελέκιο, στην Αθήνα 94, Κώστας Μοστράτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, στην παραγωγή ο Φίλιππος Παπάς, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε με δύο συγγραφείς που μεταφράζουν κιόλας και έχουν μεταφράσει και αξιόλογα βιβλία. Δίπλα μου είναι ήδη η Βασία Τσανακάρη. Αργότερα θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο και με τον Δημήτρη Καρακίτσο που ζει και εργάζεται στον Βόλο. Η Βάσια έχει γράψει 6 βιβλία. Το πρώτο της, το 11 Μικρή Φόνη, ιστορίες εμπνευσμένες από τραγούδια του Nick Cave, ήταν το 2008 υποψήφιο για το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα του περιοδικού Διαβάζω. Για το μυθιστόρημά της Αδελφικό ευρέθηκε στις υποψηφιότητες του περιοδικού Αναγνώστης, του Athens Prize for Literature και του περιοδικού Κλεψίδρα. Το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά της ήταν πριν από 2 χρόνια, το «Γεννιέται ο κόσμος». Έχει όμως μεταφράσει και πάρα πολλούς συγγραφείς, από κλασικούς, Virginia Woolf, Lawrence, μέχρι σύγχρονους, καθώς έχει σπουδάσει αγγλική φιλολογία, έχει κάνει και μεταπτυχιακό στη μετάφραση. Θα μιλήσουμε τώρα για μερικές από τις πιο πρόσφατες μεταφράσεις. Καλημέρα, Βάσια.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε υποδέχομαι και Nick Cave. Ξέρω, τον λατρεύεις.
1: Καλή μεταφορικό.
0: Έτσι, το λατρεύεις τον Nick Cave. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ωραία σοδιά φετινή, έτσι. Δηλαδή, έχεις μεταφράσει πολύ ωραία βιβλία. Και μάλιστα 2 από αυτά ήταν υποψήφια στην.
1: Υποψήφια για Booker. Ήμουν πολύ τυχερή φέτος με τα βιβλία αυτά που μου ανατέθηκαν. Δεν συμβαίνει συχνά να είναι βιβλία και εγνωσμένης αξίας και βιβλία που σου αρέσουν. Όταν το κάνεις βιοποριστικά αυτό και δεν επιλέγεις εσύ τι θα μεταφράσεις πάντοτε. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Και είχε και λίγο πλάκα που ήταν υποψήφια και τα 2 για Booker. Και είχα ξενυχτήσει βλέποντας την τελετή.
0: Α, σοβαρά. Τα έχεις πάρει από πριν, τα έχεις φτιάξει.
1: Ναι, είχαν ανατεθεί από πριν.
0: Οπότε πέντε στη βραδιά με αγωνία, όντως.
1: Οπότε, ναι, ήταν με αγωνία και έλεγα. Μακάρι να κερδίσει ένα από τα 2 για να το κάνω. Και απ' την άλλη, αν κερδίσει κάποιο, θα πρέπει να τρέξω να δουλέψω πολύ, πολύ σκληρά. Για να το
0: και κέρδισε το ένα από τα 2.
1: Και κέρδισε το ένα από τα 2 και χάρηκα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Μου άρεσε πολύ η Σάρκα του David Soloy. Μου άρεσε πολύ και το Audition, βέβαια. Ήταν για μένα δύσκολη βραδιά. Είχα ανάμεικτα συναισθήματα. Άξιο Booker το θεωρώ. Άξιο έχει γίνει Booker, πολύ μεγάλη συζήτηση. Αλλά το θεωρώ άξιο Booker.
0: Κοίτα, πάντα θα υπάρχουν διαφωνίες. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι. Δεν μπορούν να αρέσουν σε όλους όλα τα βιβλία. Έτσι δεν γίνεται. Και για το περσινό υπήρχαν διαφωνίες και παλιότερα και για όλα τα βιβλία. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Ήταν εντάξει ένα. Απλώς έφερε το γνωρίσιμο συγγραφέα που δεν τον ξέραμε στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν έχει μεταφραστεί. Έτσι,
0: ήταν η πρώτη φορά που μεταφράστηκε ο David Soloy. Να πούμε εκδόσει ψυχογειό το βιβλίο. Ο φετινός λοιπόν νικητής του βραβείου Booker, που πρωταγωνιστής είναι ένας ήρωας, ο Ιστβάν.
1: Ο Ιστβάν.
0: Ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγγαρία.
1: Ο οποίος γεννήθηκε στην Ουγγαρία. Παρακολουθούμε την πορεία του από την εφηβεία και την σεξουαλική του αφύπνιση, η οποία παίζει κεντρικό ρόλο στο βιβλίο με η σωματικότητα του Ιστβάν γενικά. Βλέπουμε την πορεία του, βλέπουμε είναι ένας άνθρωπος, ένας νέος αρκετά χαμένος. Μετά από ένα δραματικό περιστατικό σχετικά στην αρχή του βιβλίου καταλήγει στη φυλακή ανηλίκων. Και από εκεί και πέρα ψάχνεται, δηλαδή πηγαίνει στο Ιράκ και στη συνέχεια καταλήγει στην Αγγλία. Και από εκεί ανεβαίνει, θα λέγαμε, την κοινωνική κλίμακα. Είναι μια ιστορία from rags to riches, αλλά έχει και τη μετανάστευση στον πυρήνα της. Γιατί ο Ιστβάν παραμένει ένας άνθρωπος ξένος. Και αυτή η αποξένωση έχει πολλά επίπεδα στο βιβλίο. Μια πρώτη ανάγνωση είναι αυτή του ξένου στην καταγωγή που είναι στην Αγγλία.
0: Αγγλία
1: ως. Κάτι άλλο, βλέπουμε βέβαια και έχει ενδιαφέρον και το social mobility. Συγγνώμη λίγο για τα αγγλικά, δεν είναι ότι έχω ζήσει στο εξωτερικό και έχω ξεχάσει τα. Απλώς σε μερικά πράγματα πρέπει να σκεφτείς πώς λέγονται, ιδίως ορολογίες και τα λοιπά. Κοινωνική κινητικότητα. Ναι, στην Αγγλία έρχεται ένας άνθρωπος, ξεκινάει, δουλεύει πορτιέρης και τα λοιπά και σιγά σιγά ανεβαίνει.
0: Και το παρακολουθούμε, όπως είπες, από τα 15 βασικά, από την εφηβεία, έτσι, που είναι ένας άνθρωπος που δύσκολα εκφράζει τα συναισθήματά του. Είναι και αυτή η ηλικία που βλέπει τους συνομήλικους να ξεκινούν να κάνουν τις πρώτες τους σχέσεις, να κάνουν την πρώτη φορά σεξ. Αυτός δυσκολεύεται σε όλα. δυσκολεύεται γενικά να συνδεθεί. Δηλαδή και οι πρώτες του επαφές είναι δύσκολες. Και είναι σαν να του συμβαίνουν πράγματα απλά.
1: Ναι, σαν να συμβαίνουν πάνω του και αυτός να, απλώς να τα δέχεται ή να τα παρατηρεί από απόσταση. Βέβαια έχει ενδιαφέρον ότι με τη μητέρα του φαίνεται αρκετά συνδεδεμένος, χωρίς να αναλύεται αυτή η σχέση πάρα πολύ. Εκεί φαίνεται να υπάρχει μια σύνδεση.
0: Τον πατέρα δεν αναφέρει καθόλου.
1: Όχι. Mm-hmm. Ο πατέρας είναι ανύπαρκτος και το έχει κάνει συνειδητά νομίζω.
0: Ναι, και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ξεκινάει μια σχέση, μια παράνομη σχέση με μια γειτόνισσα φίλη της μητέρας του, ναι, που είναι 42 ετών, μια πολύ μεγαλύτερη γυναίκα,
1: ναι,
0: που έτσι ξεκινάει ακριβώς, δηλαδή του λέει αυτή μπορώ να σε φιλήσω και αυτός απλώς νεύει, mm-hmm, χωρίς, δηλαδή είναι σαν να απλά ακολουθεί, να καθοδηγείται κάπως, να παρασύρεται από τα πράγματα, από τους γύρω του, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και έτσι σε όλη του τη ζωή μετά. Και...
1: λέει συνέχεια χαρακτηριστικά okay. Δηλαδή τα okay που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο πραγματικά ανέβαζε σε ένα ευρώ, ας πούμε. Και κάποια στη μετάφραση τα κράτησα ως okay, γιατί το χρησιμοποιούμε, mm-hmm, και εμείς. Βέβαια η ελληνική δεν επιτρέπει τόση επανάληψη όσο η αγγλική. Δημιουργείται δηλαδή μια δυσφορία στον αναγνώστη. Οπότε έπαιξα με το okay, εντάξει κτλ. Ακόμα και αυτό το okay που λέει έχει κρύβει μέσα μια παρέτηση ότι okay, φίλησέ με. Okay, mm-hmm, είναι
0: το πλανεύει,
1: okay,
0: ναι, ναι, ναι, εντάξει,
1: αυτό.
0: Εντάξει,
1: okay, δηλαδή, ακόμα και σε αυτή τη λέξη προχώρα, φαίνεται, πούμε, ναι, αυτό. Okay, το okay, mm-hmm, έχει μια αποστασιοποίηση, mm-hmm, μέσα.
0: Mm-hmm. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινά έτσι, βλέπουμε αυτή την παράνομη σχέση, μετά πηγαίνει στο στρατό, έτσι.
1: Okay, το okay, mm-hmm, έχει μια αποστασιοποίηση, mm-hmm, μέσα.
0: Mm-hmm. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινά έτσι, βλέπουμε αυτή την παράνομη σχέση, μετά πηγαίνει στο

0: Εντάξει, μην το πούμε και όλο.
1: Το όλο τυχαίο όμως. Δηλαδή,
0: λίγο ναι. Ναι.
1: Δηλαδή και εκεί πώς χταλήγει να γνωρίσει τη γυναίκα και εκεί πάλι βρίσκεται τυχαία.
0: Είναι σαν, θα σου πω, ξέρεις τι μου έφερε μέσα στο μυαλό πολλές φορές όταν το διάβαζα, το μετέφρασα κτλ. Μια μπάλα σε ένα φλιπεράκι. Πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί και τυχαία μπορεί να τον χτυπήσει ένα από εκείνα τα πλαστικά πραγματάκια και να βρεθεί αλλού. Δηλαδή κάπως έτσι πήγε ο Ίστβαν.
1: Ναι, και είναι και ένας χαρακτήρας που πραγματικά πολύ δύσκολο τον ψυχολογεί. Δηλαδή νομίζω ότι τα λόγια που χρησιμοποιεί είναι ειδικά στην αρχή. Είναι πάρα πολύ λίγα, το βλέπω να μιλάει πολύ λίγο, ας πούμε. Είναι αυτό το σαν να δέχεται με λύχεια τη μοίρα του. Και δεν ξέρω ότι το βιβλίο μήπως θέλει να πει, ένα από τα πράγματα πιστεύω που θέλει να πει είναι και τι κίνει τελικά μια ζωή, τι είχε η μοίρα.
0: Ναι, και όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω θέτει. Θέτει επίσης και μια μελαγχολία. Πολύ έντονη, διατρέχει το βιβλίο όλη αυτή η μελαγχολία. Μια στάση στη ζωή, απέναντι στη ζωή, λίγο παρέτησης. Η οποία ξεκινάει από όταν είναι έφηβος. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ το πήρα πάρα πολύ. Μου ήρθε πολύ έντονα αυτό το ότι ήταν ένας άνθρωπος σε ένα μελαγχολικό κεντροευρωπαϊκό, σοβιετικό τοπίο. Γιατί νομίζω βρισκόμαστε λίγο πριν μετά την πτώση του τείχους. Λίγο πριν την πτώση του τείχους, δεν είμαι σίγουρη.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Κάπου εκεί πέρα.
0: Είναι εκεί, λίγο πριν είναι. Γιατί πηγαίνει στα δισκάδικα, βρίσκει λέει δυτική μουσική κτλ.
1: Μετά, κάτσε, μετά είναι. Γιατί μετά.
0: Ναι,
1: μετά. Σαφέστατα, ναι.
0: Όλο αυτό έχει ένα αποτύπωμα, ας πούμε. Πού ήμουν, πού βρίσκομαι. Είμαι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Και αυτό σε κάνει να αντιμετωπίζεις τη ζωή μελαγχολικά, νομίζω. Σκέψου τι λέγαμε και εκτός μικροφώνου για τη δική μας γενιά, που άσχετο τώρα βέβαια, αλλά βρεθήκαμε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Και αναλογικό και ψηφιακό και κόσμος προκρίσης και κόσμος μετά την κρίση. Όλο αυτό δεν μας κάνει λίγο μελαγχολικούς.
1: Σίγουρα, ναι. Και πώς. Ναι, τα βλέπουμε όλα αυτά στο βιβλίο και χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις λέξεις αυτές και από σύνδεση και από στασιοποίηση. Έτσι, δηλαδή, πολύ συχνά συναντάμε στο βιβλίο αυτές τις λέξεις. Ας πούμε, έχω ένα απόσπασμα εδώ πέρα. Λέει, δεν ξέρει αν πρέπει να καπνίσει. Συχνά τον κάνει να νιώθει αποσυνδεδεμένος με έναν τρόπο που δεν του αρέσει. Mm. Είναι διαφορετικό από το μεθύσι που επίσης τον αποσυνδέει από τα πράγματα, αλλά μερικές φορές του αρέσει.
0: Όπου δεν είναι λίγο σαν παιδί που τα παρατηρεί όλα
1: ναι.
0: αυτά.
1: Και λέει, η διαφορά ίσως είναι πως όταν μεθάει δεν τον νοιάζει η αποσύνδεση, δεν είναι πρόβλημα, ενώ όταν μαστουρώνει είναι. Δηλαδή εδώ πέρα μέσα σε ένα απόσπασμα, ξέρω, σε 5 γραμμές βλέπουμε την αποσύνδεση πολύ έντονα. Έτσι, και το είναι αυτό που χαρακτηρίζει το βιβλίο και τον ήρωα.
0: Και η αποσύνδεση φυσικά με το συναίσθημά του. Έτσι, δηλαδή δεν έχει καμία επαφή με το μέσα του. Πηγαίνει στα τυφλά. Αυτό που λες, προσπαθεί δηλαδή να το ψηλαφίσει το πώς νιώθει. Και αν προσέξεις, υπάρχουν 3 ή 4 σημεία που λέει νομίζει ότι νιώθει αυτό. Mm-hmm. Δεν λέει νιώθει αυτό, νομίζει ότι νιώθει αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η λεπτομέρεια.
1: Και έχει και μια πολύ έντονη σωματικότητα, αλλά όχι συνέστημα. Αυτό που λέγαμε, που λέμε ακριβώς, δηλαδή ο τίτλος, το φλες. Έτσι, ναι. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σαν η σάρκα, κάπως να διαχωρίζεται από το συνέστημα. Δηλαδή, και οι σκηνές σεξουαλικές που έχει στο βιβλίο είναι ομές, χωρίς να βάζει. Γιατί αυτός λέει. Εντάξει, θα πάω με την. Όμορφη γυναίκα είναι, αλλά δεν είναι ότι το απολαμβάνω κιόλα. Δηλαδή.
0: Κάπως παρατηρεί τα πράγματα που του συμβαίνουν, σαν να είναι εξωτερικός παρατηρητής. Και το φλες, η σάρκα, παραπέμπει και στο ένα κομμάτι κρέας, ας πούμε, χωρίς βούληση, χωρίς agency. Εντάξει. Παρόλα αυτά, για κάποιο λόγο, εγώ, Φερμίν, συνδέθηκα πολύ. Με τον ήρωα. Αυτός είναι αποσυνδεδεμένος από τα πάντα. Εγώ συνδέθηκα. Δηλαδή το χτίζει με τέτοιο τρόπο.
1: Mm-hmm. Ούτε καν το περιγράφει. Μόνο σε μία ένα-δύο σημεία αφήνει να εννοηθεί ότι είναι πολύ όμορφος.
0: Ναι.
1: Εκεί που του λένε και στο γιο του ότι.
0: Δεν υπάρχει εξωτερική
1: περιγραφή. Ενώ στην αρχή υποψιάζει ότι αυτός για να μην μπορεί να κάνει και σχέσεις, ας πούμε, και θα είναι κάποιος χοντρός, ξέρω εγώ. Έτσι. Μετά από τα λόγια των άλλων. Καταλαβαίνεις ότι μάλλον ναι, είναι ένας πολύ όμορφος άντρας. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πραγματικά. Ένα βιβλίο που αυτό που ήθελε να κάνει, λέει, σε όλες τις συνεντεύξεις του, είναι ότι ήθελε να παρουσιάσει τον πώς είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Έτσι, και τα πράγματα, πώς είναι η κοινωνία, πώς είναι να ζήσει στην σύγχρονη κοινωνία. Και να πούμε ότι είναι Ούγγρος κι αυτός στην καταγωγή.
0: Στην καταγωγή.
1: Έτσι, εβραϊκής προέλευσης. Γεννήθηκε το 1974 στο Καναδά, μεγάλωσε στο Λονδίνο, έζησε κάποια χρόνια και στο Λίβανο με την οικογένειά του, τώρα μένει στη Βιέννη, έχει περάσει από παντού. Έχει γράψει 6 μυθιστορήματα και ραδιοφωνικά δράματα για το BBC. Έχει προταθεί, να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προτάθηκε για Booker.

0: ακολούθησε και το The Hill 2016 με το All That Money, και μάλιστα και οι τότε κριτικοί του τον είχαν εντοπίσει από τότε και τον είχαν παρομοιάσει λίγο με τον Μισελ Ουελμπέκ.
1: Βέβαια,
0: δεν νομίζω, είναι τελείως διαφορετική θερμοκρασία. Ναι. Έχει αυτό το ίσως το πόσο είναι να ζεις, ας πούμε, σε μια όλη αυτή η πολυπλοκότητα. Ναι. Του να ζεις, πόσο η κοινωνία μας είναι.
1: Και μια ανδρική ματιά, βεβαίως. Ναι. Βέβαια, από την άλλη, όλη αυτή η συζήτηση που έχει γίνει για την αρενοπότητα και τα λοιπά σε σχέση με το βιβλίο, δεν θεωρώ ότι είναι κεντρικό θέμα.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Δεν είναι. Νομίζω
1: είναι
0: αυτό
1: ένας
0: το...
1: άνθρωπος. Δηλαδή, νομίζω είναι και λίγο τάση να τα βάζουμε όλα σε έμφυλη διάσταση. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοια πρόθεση. Και εγώ, ως γυναίκα, έχω ακούσει από γυναίκες κριτική ότι εμένα δεν με άγγιξε το βιβλίο. Νομίζω ότι διαβάζεις λογοτεχνία, καλή λογοτεχνία, δεν σε αφορά αν ο άνδρας είναι, αν ο ήρωας είναι άνδρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε. Νομίζω είναι πέρα από αυτό. Αυτά που θέλει να πει είναι πέρα από το φύλο του ίσως. Τυχαίνει ο ήρωάς του να είναι αυτό το σώμα, αυτό το δοχείο για να πει όσα θέλει.
0: Και πάσα από κοντά είναι πολύ συμπαθής ο Σόλουι, έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ συμπαθητικός.
0: Ήρθε να πούμε ότι ήρθε στο πρώτο φεστιβάλ της λογοτεχνίας στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι,
0: μαζί με πολλούς άλλους, έτσι. Μίλησε σε δύο βραδιές. Ήταν με τη μία ήταν με την Νικόλ Κράους και την άλλη ήταν με το μόνο στο με τη Σοφία Νικολαίδου. Την πρώτη μίλησε με τον Κώστα Καλτσά. Και ήταν πολύ. Δεν είναι αυτό έτσι. Πολύ κοινωνικό άμα το γνωρίσει, δηλαδή στο να μιλάει δημόσια.
1: Ναι.
0: Αλλά από κοντά είναι πάρα πολύ, ήταν πολύ.
1: Εντάξει, κοίταξε, μην του δέρνουμε και του συγγραφεί που δεν θέλουν να μιλάνε δημόσια. Αν θέλανε να μιλάνε δημόσια, θα κάνανε ενδεχομένω άλλη δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Στο προσωπικό όμω, επειδή τον συνάντησα στην Τεχνόπολη και μάλιστα τον άνθρωπο τον πέτυχα την ώρα που έτρωγε τα σουβλάκια του και έπινε την πύρα του, ήταν πάρα πολύ φιλικό. Εννοείται, υπέγραψε τύπα, για μένα, για το γιο μου, για όλου.
0: Όχι, και εγώ που πήγα έτσι, απλώ να μου γράψει το βιβλίο, απλώ ότι θέλει να βλέπει έναν άνθρωπο να σου πιάσει κουβέντα.
1: Ναι, είχε
0: να
1: πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να ρωτήσει για πράγματα. Του είπα και ότι και εγώ ότι γράφω, συζητήσαμε λίγο για τα εκδοτικά πράγματα στην Ελλάδα. Αν είστε, λέει, μετά εδώ, πάμε για ένα ποτό. Ήταν πάρα πολύ, πολύ φιλικό.
0: Και προφανώς είναι και ένα πολύ προσωπικό βιβλίο, γιατί βάζει το να είσαι σε πολλές χώρες, όπως ο ήρωας που ξεκινάει από την Ουγγαρία μετά καταλήγει.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχει βάλει και μέσα και πολλά στοιχεία δικά του. Το άλλο βιβλίο να πούμε, που βρέθηκε ήταν υποψήφιο για Πούλιτζερ.
1: Ναι, και για Πούλιτζερ ήταν.
0: Το Οντισιόν της Κέιτι Κιταμούρα, που τις εκδόσεις Διόπτρα. Να πούμε ότι είναι το πέμπτο της μυθιστόρημα. Το δεύτερο που μεταφράζεται στα ελληνικά. Είχε μεταφραστεί πριν από λίγα χρόνια από τις εκδόσεις Κέδρος, το ένας χωρισμός που αφορά πάρα πολύ τους διαδραματίζεται στη Μάνη το βιβλίο. Εδώ είναι η ηρωίδα και αφηγήτρινη μια γυναίκα που δεν μαθαίνουμε το όνομά της. Ηθοποιός.
1: Πάλι γνωστή. Ξέρουμε ότι είναι όμορφη.
0: Όμορφη, ναι. Ιδιαίτερη. Ναι. Ιδιαίτερη αυτό. Κοντά 49 ετών.
1: Καταλαβαίνουμε και τη φυλή.
0: Ναι, ότι είναι ασιατική.
1: Ναι, την ασιάτισα.
0: Ασιάτισα. Και είναι χωρίζεται σε δύο μέρη το βιβλίο. Στο πρώτο μέρος είναι αυτή που ξεκινάει το βιβλίο. Συναντάει έναν πολύ όμορφο νεαρό σε ένα εστιατόριο.
1: Αυτό πρέπει να είναι συγκλονιστικά όμορφο.
0: Ναι,
1: όπως
0: γιατί
1: το
0: έτσι
1: όπως
0: το
1: περιγράφει,
0: είναι
1: δηλαδή.
0: Ο Ζέιβιερ, ας πούμε, και το όνομά του. Και γύρω τους, αυτή η παρατηρή τους γύρω τους κοιτάνε με ένα περίεργο τρόπο, ότι και καλά μήπως έχουν καμιά σχέση, ξέρεις, μεγάλη με το μικρό πιτσιρικά. Ξαφνικά μπαίνει μέσα και ο σύζυγός της, ο Τόμας, συγγραφέας. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και της λέει κάτι αυτός ο μικρός πιτσιρικάς, κάτι ότι μπορεί να είμαι ο γιος σου.
1: Ναι, πιστεύω ότι ίσως είμαι ο γιος σου, με βάση μια συνέντευξη που είχε διαβάσει δική της, ένα πορτρέτο που είχε κάνει αυτή παλιότερα, και έλεγε, άφηνε να εννοηθεί ότι υπήρχε ένα παιδί που δόθηκε.
0: Το οποίο βέβαια, αν διαβάσει προσεκτικά τη συνέντευξη, έλεγε αυτή ότι είχε κάνει έκπτωση.
1: Ναι. Ναι.
0: Ενώ αυτό το αφήνει να εννοηθεί ότι ίσως το παιδί έζησε, ας πούμε, και. Και το δεύτερο μέρος είναι τελείως διαφορετικό. Δεν θα κάνουμε πολύ το δεύτερο μέρος, γιατί
1: ναι,
0: πραγματικά είναι μια.
1: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό από το πρώτο.
1: Σημαντικό είναι ότι αυτή είναι στη διαδικασία να ανεβάσει μια παράσταση. Και είναι πολύ προβληματισμένη. Βλέπουμε πάρα πολύ, νομίζω, εμένα μου βγήκε δηλαδή αυτό ότι την απασχολεί το ζήτημα της ηλικίας αρκετά και που στέκεται σε όλο αυτό. Που είναι ένα πάγιο θέμα, βέβαια, για τις ηθοποιούς, τις γυναίκες ηθοποιούς. Μπαίνει και αυτό δηλαδή, νομίζω, μέσα στην αγωνία της για την παράσταση. Και υπάρχει και ένα κεφάλαιο που δείχνει την αμφιθυμία της, ότι δεν ξέρω που ακριβώς βρίσκομαι, και νομίζω αυτό αντικατοπτρίζει λίγο και την σκέψη της Κιταμούρα. αυτή την αμφισημία, μάλλον όχι αμφισημία, αμφισημία που έχει και το, και το βιβλίο. Μπορεί να ερμηνευτεί με πάρα πολλούς τρόπους.
0: Με πολλούς τρόπους. Είναι, είναι ένα πολύ πενικτικό.
1: Κάποια στιγμή το βρίσκει όμως το θεατρικό η ηρωίδα. Δηλαδή της γίνεται το κλικ και βρίσκει πώς πρέπει να παίξει το ρόλο της.
0: Είναι γενικά, είναι λίγες σελίδες. Είναι κοντά 80 σελίδες όλο το βιβλίο.
1: Ναι, είναι μικρή.
0: Έχει είναι πολύ χαμηλών τόνων, ατμοσφαιρικό, με στοιχεία θρίλερ. Έχει και στοιχεία θρίλερ, κάπως έτσι να δεις.
1: Να δεις, είχα διαβάσει και κάτι ωραίο και το σημείωσα στο κινητό μου, αλλά το κινητό μου το έχω αφήσει στο μικρό Κωστή να παίζει.
0: Στο μικρό Κωστή που είναι έξω, μας παρακολουθεί.
1: Το νόημα πάντως ήταν από μια συνέντευξη, έλεγε ότι από τα πιο τρομακτικά πράγματα είναι να διαπιστώσεις ότι κάποιος που νομίζεις ότι ήξερες ή κάτι δεν είναι αυτό που νόμιζες. Δηλαδή ένας σύντροφος, ένα παιδί, οτιδήποτε, ένας άνθρωπος που ήταν μια σταθερά κάτι δεδομένο στη ζωή, είναι κάτι άλλο και αυτό είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Οπότε έχει τέτοια στοιχεία με αυτή την έννοια.
0: Και πέσει και σαφώς και με τους ρόλους, έτσι, στη σκηνή και στην πραγματικότητα, με την ιδιότητα της ηρωίδας και, και μετά το παιχνίδι, αυτό που γίνεται στο δεύτερο μέρος.
1: Πάρα πολύ με το πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.
0: Και
1: τι
0: τις ανάγκες που καθένας έχει κιόλας.
1: Προβολή.
0: Ναι, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Άλλες ανάγκες έχει ο σύζυγος, άλλες ανάγκες έχει η γυναίκα. Να πούμε ότι και τα δύο βιβλία έχουν αυτό το. Έναν απλό λόγο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, η Οδυσσόνα είναι πολύ επενεκτική. Το άλλο είναι αυτή η απλότητα που δεν έχει καμία φλιαρία, καμία λεπτομέρεια.
1: Ναι, είναι ως και απογυμνωμένο.
0: Απογυμνωμένο.
1: Θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Και είναι εντυπωσιακό κατά τη γνώμη μου πώς με τόσο απλά υλικά το χτίζει με τέτοιο τρόπο. Όχι μόνο σαν μια κατασκευή λογοτεχνική, αλλά και συναισθηματικά. Πώς σου προκαλεί όλα αυτά τα πράγματα προοδευτικά, διαβάζοντάς το. Με τόσο απλά πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια γιατί πρέπει το σύνθετο να ταυτίζεται απαραίτητα με το ποιοτικό ή το λυρικό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, άμα δεις τελικά τα υποψηφιότητα των βραβείων και γενικά και τώρα και τα International Book, να προακολουθήσει κάποιος, είναι αυτά τα ολιγοσέλιδα βιβλία, ας πούμε, τα που μιλάνε πάρα πολύ για τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Η μικρή αφήγηση σχετικά.
1: Μικρή αφήγηση και τα δύο βέβαια με διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, γιατί
1: δηλαδή...
0: είναι το, ας πούμε, η Σάρκα είναι πολύ σύνθετη, ας πούμε, και ειδικά και σε δεκαετίες, ας πούμε. Έτσι,
1: ναι, εκτείνεται σε πολύ μεγάλο διάστημα, αλλά και γλωσσικά είναι διαφορετικά. Δηλαδή η Σάρκα είναι κοφτό. Okay, εντάξει, ναι. Μικρές, έτσι, λακωνικός πολύ. Η Κιταμούρα έχει απλή μινιμαλιστική γλώσσα, αλλά κάνει μεγάλες προτάσεις. Δεν έχει τους διαλόγους της με εισαγωγικά, είναι με κόμματα κτλ. Είναι πολύ ιδιαίτερο, τα οποία τα κράτησα και τα δύο.
0: Να πούμε ότι είναι γεννημένη η Κιταμούρα, είναι γεννημένη το 1979, έχει διδακτορικό στην Αμερικανική Λογοτεχνία, διδάσκει δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και είναι παντρεμένη με τον γνωστό συγγραφέα, τον Χάρι Κούντρουσου, που είχε κάνει το κρέσβιο τους γλύκους που είχαν βγάλει εκδόσεις Δώμα πριν από 2-3 χρόνια. Και η εκδόση Πατάκη είχαν βγάλει δύο άλλα βιβλία του, τη Μετάδοση και άλλο ένα, τον Ευγενή των Ενδιών. Και μάλιστα θα έρθει και η Κιταμούρα, θα είναι και είναι καλεσμένη στο φεστιβάλ στα Χανιά, στο τέλος Ιουνίου. Όσοι τυχεροί είναι στα Χανιά, θα πάνε στα Χανιά το φεστιβάλ.
1: Οι άλλοι θα πάνε στους Pet Shop Boys, γιατί νομίζω είναι την ίδια μέρα.
0: Εντάξει. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι.
1: Έχω να σου πω για την Κιταμούρα ότι κάναμε ένα Zoom με μια λέσχη ανάγνωση μαζί με τις εκδόσεις Διόπτρα, στο οποίο συνδέθηκε η ίδια. Εντάξει. Επίσης θέλω να πω πόσο ενθουσιάστηκε και εκείνη και ο Σόλοϊ, με τη χαρά γνωρίζουν τη μεταφράστριά τους, το θεωρούν πολύ σημαντικό και είναι από τις χαρές που παίρνουμε στη δουλειά αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν και αυτοί πάρα πολύ φιλικοί, δηλαδή
0: είναι
1: με όσους συμμετείχαν.
0: Είναι φοβερό αυτό και αυτό που είδα και στο φεστιβάλ της Αθήνας τώρα το πρόσφατο που ήταν όλοι μαζεμένοι.
1: Και ήταν και πολύ όμορφοι, έχω να σου πω. Δηλαδή στο live, στο Zoom, πολύ πιο ωραία από τις φωτογραφίες.
0: Τις φωτογραφίες, ναι, είναι ιδιαίτερη.
1: Ναι, βέβαια τις είπε κάποιος, ξέρω εγώ, είσαι λέει τόσο όμορφη, πώς έχεις κάνει τόσα πράγματα. Και λέω, παιδιά, να ξεκολλάω λίγο από αυτό.
0: Τώρα έχω πάρει και το χωρισμό. Η αλήθεια είναι δεν έχω διαβάσει το χωρισμό και θέλω να διαβάσω πάρα πολύ και το χωρισμό, γιατί είμαι περίεργος να δω πώς το έχει κάνει στη Μάνη. Πώς έχει κάνει τρελή επιτυχία το βιβλίο και στο εξωτερικό. Δηλαδή ήταν και για Πούλιτσερ και έχει τώρα αγοραστεί για να γίνει ταινία. Δηλαδή άρεσε πάρα πολύ στο εξωτερικό το βιβλίο της. Έχει κάνει και ένα άλλο τρίτο βιβλίο. Η χρονιά της ξεκούρασης και της χαλάρωσης της Οτέσα Μόσφεγκ. Και αυτό είχε κάνει αίσθηση με το πρώτο βιβλίο, το Αιλίν, που είχε μεταφραστεί και στο ψυχογείο από την Αργυρό Μαντόγλου. Είχε γίνει, μάλιστα είχε προταθεί και για Μπούκερ και αυτή τότε το 2016 για το Αιλίν. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο της. Βγήκε το 2018. Είναι η ιστορία μιας πανέμορφης κοπέλας. Λέει ότι όταν βγαίνει τη μέλη στον δρόμο.
1: Πολύ ομορφιά, παντού. Πολύ ομορφιά, βλέπω στα βιβλία.
0: Ναι, αλλά. με πολλά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, αυτή είναι μοντέλο, ας πούμε. Περιγράφεται ως.
0: Ναι, λέω όταν βγαίνει στο δρόμο, ναι, τη μέλη, ναι, ναι, νομίζουν ότι είναι μοντέλο σε ρεπό.
1: Εντάξει, αυτό το βιβλίο με διασκέδασε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Κοίτα αυτό το βιβλίο.
1: Αυτή η ηρωίδα είναι τρομερή.
0: Είναι μια κοπέλα που έχει σπουδάσει αυτήν 27 χρονών τώρα.
1: Είναι τόσο μηδενίστρια. Είναι, ναι.
0: Καταρχά να πούμε ότι είμαστε στο 2000.
1: Λίγο πριν τους Δίδυμους Πύργους.
0: Ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη.
1: Upper East Side.
0: Ναι, αυτή έχει σπουδάσει ιστορία τέχνης Κολούμπια, έχει δουλεύει σε μια γκαλερί μόλις έχει απολυθεί. Και αυτή η χρονιά της ξεκούρασης και της χαλάρωσης είναι η χρονιά που αυτή βρίσκεται μέσα στα χάπια. Έχει χάσει τους γονείς της και τους δύο πατέρας με πάρα πολλά προβλήματα και στην οικογένεια. Ναι. Ο πατέρας είχε πέθανε από καρκίνο, η μητέρα αυτοκτόνησε από πάλι ένα συνδυασμό αλκοόλ. Πολύ ευχάριστη καταστάσεις γενικώς. Αλκοόλ και χάπια, εντάξει δηλαδή.
1: Πώς γίνεται όμως και είναι τόσο διασκεδαστικό αυτό το βιβλίο, με όλο αυτό το ζώο.
0: Έχει τρομερό χιούμορ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μαύρο χιούμορ. Καλά, αυτή επειδή δουλεύει στην γκαλερί και περιγράφει όλα αυτά περί σύγχρονης τέχνης. Όλα αυτά με κάτι καλλιτέχνες που θέλουν να κάνουν με τα ρηχευμένα ζώα, που άλλος λέει μάλλον τα σκοτώνει τα ζώα. Τα βάζει ζωντανά στο ψυγείο του για να βγαίνουν να έχουν την σωστή έτσι
1: έκφραση.
0: Και το τι κάνει αυτή μετά εκεί και,
1: ναι.
0: Και άλλα πολλά, γιατί το άλλο το φοβερό το βίντεο που κάνουμε προκληθεί με ζωντανές γεννήσεις, λέει, με ένα χωριό από τη Βολιβία.
1: Ναι, εντάξει, στη Βολιβία είναι πάρα πολύ ειρωνικό.
0: Ναι, έχει φοβερή ειρωνία. Η ψυχολόγος που την παρακολουθεί, το μεξιψυχία του που την παρακολουθεί, και αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της, συνεχώς τη ρωτάει και τι κάνουν οι γονείς σου. Πρέπει κάθε φορά να της πει ότι οι γονείς μου έχουν πεθάνει.
1: Η οποία έχει κάτι τρελές θεωρίες και χρησιμοποιεί και ανύπαρκτες λέξεις σε διάφορες φάσεις.
0: Είναι αυτό που έγραψε ο Νιου Γιόρκερ και έκανε στην κριτική, ότι, και νομίζω ότι είναι κοινό στοιχείο και των τριών βιβλίων αυτών που μου συζητάμε σήμερα, ότι καταπιάνεται, λέει, με το θέμα του να είσαι ζωντανός, όταν το να είσαι ζωντανός φαντάζει αφόρητο. Και το κάνει με τελείως διαφορετικό τρόπο αυτή η Οτέσα Μόσφεκ, γιατί σε αντίθεση με τα άλλα βιβλία αυτό έχει μια φοβερά εκρηκτική. Είναι αυτό που λέει, το χιούμορ είναι συνέχεια,
1: ναι.
0: Αλλά από την άλλη είναι τόσο, έχει μια έτσι πολύ έντονη, ένα πάθος ας πούμε στο πώς περιγράφει τα πράγματα. Αλλά από την άλλη πολύ σκοτάδι.
1: Ναι, και ακόμα και στη σχέση με τη φίλη της έχει μια πολύ καλή
0: φίλη
1: που παίζει κεντρικό ρόλο. Και βλέπουμε και σε αυτή τη φίλη μια απελπισία που προσπαθεί να ανεληφθεί στη Νέα Υόρκη, που είναι μια πόλη πανάκριβη και τα λοιπά. Πώς προσπαθεί πάρα πολύ να γίνει φτασμένη, ενώ έχει ένα πιο ταπεινό background, ενώ η άλλη τα έχει όλα έτοιμα. Δηλαδή βλέπεις και μια τέτοια αντίθεση μέσα στο βιβλίο.
0: Mm-hmm. Η οποία είναι βουλημική κιόλας και,
1: ναι,
0: έτσι, και είναι σαν αυτό, ξέρεις, είναι, ενώ είσαι σε περιβάλλον Sex the City και σε εποχές Sex the City επίσης.
1: Και σε εποχές Sex the City,
0: έτσι, δηλαδή,
1: ναι,
0: ήταν ακριβώς αυτό το 2000. Είναι το Sex the City που την ανάποδη. Δηλαδή πραγματικά πόσο πολλές φορές τα χρήματα, γιατί αυτή έχει χρήματα ας πούμε από μετοχές που τις έχουν αφήσει η δική της, πώς τελικά τα χρήματα, ας πούμε, η πολύ ομορφιά δεν έχει καμία σχέση με αυτό τελικά το.
1: Μα και αυτή είναι αποσυνδεδεμένη από τον εαυτό της.
0: Αυτό,
1: δεν ξέρει τι θέλει, τι της γίνεται, τι κάνει. Περιφέρεται και αυτή στη ζωή της και στην πόλη, την οποία παρατηρεί και περιγράφει με τρομερή λεπτομέρεια. Δηλαδή, νομίζω ζωντανεύουν όλα μπροστά σου. Το μαγαζάκι που πηγαίνει και παίρνει τα τσιγάρα της και τα λοιπά, τον καφέ της.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια. Η ηρωίδα, νομίζω, είναι κοινό σε όλα τα βιβλία. Αυτή η αποστασιοποίηση από τον εαυτό πρωτίστως και από μια κοινωνία στην οποία νιώθεις κάπως off, κάπως ξένος εκεί.
0: Είναι αυτό και στα τρία βιβλία, αυτή η αποσύνδεση τελικά. Πόσο είναι το να δεις μια κοινωνία που είναι πολύπλοκη, σύγχρονη κοινωνία πολύπλοκη, που εντάξει μπορεί κάποια να υπάρχουν οικονομικά. Δηλαδή μετά θα συζητήσουμε τον Δημήτρη Καρακίτσο και το Λονδίνο των Φτωχών, πόσο δύσκολο ήταν να ζούσε παλιά σε άλλους αιώνες. Αλλά η σύγχρονη κοινωνία έχει άλλα θέματα, έτσι. Και επίσης είναι μια. Με περίεργες καταστάσεις. Και αυτό και τα τρία δείχνουν αυτό το πράγμα. Η αποσύνδεση, η αποξένωση, η απομάκρυση από τα πράγματα, από το γίνεται τον εαυτό μας, από τα πράγματα. Πολύ ωραία βιβλία και τα τρία. Εκτός ψυχογιός, να πούμε και το Η Χρονιά της Ξεκούρας και της Χαλάρωσης της Οτέσα Μόσφεκ. Γενικά σου σε βοηθάει η Βάσια στη γραφή, η μετάφραση.
1: πιστεύω σε ένα βαθμό, χωρίς να το καταλαβαίνω, βοηθάει γιατί είναι μια τριβή διαρκής με τη γλώσσα. Καλά, έρχεσαι βέβαια και σε επαφή με πράγματα καινούρια που μπορεί να σου διέφυγαν να τα διαβάσεις. Δηλαδή, έχουμε να διαβάσουμε τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να μην διάβαζα το Ντισιόν ή το Φλες ή οτιδήποτε. Βοηθάει σε αυτό το επίπεδο της εξάσκησης, ας πούμε. Από την άλλη, επειδή είσαι συνέχεια σε άλλους κόσμους, σε άλλη γλώσσα, σε άλλα πράγματα, δεν μένει πολύ κενό στο μυαλό σου. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, εγώ για να γράψω δεν πρέπει να μεταφράζω εκείνο το διάστημα. Είναι πολύ δύσκολο. Για να ολοκληρώσω το αδελφικό που ήταν το προηγούμενο βιβλίο, δεν είχα πάρει καθόλου δουλειές για κάποιους μήνες, με ό,τι κόστος.
0: Ναι, δεν είναι το πιο μεγάλο και το πιο σύνθετο βιβλίο, θα έλεγα. Έτσι. Δηλαδή, είναι, να πούμε το ξαναρχίνει τώρα.
1: Το αδελφικό κυκλοφόρησε αρχικά το 2020 από τις εκδόσεις Μετέχμιο και ξαναβγαίνει τώρα, τέλη του μήνα, αρχές Ιουνίου, λογικά, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με καινούριο εξώφυλλο και επιμέλειες κτλ. Είναι το πιο μεγάλο, είναι το πιο σύνθετο. Το δούλευα πολλά χρόνια, δηλαδή μια πενταετία. Γιατί φυσικά συμβαίνει και η ζωή εντωμεταξύ, έτσι. Το μυθιστόρημα είναι δύσκολο, γιατί μπαίνεις, βγαίνεις ξανά στο ύφος σου, ξανά στους ήρωες, ξανά στον κόσμο αυτό. Αλλά αν θέλεις να πεις πολύ μια ιστορία, το βρίσκεις. Και φυσικά μετέφραζα ταυτόχρονα διάφορα βιβλία, οπότε και αυτό με άφηνε απ' έξω. Το γεννήτο κόσμος που είναι μικρά κειμενάκια που απαρτίζουν, μυθιστόρημα, είπες, αλλά νουβέλα, λέει ο Καστανιώτης, εγώ δεν ξέρω τι είναι, είναι ένα υβριδικό πράγμα τελείως. Αυτό μπορούσα να το κάνω, γιατί ήταν μικρά, συγκεκριμένα, και τελείωναν, έκλειναν. Το έγραφα, έκλεινε.
0: Όσο έχω το κοινό αυτό, ότι στο γεννήτο κόσμος είναι η αρχή μια σχέση, μια ερωτική ιστορία, ναι. Έτσι ουσιαστικά μέσα από πώς αλλάζει η οπτική μας γωνία όταν ξεκινάει ένας έρωτας.
1: Ναι.
0: Στο αδελφικό είναι δύο αφηγήσεις. Είναι ένας γιατρός που αυτός μετακομίζει από τη Θεσσαλονίκη, πάει στις Σέρες, γιατί έχει πεθάνει ένας ασθενής του.
1: Ναι, και δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
0: Ναι, διαχειριστεί. Και είναι και μια γυναίκα που αυτή είναι διορθώτρια, νομίζω, σε εφημερίδα και καίγεται το διαμέρισμά της στην Αθήνα.
1: Τη μέρα που μαθαίνει τα νέα του θανάτου του David Bowie.
0: Και έτσι ξεκινάει το μυθιστόρημα με το θάνατο του David Bowie. Και βρίσκονται και οι δύο. Αυτή επιστρέφει στο τόπο καταγωγής που είναι το αδελφικό στις Σέρες.
1: Ναι. Πραγματικό χωριό.
0: Πραγματικό χωριό. Και ξεκινάει. Αυτοί υπήρχε κάτι, είχαν συμπέσει χρονικά ως φοιτητές στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ξεκινάει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το θυμάμαι, το είχα διαβάσει τότε που είχε βγει. Ήταν στην καραντίνα.
1: Δυστυχώς το Καημενούλη βγήκε μέσα στην καραντίνα. Δεν έγιναν παρουσιάσει και τέτοια πράγματα, ιδιαίτερα πολύ λίγα. Βέβαια το διάβασε πολλοί κόσμος, γιατί τότε, όπως θυμάσαι, διάβαζαν όλοι εκτός από εμάς που μεταφράζαμε συνέχεια. Υπάρχει μια διάσταση, υπάρχει ένας μύθος μεταφυσικών ιδιωτήτων του χωριού, του αδελφικού, που κυκλοφορούσε, υποτίθεται ένα χωριό που σε κάνει να ξεχνάς και να κάνεις μια καινούργια αρχή. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζει ο ήρωας ο Μελισσινός. Η ηρωίδα φυσικά δεν έχει καμία επαφή με αυτό, είναι απλά το χωριό καταγωγής της. Ξεκινάει από τη μεταφυσική αυτή η ιστορία, κάπως τα πράγματα εξηγούνται στην πορεία, είναι αρκετά σύνθετο, αρκετά σύνθετη η πλοκή.
0: Είναι πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και εγώ αυτό που έχω διαβάσει είναι το καλύτερό σου, σαφέστατα. Από τις εκδόσεις Μετέχμη αρχικά, τώρα από τις εκδόσεις Καστανιώτη, στο τέλος του μήνα.
1: Τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου, για καλοκαίρι πάντως θα είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Nick Cave.
1: Α, τέλεια.
0: Έτσι, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε και θα βάλουμε σε συζήτηση και τον Δημήτρη Καρακίτσο.

0: Έχουμε και τον επόμενο καλεσμένο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία με αυτό το δικό του πολύ ιδιαίτερο στυλ. Ο Ζαχαρίας Κρυπ, ο Δόνι Παστινόμος, για να μην αποτύχουμε όπως η Μπιόρλινγκ και η Καλσθένιους. Το τελευταίο του βιβλίο, το Αυτός ο Χειμώνας, ήταν υποψήφιο και για κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Παράλληλα όμως μεταφράζει, όπως και η Βάσια Τσανακάρη. Έχει μεταφράσει Όρουελ, έχει μεταφράσει Τζον Μπέρτζερ, έχει μεταφράσει Κέβιν Μπάρι. Τώρα έχει κάνει την επιλογή των κειμένων και τη μετάφραση σε ένα εμβληματικό έργο, το Λονδίνο των Φτωχών του Χένρι Μέιχιου, που κυκλοφορεί σε μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία έκδοση από τον εκδοτικό οίκο Αλεξάνδρεια. Ο Δημήτρης Καρακίτσος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Μια χαρά. Καλημέρα και σε όσους μας ακούν.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, που πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και απολαυστικό, βέβαια, έργο στην ανάγνωση και δύσκολο. Έτσι, δύσκολο από την άποψη ότι αυτά που διαβάζει. Είναι λοιπόν αυτό το Λονδίνο των Φτωχών του Χένρι Μέιχιου. Που πες μας λίγα λόγια, τι είναι αυτό το βιβλίο, ποιος είναι ο Χένρι Μέιχιου?
1: Λοιπόν, το βιβλίο αυτό είναι ένα άτυχο. Είναι ένα άτυχο έργο. Είναι ένα έργο το οποίο ακόμα και σήμερα δεν έχει μορφή. Δηλαδή, αν ψάξεις να διαβάσεις Μέιχιου, θα δεις μόνο αφαλογίες κειμένων. Και οι τέσσερις τόμοι, νομίζω, μόνο σε τίποτα παλαιό βιβλιοπωλείο θα τους βρεις στην Αγγλία, και αν τους βρεις. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε ως άρθρα σε εφημερίδες. Ο Μέιχιου ήταν ένας ανήσυχος τύπος. Ο πατέρας του ήθελε να τον σπουδάσει, να τον κάνει δικηγόρο, να ακολουθήσει το επαγγελμά του. Αυτός όμως είχε άλλα πράγματα στο νου. Και τελικά τον κέρδισε η δημοσιογραφία. Κάποια στιγμή τον στείλαν ως ανταποκριτή σε μια επιδημία χολέρας που είχε ξεσπάσει κάποιες γειτονιές εκεί στο Λονδίνο. Οι ανταποκρίσεις του είχαν τραβήξει το κοινό, και από εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά να μπαίνει όλο πιο βαθιά στο θέμα της φτωχολογιάς. Και το βιβλίο αυτό, λοιπόν, το οποίο από άρθρο ξεκίνησε να γίνει το περιοδικό, μετά έγινε τόμος, μετά ο τόμος ο πρώτος έγινε δεύτερος, ο δεύτερος τόμος έγινε τρίτος και ο τέταρτος, και έμεινε εκεί. Είναι λοιπόν λίγο περιπετειώδης η ιστορία αυτού του βιβλίου. Και συμφωνούμε ότι είναι εμβληματικό κείμενο. Ναι, και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει μεταφραστεί, δεν το ξέραμε καν στην Ελλάδα αυτόν τον συγγραφέα. Ο ίδιος ήταν συγγενός του Ντίκενς, τον είχε επηρεάσει μάλιστα. Ντίκενς τον ξέραμε πάρα πολύ, το διαβάζουμε. Τον Μέιχιου όμως δεν τον ξέραμε καν στην Ελλάδα.
0: Λες αυτό στην εισαγωγή σου, ότι το φοβερό με τους ήρωες του Ντίκενς είναι ότι μοιάζουν ζωντανοί ενώ δεν είναι. Ενώ εδώ είναι αληθινή, παρόλο που στο χαρτί μοιάζουν να μην είναι αληθινή.
1: Ναι, ο Μέιχιου, ξέρεις, με όλη αυτή την έρευνα που έκανε εκεί, που βυθίστηκε μέσα στην φτωχολογιά του Λονδίνου, που ας μην ξεχνάμε ότι ήταν και η πρώτη σύγχρονη μεγαλούπολη του κόσμου. Λοιπόν, βρήκε πράγματα τα οποία, ξέρεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αδίκως θεωρούμε ότι ο Ιωνέσκο έφτιαξε ο θέατρο του παραλόγου ή ο Μπλετόν του σουρεαλισμού. Η πραγματικότητα είναι τόσο πλουμιστή και τόσο περίεργη που σε εντυπωσιάζει όλο αυτό που βλέπεις εκεί μέσα.
0: Όλο το βιβλίο λοιπόν είναι ανταποκρίσεις που είχε κάνει ότι ξεκίνησαν το 1849, έτσι, που ήταν με μια επιδημία χολέρας που και ο Μέιχιου άρχισε να στέλνει ανταποκρίσεις σε ένα περιοδικό, έτσι, και αυτό το περιοδικό μετά έγινε βιβλίο και το τετράτομο κιόλας, και το αρχικό κείμενο κιόλας είναι 2 εκατομμύρια λέξεις που εσύ έχεις κάνει μια επιλογή φυσικά. Εδώ πέρα βλέπουμε και έχει πάρει συνεντέξεις από διάφορα πρόσωπα εκεί στις φτωχολογιές του, στις φτωχογειτονιές του Λονδίνου. Είναι χωρισμένο σε 5 μέρη το βιβλίο. Είναι οι πλανώδη μανάβηδες, που εδώ βλέπουμε ότι τα παιδιά γνωρίζονται μεταξύ τους, τα αγόρια με τα κορίτσια, ας πούμε, από πολύ μικρά, χωρίς να παντρεύονται μετά, και αλλάζουν ως ζευγάρια. Αλλά και οι άντρες, τα αγόρια συμπεριφέρονται πάρα πολύ άσχημα στις γυναίκες. Λέει, στα γαδούρια συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά, όχι όμως τη γυναίκα. Μαζί με όλο, ότι και δείχνει τις συνθήκες αυτές που δουλεύαν οι μανάβηδες με πραγματικά ελάχιστα χρήματα. Και τις απατεωνίες που κάνανε, ας πούμε, ξέρεις, αυτό το γνωστό το κλασικό που βάζεις πάνω στα φρούτα, ας πούμε, τις φράουλες.
1: Ναι, τα σαπάκια μένουν, ναι, στον
0: πάτο. Και έτσι και από κάτω τα γνωστά. Στο δεύτερο μέρος είναι οι πλανόδιοι πολιτές που έχει τα τηγανιτά ψάρια, πουλάνε μάφιν, πίτες, μιλάει ένας για το σάντουιτς που μάλιστα λέει ότι τα σάντουιτς ξεκίνησε για να πουλάς, ήταν ένας που βρέθηκε άνεργος ξαφνικά. Και ναι, σου λέει τώρα τι να κάνω, πήρε ψωμί, βάζει, έβαλε μέσα το, έβαλε κάτι, τι ρίξω και αυτό και άρχισε να το πουλάει απ' έξω για να έχει μια δουλειά.
1: Όλη αυτή η φτωχολογία, ξέρεις, αναγκαστικά έπρεπε να γίνει δημιουργική με έναν τρόπο. Βέβαια αυτή τη δημιουργικότητα τη βλέπουμε και σήμερα, ας πούμε για παράδειγμα στο Instagram, όπου μπορείς να δεις βιντεάκια για το πώς να διπλώνεις τα ρούχα σου, για να μπουν στην βαλίτσα, να μην είναι σαν βαρετισμένη πόλη. Ή ξέρω τι θα κάνεις σε περίπτωση που ναυαγίσεις ένα νησί και βρεις έναν αναπτήρα μισοθαμένο στην άμμο και εσύ το μόνο που έχεις είναι το μπικίνι σου, ένα κερί, ξέρω, και ένα τσεκούρι. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, η διαφορά μας με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι εμείς όλη αυτή τη δημιουργικότητα την προβάλλουμε εκ του ασφαλούς. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα ζούσαν σε συνθήκες τρομακτικής πίεσης. Ας πούμε, για παράδειγμα, σε μια από τις άλλες κατηγορίες του βιβλίου, βλέπουμε, ας πούμε, τους οδηγούς των υπήλαιων λεωφορείων. Mm-hmm. Δηλαδή, πόσο εύκολο ήταν μια στραβοτιμονιά, ας το πούμε έτσι, να τους στείλει στο Ταμείο Ανεργίας. Και τώρα μιλάμε για συνθήκες τρομερές εργασιακές. Δηλαδή, για πολλές ώρες την ημέρα. Και λέει μάλιστα και ο ίδιος ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει ήταν να μπορεί λίγο να βρει λίγες ώρες να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Αυτό το βλέπω, να σου πω και για ποιο λόγο το μετέφρασα. Έχει ένα περίεργο ενδιαφέρον, αλλά είναι σαν να παρακολουθήσει ένα αγώνα του box. Θα μου πεις, ο αγώνας του box είναι κάτι ευχάριστο? Δηλαδή, κοιτάμε να δούμε τη βία ή τη γροθιά που θα στείλει τον άλλο στα θυμαράκια? Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Ας πούμε ότι βλέπεις τη στρατηγική, όπως σαν ένα αγώνα πυγμαχίας, ή την άμυνα ή την επίθεση. Και όλα αυτά βλέπεις, λοιπόν, ότι οι φτωχοί είχαν απέναντι στη φτωχολογιά και κοιτούσαν να την αντιμετωπίσουν στα ίσια. Με ό,τι τρόπο μπορούσαν. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, που λες για τον άνεργο που
0: ξεκίνησε να
1: πουλάει σάντουιτς στους δρόμους. Ναι, ήταν όλο αυτό, όλο αυτό το καρναβάλι, ας πούμε, από τη μία της δημιουργικότητας και από την άλλη της απόλυτης απελπισίας.
0: Καλά, και φοβερό το, και είναι το τρίτο μέρος που είναι οι συλλέκτες, οι διάφοροι συλλέκτες που ήταν από τους υπονόμους που μαζεύανε σκουπίδια, ό,τι μπορούσαν να βρουν. Σε συνθήκες, μιλάμε τώρα με ρουραίους, με. Και υπήρχαν και πέρα βάζει και κάποιες κατηγορίες, όπως είναι οι συλλέκτες αχνού, οι αχνοσυλλέκτες, που είναι αυτοί που μαζεύουν τις εκαθαρσίες των σκύλων. Και τις χρησιμοποιούσαν για σταυριστοδεψία, γιατί έχουν πολυματικές ιδιότητες, και σου λέει κιόλας δεν χρησιμοποιούν και γάντι, γιατί το γάντι δεν μπορούν κάθε φορά να βγάζουν.
1: Ακριβώς, ήταν τα πλυστικά, κοστίζουν περισσότερο από ότι για παράδειγμα το να πλύνεις τα χέρια σου. Οπότε οι γυναίκες, γιατί συνήθως οι γυναίκες το κάνουν αυτό το επάγγελμα, προκειμένου να γλιτώσουν κάποια έξοδα, δηλαδή κάποια σελήνια, κάποιες πένες εκεί πέρα που θα τους έδιναν άλλα πράγματα που τα είχαν περισσότερο ανάγκη, προτιμούσαν να μην έχουν γάντι, να μαζεύουν ό,τι μάζευαν στον δρόμο με τα χέρια τους, και μάζευαν εφόσον ήταν τυχαίρες και βρήκαν κιόλας και αυτή την ύλη. Δεν είχαν εξαφανίσει ήδη όσοι είχαν περάσει προηγουμένως. Mm-hmm. Και τώρα καταλαβαίνετε τώρα για τις συνθήκες μιλάμε.
0: Ναι, και τις πεταμένες γόπες, έτσι, που προσπαθούσαν να μαζέψουν 2-3 κιλά, ας πούμε, για να τις πάνε. Δηλαδή, είναι τρομερές συνθήκες. Πραγματικά, είναι αυτό το βιβλίο που δείχνει αυτές τις. Το έχουμε ξεχάσει εμείς, αυτές τις πραγματικά οι άθλιες συνθήκες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή, τους δίνει ο Μέιχιου, ως δημοσιογράφος, σου έδινε, ξέρω εγώ, 1-2 σελήνη. Και βλέπεις ότι ο άλλος έχει χαιρόταν τόσο πολύ. Γιατί με αυτά τα ένα, με το ένα σελήνη θα μπορούσε να είσαι πολύ καιρό. Και χωρίς καθόλου ξεκούραση. Δηλαδή, ήταν πραγματικά μέρα νύχτα, και δείχνει και την άλλη κατηγορία αυτή. Οι γυναίκες, μιλάνε οι γυναίκες των λιμενεργατών, που αυτοί πήγαιναν για δουλειά, να βρουν δουλειά στις pub.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: εκεί έχανα τα λεφτά τους τελικά στο τζόγο και στο αλκοόλ, φυσικά, έτσι.
1: Ναι, ήταν ένα είδος προαγωγό.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είχαν τις pub, ήταν μαγαζί γωνία, που θα λέγαμε, στο λιμάνι. Τα είχαν κανονίσει έτσι με τους καραβοκύριδες, ώστε να στέλνουν κρατικό προσωπικό. Mm-hmm. Για να ξεφορτώνουν, ας πούμε, για παράδειγμα, κάρβουνα από τα πλοία, ή να φορτώνουν ή να βγάζουν το έρμα, για παράδειγμα. Και βέβαια οι άνθρωποι αυτοί δεν δίνανε, οι άνθρωποι αυτοί που είχαν τις pub δεν δίνανε τις δουλειές αυτές με την καλή στην ψυχή, αλλά γιατί με την προϋπόθεση μάλλον ότι εσύ που πήρες μεροκάματα από μένα θα έρθεις τα τρία τέταρτα τουλάχιστον, μην πω περισσότερο, να το καταναλώσεις εδώ στην pub. Τη δική μου. Θα πιεις τις μπύρες, θα πιεις τα ποτά σου. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί δυστυχία τώρα μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι ο Μέιχιου, ο οποίος είχε πάρει είδηση τι συμβαίνει εκεί στο λιμάνι, είχε κανονίσει μια συνάντηση λοιπόν με τις γυναίκες των φορτωτών του αίματος, γιατί οι καρβουνιέρδες ήταν σε καλύτερη μοίρα. Είχαν καταφέρει να το σπάσουν αυτό το σύστημα. Και μάλιστα στη συνάντηση αυτή, που εκεί βλέπεις τις γυναίκες των φορτωτών να δείχνουν τη μιζέρια, απ' την άλλη βλέπεις τις γυναίκες των καρβουνιέρδων να είναι έτσι λίγο πιο καλύτερη μοίρα, πιο φορούν πιο καλά ρούχα, είναι λίγο πιο ξέγνιαστες για τη ζωή, ενώ οι άλλες βλέπουν μια μαυρίλα. Βλέπουν ξύλο, βλέπουν πείνα, βλέπουν το σύζυγο να γυρίζει και να μην ξέρει που πατάει. Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να ευαισθητοποιηθεί λίγο και η κοινή γνώμη και να αλλάξουν και κάποιες δομές στον τρόπο που ζούσε ο κόσμος την εποχή.
0: Λοιπόν, υπέροχο βιβλίο, το Ελωδίνο το Φτωχόν, εκδόσεις Αλεξάνδρα. Έχει και να πούμε πολύ ωραίες εικόνες στο βιβλίο από το αγγλικό πρωτότυπο «Η έκδοση ελληνική» και φωτογραφίες στο τέλος.
2: Να πω κάτι.
0: Ναι, Βεβάσια.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Βάσια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Με αυτή την κουβέντα και με τις αναφορές των Ντίκενς και τα λοιπά, θέλω να πω ότι υπήρχε και μία γυναίκα συγγραφέας της εποχής, η οποία κατέγραψε όλη αυτή τη μιζέρια, η Ελίζαμπεθ Γκάσκελ.
0: Βέβαια.
1: Η οποία, Γκάσκελ, ναι.
2: Ναι, έχει μεταφραστεί λίγο και κάποια
0: στιγμή... Το Βοράς και Νότος, ναι.
2: Είχα έρθει σε επαφή επειδή τώρα έκανα τη διπλωματική μου εργασία πάνω στο Μέρι Μπάρτον, που είναι το δικό της βιβλίο, το οποίο περιγράφει με πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο όλη αυτή τη φτώχεια. Είναι συγκλονιστικό και μου θύμισε αυτό.
0: Ναι,
2: από
0: είναι
2: τη γυναικεία οπτική.
0: Πραγματικά, μα βλέπουμε.
2: Γιατί λέγανε η κυρία Γκάσκελ.
0: Χρειάζονται αυτά τα βιβλία, γιατί βλέπουμε πραγματικά τι συνθήκες ζούσαν τότε οι άνθρωποι. Δημήτρη, τώρα θέλω να ρωτήσω και τη Βάση. Τι κάνεις, γράφεις νομίζω καινούριο βιβλίο, έχεις γράψει κάτι? Και θέλω να δω και τη Βάση μετά, αν ετοιμάζει.
1: Θα εκδοθεί τώρα σύντομα, νομίζω, από τους Αντίποδες. Κοίταξε, άλλη μια περίεργη ιστορία, γιατί αυτό το βιβλίο κανονικά ξεκίνησε και αυτό μετάφραση. Κάποια στιγμή σκαλίζοντας στο διαδίκτυο για άχρηστες πληροφορίες, έπεσε σε δύο ποίηματα που έχουν γραφτεί το Φθινόπωρο του Τρόμου. Το Φθινόπωρο του Τρόμου, θυμίζω για όσους δεν... ή και για όσους δεν ξέρουν τι είναι, ήταν η περίοδος στην Αγγλία όπου είχαμε τα εγκλήματα του Τζάκ του Αντεροβγάλτη. Λοιπόν, έχουν σωθεί λοιπόν δύο λαϊκές τέτοιες μπαλάντες. Οι μπαλάντες των λαϊκών ποιητών είναι μεγάλη παράδοση στην Αγγλία, η οποία έσβηνε εκείνη την εποχή, αν δεν είχε σβήσει ήδη. Ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έβρισκαν ένα θέμα της επικαιρότητας, γράφανε ένα στιχούργημα βασισμένο πάνω σε μια μελωδία, πάνω σε ένα τραγούδι, το τυπώνανε σε ένα κομμάτι χαρτί, μόνο από τη μια πλευρά, συνήθως βάζανε και μια ξυλογραφία πάνω, και βγαίνανε μετά, παίρνανε τα χαρτιά και τα πουλούσαν στον δρόμο. Δηλαδή και αυτοί, ας πούμε, θα μπορούσαν να έχει ασχοληθεί και ο Μέιχιου με αυτούς. Απλά δεν τους αναφέρω εγώ μέσα στο βιβλίο, δεν επέλεξα κείμενα που αναφέρονται σε αυτούς τους ποιητές. Τέλος πάντων, λοιπόν, ενώ ξεκίνησα λοιπόν να μεταφράζω αυτά τα δύο ποίηματα, τώρα με δύο ποίηματα δεν μπορείς να κάνεις ένα βιβλίο. Χρειάζεσαι και μια εισαγωγή, ένα ποίημετρο. Οπότε λοιπόν ξεκίνησα να γράφω μια εισαγωγή. Η εισαγωγή σιγά σιγά άρχισε να μεγαλώνει. Και στο τέλος ενσωμάτωσε τα ποίηματα αυτά τα δύο σε ένα μικρό δοκίμιο.
0: Πολύ
1: οπότε
0: ωραίο.
1: Αυτό λοιπόν θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αντίποδες. Έχει τίτλο «Δύο μπαλάντες από το Φθινόπωρο του Τρόμου».
0: Τέλειο.
2: Ωραίο.
0: Βάση.
2: Μου θυμίζει είναι και είδαμε.
0: Ναι, ναι. Ναι, Βάση, κάτι άλλο εσύ ετοιμάζεις?
2: Εγώ όχι, δεν ετοιμάζω κάτι. Δηλαδή έχω.
0: Τις μεταφράσεις.
2: Έχω πέρα από αυτό, έχω αποπειραθεί να γράψω κάποια πράγματα, αλλά. Όταν μετέφραζα τη βιογραφία του Nick Cave την τελευταία, ανέφερε το κόνσεπτ της απατηλής ιδέας. Ότι όταν έχεις τελειώσει μόλις ένα δίσκο κτλ., νομίζεις ότι κάτι έχεις να γράψεις καινούριο, αλλά είναι κατάλοιπο από το προηγούμενο. Και είμαι ακόμα στη φάση αυτή, νομίζω. Οπότε πρέπει να αφήσω λίγο καιρό χωρίς μεταφράσεις, χωρίς απόπειρες, για να γεννηθεί το καινούριο.
0: Λοιπόν, εγώ ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που σας είχα για τους δύο. Μιλήσαμε για πάρα πολύ ωραία βιβλία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είναι εκεί πέρα στο Βόλο ο καιρός?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε τώρα με το καινούργιο σου βιβλίο από τους Αντίποδες. Έτσι, ωραία, και καλύτερα. Απολαμβάνουμε μέχρι τότε και τη μετάφρασή σου στο Λονδίνο των Φτωχών του Χένρι Μέιχιου. Δημήτρης Καρακίτσος, ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Βάσια, σε ευχαριστώ και σένα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα βιβλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε και αυτά. Και πρέπει να πούμε να πεις λίγο το αγαπημένο σου βιβλίο. Πες μας λίγο την Έμιλι Μάντελ, το Σταθμό 11 που βγάζει τώρα καινούργιο και μεταφράζεις.
2: Ναι, η Έμιλι Σεντ Τζον Μαντέλ είχε γράψει το Σταθμό 11 το 2006. Είχε και άλλα τρία μυθιστορήματα, νομίζω, πριν, τα οποία δεν είχαν μεταφραστεί. Είναι αυτό το καταπληκτικό βιβλίο δυστοπικό που ο κόσμος έχει καταστραφεί από μια πανδημία. Αυτά τα έγραψε πριν, βέβαια.
0: Έγινε και πάρα πολύ ωραία σειρά. Ήταν και σειρά, ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Τη σειρά δεν την έχω δει.
0: Είναι καλή, είναι καλή.
2: Δεν ξέρω, είμαι λίγο.
0: Ήταν ένα από τα αγαπημένα βιβλία του Δημήτρη Φίσα που εγώ και θυμάμαι που είχαμε κάνει την εκπομπή. Θυμάμαι που είχαμε κάνει τη συζήτηση που σου είχαμε βγάλει στο τηλέφωνο. Και θυμάμαι πόσο είχε ενθουσιαστεί με αυτό το βιβλίο και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και με είχε προτρύνει ο Δημήτρης να διαβάσω το Σταθμό 11 από τις εκδόσεις Ίκαρος είναι. Και θυμάμαι ότι είχα και εγώ ενθουσιαστεί. Είναι φανταστικό.
2: Και
0: δε και τη σειρά είναι πολύ καλή. Παίζει και έχει ένα μικρό ρόλο, το ρόλο του σκηνοθέτη που κάνει ο Γκάιλ Γκαρσία Μπερνάλ.
2: Και θα κυκλοφορήσει και το καινούριο, το οποίο τώρα είμαι στη διαδικασία τη μετάφραση.
0: Λοιπόν, Βάσια Τζανακάρη δίπλα, μιλήσαμε για πολλά βιβλία με τη Βάσια. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στη γνωστή ώρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Παύλου θα είναι στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα, όπως και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το ισχυρότερο στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κατά τη χθεσινή του ομιλία, ο κ. Μητσοτάκης εξέπεμψε μήνυμα συστράτευσης σε όσους στήριξαν το κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, αλλά έχουν απομακρυνθεί. Δήλωσε θυμωμένος με την ακρίβεια που, όπως είπε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ροκανίζει το εισόδημα και υποστήριξε ότι η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και προσθέτει. Εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Πλήρης θα είναι η απαγόρευση χρήση των λεκτικών πατινιών για τους ανήλικους. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ News. Επίσης μίλησε για νέο κανονιστικό πλαίσιο και για τους ενήλικους χρήστες. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ενήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ενηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική σε γήπεδο της Νικόπολης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλέξαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Τραυματίστηκαν 4 άτομα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει ως 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοντζιά. Για 2 ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετμπολ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την αναδιαγωνιστική των play-out της Super League, σε 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Αθήνα 984.
6: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι ακριβώς. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στην επιλογή των τραγουδιών ο Χρήστος Κόκκινος. Πλούσιο σε ειδησιογραφία το Σαββατοκύριακο αυτό. Από τη μία, ξεκινώντας το τριήμερο, από την Πέμπτη μάλλον, ήδη ξεκινήσαμε να λέμε για την αλλαγή του καιρού, τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας, την λασποβροχή κατά τόπους και τη συννεφιά που θα πρωταγωνιστήσουν όλες αυτές τις ημέρες. Απλώς η θερμοκρασία έχει κατέβει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα, μια χαρά είναι οι συνθήκες και ωραιότατες για να κάνουμε βόλτα στο κέντρο της πόλης μας. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ξεκίνησε τις εργασίες του και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες. Και τρίτον, υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις φυσικά, αλλά λέω για τα τρία βασικά θέματα που κουβεντιάζονται πολύ. Είναι η Eurovision, είναι η 70η Eurovision, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε Σάββατο στη Βιέννη, στην Αυστρία, στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός, και έχουμε την εμφάνιση μετά από τις προκρίσεις τους στους ημιτελικούς τόσο της Ελλάδας, στην έκτη θέση θα εμφανιστεί η Ελλάδα και θα διαγωνιστεί απόψε, και στην 21η θέση θα εμφανιστεί και θα διαγωνιστεί η Κύπρος, η οποία κέρδισε την πρόκρισή της στον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης, η Ατιγόνη με το Τζάλα. Θα πάμε σε λίγο στην Αυστρία να δούμε πώς είναι το κλίμα για τις ομάδες, για τη διοργάνωση, πώς είναι οι τελικές προετοιμασίες που γίνονται για την μεγάλη αποψινή βραδιά.

0: Πάμε να μεταφερθούμε στην Αυστρία, πάμε να μεταφερθούμε στην Βιέννη και να συναντήσουμε τον Γιάννη Δανιήλ από το GPS του music.gr. Θα βρείτε όλες τις ειδήσεις μπαίνοντας στο GPS του music.gr. Όλο το παρασκήνιο, όλες τις πληροφορίες, όλες τις ειδήσεις σχετικά με τη Eurovision και όχι μόνο φυσικά. Γιάννη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα από Βιέννη, καλά είμαστε, περιμένουμε να δούμε όλη τον Ακύλα μας απόψε, να δίνει αυτή την ωραία παρουσίαση που έχει στήσει επί σκηνής μαζί με το Φωκά Ευαγγελινό και τους τέσσερις υπέροχους ηθοποιούς χορευτές. Ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται για την απογευματινή πρόβα, γενική πρόβα του τελικού. Αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί βγαίνει συνέχεια από το μετρό και ο κόσμος που πάει προς το στάδιο ντυμένη με τα χρώματα του Ακύλα, με τα σκουφιά του Πέρτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα εδώ. Παρότι είναι βροχερή ημέρα, ο κόσμος το ζει πάρα πολύ και νομίζουμε ότι και για το Φέρτο έχει πλέον περάσει στις καρδιές πολλών φαν στην Ευρώπη.
0: Γιάννη, τι είναι αυτό, επειδή μιλάς με κόσμο, μιλάς με φαν και από άλλες χώρες, πρωτίστως, αυτό έχει σημασία. Θέλω να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που έκανε ο Ακύλας, τι είναι αυτό που έφερε το Φέρτο και ξεχώρισε και συζητήθηκε και συζητιέται τόσο πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά, φαίνεται πως θα βγει και σε πολύ καλή θέση.
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό που έκανε να ξεχωρίσει ο Φέρτο είναι ο ίδιος ο Ακύλας.
0: Μάλιστα.
1: Μια προσωπικότητα που πραγματικά έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου. Είναι ένα χαρισματικό πλάσμα, επικοινωνιακό, απλό, χαμογελαστό. Δεν χαλάει χατήρι σε κανέναν. Όποιος τον πλησιάζει, όποιος έρχεται σε επαφή μαζί του, επικοινωνεί και πραγματικά μεταδίδει θετική ενέργεια. Το δεύτερο είναι το τραγούδι του. Είναι ένα πολύ έξυπνο τραγούδι. Έχει και το κομμάτι, το φαν στοιχείο, το dance που το χορεύεις και περνάς ωραία. Έχει το μήνυμα. Το μήνυμα για την Gen Z που έχει περάσει δύσκολα χρόνια τα τελευταία. Τόσο με την οικονομική κρίση όσο και με την εποχή του κορονοϊού.
0: Ναι.
1: Έχει επίσης το μελωδικό κομμάτι. Το μήνυμα προς τη μαμά του και την αγάπη που δείχνει μέσα από αυτό το σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Και επίσης το πολύ έξυπνο στήσιμο που έχει κάνει και ο Φωκός Ευαγγελινός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είναι σαν ένα βίντεο game, σαν ένα βίντεο κλιπ που προχωράει μια ολόκληρη ιστορία για να συναντήσει ο Ακύλας αυτούς τους τρεις χαρακτήρες που συμβολίζουν τη δόξα, ενιότητα και λεφτά, όπως λέει ο στίχος του τραγουδιού.
0: Εντάξει, αυτό που λένε όλα τα τραγούδια της νεολαίας είναι αυτό και αυτό που περνάει και μέσα από τα video games. Άρα είναι στον παλμό της νέας γενιάς.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Από την άλλη λοιπόν έχουμε τη Φιλανδία, η οποία πρωταγωνιστεί στα προγνωστικά εδώ και μέρες. Τι είναι αυτό που κάνει τη Φιλανδία να πρωταγωνιστεί?
1: Λοιπόν, η Φιλανδία έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ κοντά στα γούστα γενικά της Ευρώπης. Η Φιλανδία έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ κοντά στα γούστα γενικά της Ευρώπης.

0: αυτό που λέμε χαρακτηρίζουμε safe. Δηλαδή δεν έχει κάτι ούτε το ιδιαίτερο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να κάτι διαφορετικό. Είναι μια μουσική σύνθεση η οποία αρέσει σε ένα μεγάλο κοινό. Επίσης, να πούμε και για την Αυστραλία, η οποία...
1: Θέλω να πούμε για την Αυστραλία, γιατί ανέβηκε πάρα πολύ.
0: Ακριβώς μετά το δεύτερο ημιτελικό.
1: Ναι, είναι διάσημη στην Αυστραλία η τραγουδίστρια.
0: Όχι μόνο, παγκόσμια. Παγκόσμια.
1: Ναι, είναι περισσόνα επίσης και ακόμη μεγαλύτερη. Και μάλιστα άκουγα και τον Καμπουτζίδη που έλεγε ότι πιάνει γίνεται χρυσός. Ότι και επιχειρηματικό project ό,τι έχει κάνει με πετυχαίνει.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστή και μια πολύ σημαντική προσωπικότητα η Delta Goodrem. Μια εκπληκτική φωνή. Εμείς όταν την ακούσαμε live στο στάδιο πραγματικά μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία και πολύ καλή τραγουδίστρια. Κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Σχετικά απλή, αλλά τηλεοπτικά γράφει. Και πιστεύω θα είναι ψηλά η Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία γιατί είναι στη Eurovision, έχουμε απαντήσει σε αυτό το φλέγον ερώτημα.
0: Η πρώτη συμμετοχή ήταν το 2015 της Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Τότε δηλαδή συμμετείχε για πρώτη φορά στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Ωστόσο είναι πάρα πολλά χρόνια μέλος της CBU, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας στο SBC. Το οποίο και επειδή είναι χρόνια συνεργασία και,
1: ναι.
0: Ακριβώς, και ανταλλάσσουν προγράμματα τηλεοπτικά κτλ. Είχε δικαίωμα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
1: Ωραία. Τελευταίο, η Κύπρος, η Αντιγόνη, η οποία νομίζω επίσης ότι έχει μία ξεχωριστή παρουσία στον φετινό διαγωνισμό. Δηλαδή έπιασα τον εαυτό μου λίγο να λέει αχ, μοιάζουν πάνω κάτω αρκετά τραγούδια μεταξύ τους. Αυτό ναι. Που είναι τελείως διαφορετικό, εντάξει, είναι όντως ο Ακύλας, αλλά φέτος στον φετινό διαγωνισμό νομίζω ότι ξεχωρίζει, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, κάτι αντίστοιχο με της Κύπρου το τραγούδι.
0: Είναι ένα πιο εθνικό τραγούδι, ναι. Έτσι λοιπόν θυμίζει και άλλες συμμετοχές που όπως το Κελέ παλιά της Αρμενίας. Που μείνανε σε διαγωνισμό και πήγαν και πολύ καλά. Η Αντιγόνη είναι μια λαμπερή προσωπικότητα, μια πολύ όμορφη κοπέλα με ταλέντο. Και πραγματικά χθες στην πρόβα των κριτικών επιτροπών ήταν η καλύτερη της φορά. Το Τζάλα το τραγουδάνε, όπως τραγουδάνε και το Φέρτο, το τραγουδάνε και Τζάλα ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει, θα πάει ψηλά και είναι ευτύχημα που είναι και Ελλάδα και Κύπρος στο τελικό απόψε.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να πούμε.
0: Καλή επιτυχία από τους δύο. Στο νούμερο 6 είναι η Ελλάδα και ο Ακύλας. Στο νούμερο 21 η Κύπρος.
1: Λοιπόν, Γιάννη, αύριο ραντεβού, ίδια ώρα. Να πούμε ποια πώς πήγαμε στο τελικό και να δούμε και γιατί πήγαν όπως πήγαν. Ελπίζω για μας να είναι το καλύτερο.
0: Η Eurovision είναι ένα τρίλεπτο τηλεοπτικό που εκεί κρίνονται τα πάντα. Πώς θα το δει και την ώρα ο κόσμος και πώς θα ψηφίσει. Να στείλουμε θετική ενέργεια στην Ακύλα μας, να δώσει το 100% της ενέργειά σου επί σκηνής και όλα θα πάνε καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Το νούμερο 6 θα θυμόμαστε. Όσοι έχουμε φίλους, συγγενείς ή ζουν στο εξωτερικό,
1: βέβαια,
0: μπορούν να ψηφίσουν την Ελλάδα στους αριθμούς των τηλεοπτικών φορέων που μεταδίδουν τον διαγωνισμό.
1: Γιάννη Δανίλη από το GPS του music.gr. Να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Με τη νίκη.
0: Με τη νίκη, με τη νίκη. Να είσαι καλά.

0: γυροβιζιονικούς ρυθμούς, αφού απόψε είναι ο μεγάλος τελικός στην Βιέννη. Θα γυρίσουμε στα της επικαιρότητας της καθημερινής, της πολιτικής, των διεθνών, και θα συναντήσουμε, θα καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Θεόδωρο Τσίκα, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Κύριε Τσίκα, είστε καλά?
1: Καλά είμαι, εσείς? Ευχαριστώ.
0: Όλα καλά κύριε Τσίκα. Θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά κύριε Τσίκα, γιατί η επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα τις τελευταίες ημέρες, νομίζω ότι σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, άλλαξε λίγο την ατζέντα, δηλαδή τράβηξε λίγο το μάτι μας, το ενδιαφέρον μας, την σκέψη μας και σε άλλα θέματα. Καλά έκανε, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται, θα ξεκινήσω ανάποδα, τι γίνεται με τη Μέση Ανατολή, πού βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο, αν είναι, εξακολουθεί και είναι εύθραστη όλη αυτή η κατάσταση, ή αν αισθανόμαστε πια ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι με την επιστροφή του Τραμπ η κλεψίδρα έχει αρχίσει να ξανατρέχει στο θέμα του Ιράν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Τραμπ προφανώς έκανε κάποιες συζητήσεις περί αυτού στην Κίνα και με βάση και αυτά τα δεδομένα πρέπει να πάρει μια απόφαση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίζεται επάπειρον μια κατάσταση όπου τίποτα δεν γίνεται αλλά και τίποτα δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει και πολιτικές συνέπειες για τον ίδιο πρώτα απ' όλα στο εσωτερικό της Αμερικής, αλλά και οικονομικές συνέπειες και για τους Αμερικανούς καταναλωτές και για την παγκόσμια οικονομία. Επομένως θέλει να δείξει με κάποιο τρόπο ότι κινείται, ότι δεν είναι ουρά των Ιρανών. Δεν τους περιμένει, δεν σέρνεται πίσω από τις αντιδράσεις των Ιρανών, οι οποίοι και αυτοί με τη δική τους μεριά είναι αυθεντίες στο να κάνουν καθυστερήσεις. Εδώ το έχουμε δει επί πολλά χρόνια.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Και επομένως τώρα πρέπει να πάρει την απόφαση πώς θα δρομολογήσει μια απεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όχι ως ηττημένος ότι δεν κατάφερε τίποτα. Άρα εδώ πέρα ίσως πάρει απόφαση να κάνει, να προχωρήσει κάποια χτυπήματα, οδηγώντας τους Ιρανούς κατά τη δική του άποψη σε πιο λογικές προτάσεις, σε ένα συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε μια αναφορά στον πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έτσι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αναφορά στον πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και αυτό δεν είναι... Και αυτό δεν είναι απέτηση μόνο των Αμερικανών και του Τραμπ, είναι απέτηση της διεθνούς κοινότητας. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι ένα διεθνές ζήτημα το οποίο έχει τεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ή θα κάνει κάποια χτυπήματα με κάποιον εντυπωσιασμό, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: που να πει να εμείς το κάναμε και αυτά, έχουμε χτυπήσει αν όχι το 100%, το 80-90% των στόχων που έπρεπε και άρα αποχωρούμε ως νικητές. Αυτό πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια έντονη διεργασία και δεν είμαι βέβαιος ότι θα αργήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής. Ναι.
0: Είναι και σε εκείνο το σημείο ο Τραμπ πια που για να δώσει ένα τέλος, γιατί νομίζω ότι το θέλει το τέλος και ο ίδιος, αλλά θα πρέπει να βάλει ένα τέλος χωρίς να φανεί ότι όλα αυτά έγιναν χωρίς λόγο.
1: Έχετε απολύτως δίκιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι παράδειγμα τώρα οι Ιρανοί τι του λένε, εντάξει, να συμφωνήσουμε ότι ανοίγουμε και οι δύο πλευρές στα στενά του ορμούς. Και μετά θα μπούμε σε συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν ο Τραμπ όμως αποσύρει το ναυτικό αποκλεισμό και αποσύρει τις δυνάμεις από τα στενά του Ορμούζ, δεν θα έχει μοχλό πίεσης. Ποιος του εγγυάται ότι οι Ιρανοί θα έρθουν για να του δώσουν προτάσεις για περιορισμό του δικού τους πυρηνικού προγράμματος. Και επομένως γι' αυτό δεν είναι αποδεικτό. Από την άλλη, το να ανοίξουν μόνο τα στενά του Ορμούζ είναι σαν να γυρίζουμε στην κατάσταση προ δύο μηνών πριν τη σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Διότι όπως θυμόμαστε όλοι, τα στενά του Ορμούζ δεν ήταν κλειστά, ήταν ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Πριν αρχίσει η στρατιωτική σύγκρουση, έκλεισαν μέσα στη σύγκρουση, λόγω της σύγκρουσης.
0: Ναι.
1: Επομένως θα του επιτεθούν όλοι και θα του πούνε ότι δύο μήνες με νεκρούς, με καταστροφές, με αποσταθεροποίηση παγκόσμιας οικονομίας δεν καταφέρει τίποτα. Επομένως αυτό δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, αποδεκτό. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την φάση.
0: Από την άλλη, βέβαια, ο Τραμπ πάντα βρίσκει τον τρόπο. Αυτό θα του το δώσω. Και μπορεί να μην κάνει και τίποτα, αλλά να παρουσιάσει ο ίδιος και να διαφημίσει, σε εισαγωγικά, ότι έχει κάνει τα πάντα. Λέγαμε τόσο καιρό ότι έχει την επίσκεψη στην Κίνα, ότι πριν πάει στην Κίνα πρέπει τα πράγματα να είναι πολύ ξεκάθαρα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Πώς αλλιώς θα πάει να παρουσιαστεί σε αυτές τις συναντήσεις. Παρόλα αυτά το πάγωσε με ένα δικό του τρόπο. Πήγε, έκανε όλο αυτό που ήθελε να κάνει στην Κίνα, γιατί νομίζω ότι κέρδισε, αν κάνω λάθος πείτε μου, νομίζω ότι κέρδισε κάποια πράγματα ο Τραμπ στην Κίνα. Γύρισε και πάμε πάλι από την αρχή.
1: Είναι βέβαιο ότι ο Τραμπ ήθελε να πάει στην Κίνα έχοντας κλείσει το θέμα του Ιράν.
0: Δεν το έκανε.
1: Διότι, όχι, δεν μπόρεσε να το κάνει.
0: Ναι.
1: Διότι έτσι θα εμφανιζόταν ως ή ότι είχε επιβάλει τη θέλησή του ή ως πώς να το πω, επιλυτής, τέλος πάντων, ότι λύνει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό είχε αναβληθεί και η επίσκεψη προηγούμενη στην Κίνα. Σας υπενθυμίζω ότι στην Κίνα ήταν να έχει πάει πριν ένα μήνα περίπου.
0: Ναι.
1: Αναβλήθηκε διότι πάλι δεν είχε λήξει το θέμα με το, με το Ιράν. Τώρα πηγαίνοντας, προφανώς το Ιράν ετέθηκε ως ένα ζήτημα και στις συζητήσεις με την Κίνα. Η Κίνα είναι βασικός σύμμαχος του Ιράν στην, στη Μέση Ανατολή. Έχει, παίρνει πετρέλαιο από το, από το Ιράν και επομένως κάποιο ρόλο έχει, ας πούμε, να διαδραματίσει. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό τώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον, διότι και δεν τον επικρίνουν μόνο οι αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί στη ΣΥΠΑ, τον επικρίνουν πια και πολλά στελέχη του δικού του κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού, για την ιστορία αυτή με το Ιράν. Συν το γεγονός ότι έχουν ανέβει πολύ οι τιμές των καυσίμων για τον Αμερικανό καταναλωτή, και στην Αμερική, ξέρετε, δεν είναι όπως είναι σε εμάς. Έχουν αυτά τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, βενζίνης κλπ. Οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Έτσι, δηλαδή καταναλώνουν. Επομένως, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά στην ύπαιθρο της Αμερικής, από όπου αντλεί την εκλογική του δύναμη ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και επομένως, τώρα δεν μπορεί να μπούμε, δηλαδή, να υπάρχει. Το Νοέμβριο έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική για την εκλογή Βουλής και Γερουσίας. Επομένως, πιέζεται. Εγώ πιστεύω ότι κάποια απόφαση τώρα μέντος των ημερών θα πάρει. Θα δούμε ποια θα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν θα σβήσει, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Δεν θεωρώ ότι θα σβήσει έτσι το θέμα. Και εντάξει, κάτι ήταν και ξεχάστηκε. Περασμένα, ξεχασμένα. Όχι, δεν νομίζω.
0: Ναι. Περασμένα, ξεχασμένα δεν είναι τίποτα. Αλλά το θέμα είναι ότι και σήμερα να σταματήσει όλη αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες ήδη, και οικονομικές και ενεργειακές, σε πολλά επίπεδα, και χρειάζονται πολύ υπερδιπλάσιο χρόνο από την διάρκεια που κράτησε αυτή η ένταση για να επανέλθουν, αν επανέλθουν, όλες οι χώρες.
1: Ακούστε, έτσι κι αλλιώς οι συνέπειες θα κρατήσουν μήνες.
0: Ναι.
1: Και τώρα και σήμερα που μιλάμε να κλείσουν ως εκδάφματος τα θέματα στο Ιράν, θα κρατήσουν μήνες. Φυσικά η διάρκεια συσσωρεύει συνέπειες, και δεν συσσωρεύει μόνο αριθμητικά αλλά και γεωμετρικά, θα να πω, δηλαδή προσθέτει, πολλαπλασιάζει. Λοιπόν, διότι το μεγάλο θέμα είναι η εμπιστοσύνη. Σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Εγώ σας λέω ότι ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Ακόμα και η αίσθηση ότι οι Ιρανοί μπορεί να χτυπήσουν κάποια πλοία στο μέλλον, χωρίς να το κάνουν, μόνο και η εντύπωση, η εκδοχή, η πιθανότητα ότι μπορεί να χτυπήσουν, θα ανεβάζει τις τιμές των εμπορευμάτων, των φορτίων που περνάνε από τα στενά του ορμούς. Όχι στον ίδιο βαθμό που γίνεται την περίοδο των εχθροπαιξιών, αλλά πάντως θα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσουν στις τιμές πρώτη στρατιωτική σύγκρουση στο Ιράν.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό προφανώς θα συνεχίσει να πειράζει.
0: Έχει αλλάξει το τοπίο ξεκάθαρα. Τώρα, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, κύριε Τσίκα, θα ήθελα ένα σχόλιο για το δημοσίευμα, για την ανάλυση που φιλοξενεί βέβαια και δηλώσεις μέσα δυτικών στρατιωτικών και ειδικών της Deutsche Welle, ότι τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία.
1: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές στην Ουκρανική σύγκρουση, που δεν είναι απλώς μια σύγκρουση, μια επιθετική ενέργεια της Ρωσίας, εισβολή στην Ουκρανία, δεν αντέχουν πια τη σύγκρουση. Για διαφορετικούς λόγους. Το κόστος είναι μεγάλο, και το οικονομικό, το ανθρώπινο πρώτα απ' όλα. Έτσι μιλάμε για, όχι απλώς για εκατοντάδες χιλιάδες, για εκατομμύρια αθροίσει κανείς, εκατομμύριο τουλάχιστον αν αθροίσει κανείς νεκρούς, τραυματίες και άλλα θύματα, πολλά από τα οποία δεν είναι καν στρατιώτες, είναι άμαχος πληθυσμός, ειδικά στην Ουκρανία, τα οπλοστάσια και αυτά σιγά σιγά τελειώνουν κλπ. Άρα φαίνεται ότι έχουν μπει οι δύο πλευρές σε μία φάση ότι αυτό το πράγμα κάπως πρέπει να σταματήσει. Τώρα το πώς θα σταματήσει, θα παραμείνει μια παγωμένη σύγκρουση σαν και αυτές που έχουμε πολλές, που είχαμε πολλές στο μετασοβιετικό χώρο. Θυμόσαστε πόσο καιρό κράτησε αυτή η αντιπαράθεση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, ας πούμε. Mm. 30 χρόνια. Ήταν λίγο παγωμένη, κάποιες στιγμές ξαναθερμαινότανε. Αλλά έχουμε τέτοιες παγωμένες, ας πούμε, διεργόμενες παγωμένες συγκρούσεις, όπως τις λένε οι διεθνολόγοι. Επίσης υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ουκρανία, επειδή αυτή η περιοχή του κόσμου, σε αυτή την περιοχή είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας, κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν μπορούν να γίνονται εύκολα και μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις σώμα με σώμα. Λόγω του μεγάλου όγκου, χιονιού, πάγου, λάσπης, δεν επιτρέψει τα τεθωρακισμένα να κινούνται εύκολα κλπ. Επομένως, τι συνέβαινε επί 4 χρόνια. Ότι το χειμώνα είχαμε μόνο μακρινά χτυπήματα, με πυροβολικό, με πυράβλους, με drones κλπ. Και όταν ερχόταν το τέλος της άνοιξης, άρχισαν οι μεγάλες μάχες σώμα με σώμα, οι οποίες αυτές κερδίζουν έδαφος. Οι άλλες απλώς φύρουν τον εχθρό, αυτές κερδίζουν έδαφος. Και έτσι είχαμε μόνο από το τέλος της άνοιξης μέχρι την αρχή του χειμώνα μεγάλες στρατιωτικές, ας πούμε, επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι η προσπάθεια είναι τώρα να μην ξανανοίξει μια τέτοια, ας το πω, καλοκαιρινή περίοδος μεγάλων συγκρούσεων. Διότι άμα ανοίξει, θα πάμε πάλι στην αρχή του χειμώνα. Δεν ξαναμαζεύονται αυτά τα στρατεύματα μετά την αναπτύξη του εύκολα. Έτσι. Και επομένως φαίνεται ότι θέλουν μέχρι την αρχή καλοκαιριού για εκείνη την περιοχή, δεν είναι σαν και εμάς, εκείνη την περιοχή, να μην ξαναμπούνε σε αυτή τη σύγκρουση. Και γύρω από αυτά όλα παίζει ένα ρόλο μια διαπραγμάτευση και μια πίεση που κάνουν και οι Αμερικανοί. Ίσως και οι Κινέζοι πιέσουν τη Ρωσία να, και αυτή, ας πούμε, να σταματήσει την επίθεση. Και ίσως υπάρξει και πράγματι κάποιου τύπου λήξη. Κάποιου τύπου λήξη. Προσωρινή ίσως, αν όχι μόνιμη.
0: Για να δούμε. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, πολιτικός επιστήμονας.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αθήνα 984.
0: Αθήνα 984 στους 98.3. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Την ανησυχία του για την κατεύθυνση που ακολουθείται στον τομέα της πράσινης ενέργειας εξέφερε μιλώντας την Δέσποινα Μπαρδάκου, το μέλος της Επιτροπής Αγώνα για τη Σωτηρία του Πάρνουνα, Ηλίας Σιώρας. Για πάμε να τον ακούσουμε.
6: Ζούμε πλέον τις συνέπειες της πολιτικής απελευθέρωσης της ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης. Αυτή η πολιτική προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλες τις κυβερνήσεις και έχουν στηριχθεί και από περιφέρειες και από δήμους. Ενώ ζούμε ενεργειακή φτώχεια για τον κόσμο, με υπέρογες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα καύσιμα από τη μια μεριά, και από την άλλη έχουμε τεράστια κέρδη για μικρή μερίδα επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια. Δηλαδή θέλουν να μετατρέψουν την χώρα μας σε κόμβο μεταφοράς ενέργειας για την κεντρική Ευρώπη. Και αυτό εγκυμονεί νέους κινδύνους για τον κόσμο. Έχουμε την επέλαση των επιχειρηματικών ομίλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή, που δεν υπολογίζει ούτε δάση και δασικές εκτάσεις. Δεν υπολογίζει ειδικές ζώνες προστασίας και φυσικού κάλους. Δεν υπολογίζει αρχαιολογικούς, πολιτιστικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς. Και πλήττει ιδιαίτερα οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην γεωργία, υγεία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, την εστίαση, ακόμα και τον τουρισμό. Η ενέργεια πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, όπως το έχουν καταντήσει. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ δεν είμαστε κάθετα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απλά πιστεύουμε ότι και κάποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας, δηλαδή τα υδροηλεκτρικά, το λιγνίτι, το φυσικό αέριο, μπορεί σε έναν άριστο συνδυασμό να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας. Και το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής της ενέργειας, των ανεμογεννητριών, των φωτοβολταϊκών. Γιατί αυτή τη στιγμή, για τη συγκεκριμένη περιοχή του Πάρνωνα, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα που έχουν αδειοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια. Και προφανώς απαιτεί και την μεγαλύτερη χρηματοδότηση στο συγκεκριμένο τομέα. Και αφορά όλο τον Πάρνωνα από την Τρίπολη μέχρι τον Καβομαλιά. Και τον Πάρνωνα και το Μέναλο. Και ταυτόχρονα μαζί με τις ανεμογεννήτριες και τις χιλιάδες στρέμματα φωτοβολταϊκών που έχουν εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα και στην Αρκαδία, έχουμε το καινούριο στοιχείο που είναι οι μπαταρίες λιθίου. Για αποθήκευση υποτίθεται κάποιας ποσότητας ρεύματος που θα αποδίδεται όταν το δίκτυο πέφτει να χρησιμοποιείται η ενέργεια από τις μπαταρίες. Οι μπαταρίες λιθίου είναι ένα άκρος επικίνδυνο σενάριο. Πέρα το γεγονός ότι έχουν μικρή δυνατότητα για κάλυψη αναγκών, ένα άκρος επικίνδυνο σενάριο διότι αναφλέγονται εύκολα. Και με τους καύσωνες που έχουμε και ειδικά στη χώρα μας, μπορεί να γίνει εύκολα αυτοανάφλεξη και αυτές δεν σβήνουν. Άσε δε που ένα συγκρότημα μπαταριών λιθίου μπορεί να καλύψει έκταση όσο ένας μικρός οικισμός. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την αντίδραση εδώ και αρκετά χρόνια, που εντάθηκε όταν ξεκίνησαν οι μπουλντόζες στον κοσμά της Κοινουρίας για να φτιάξουν ένα αιωλικό πάρκο. Λειτουργούν 70 ανεμογεννήτριες και θέλουν σε όλο τον Πάρνωνα να φτιάξουν άλλες 200, δηλαδή θα έχουν 300 ανεμογεννήτριες, θα έχουν κατατρεπίσει όλα τα βουνά. Τι θα γίνει ο υδροφόρος ορίζοντας, τι θα γίνει από την καταστροφή της φύσης με τόσα έλατα και τόσα δέντρα τα οποία κατακρεουργούνται κυριολεκτικά στο όνομα του κέρδους. Δεν υπολογίζουν τίποτα οι επιχειρηματίες. Αυτοί μόνο κέρδος θέλουν και έχουν και δωρεάν επιχορήγηση και χρήμα άφθονο και γη δωρεάν, ουσιαστικά παραχώρηση γης, και εξάγουν το ρεύμα στο εξωτερικό. Συν το γεγονός ότι μετά από 25 χρόνια, που είναι η διάρκεια ζωής και λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας, και έχουμε ήδη τέτοια παραδείγματα στην Κάριστο και αλλού, όπου έχουν περάσει 25 ετία και αυτά τα πτερύγια δημιουργούν ουσιαστικά ένα νεκροταφείο ανεμογεννητριών, πράγμα το οποίο, όπως έγραφε και η Καθημερινή, μέχρι το 2030 θα έχουμε 700 τέτοια νεκροταφεία ανεμογεννητριών και κανείς δεν θα τα κουμπάει και θα μολύνεται όλος ο τόπος.

0: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την κυρία Ελισάβετ Χατζηγάκη, Γενική Γραμματέας και Υπεύθυνη Επικοινωνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Χατζηγάκη. Με μεγάλη χαρά τα ξαναλέμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Πολιτιστικό Ίδρυμα έχει μείνει πίσω. Πλούσιες οι δράσεις, όπως κάθε χρόνο. Και έχουμε μπροστά μας και νέα προγράμματα, κυρία Χατζηγάκη. Είστε καλά?
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Γιατί ξέρετε, είναι κομβικό. Κάθε φορά που τα λέμε μαζί είναι στο κατώφλι ενός νέου προγράμματος και μας φέρνετε γούρι.
0: Α, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό.
1: Αν λοιπόν θυμάμαι καλά, είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά για το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε το περιβαλλοντικό μας στον Εύρο.
0: Σωστά, σωστά. Το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Μας ακούτε?
1: Σας ακούω, σας
0: Τέλεια.
1: Ακούω.
0: Τώρα σας ακούω
1: πήγε,
0: και εγώ.
1: Πήγε καλά, ήταν έτσι μια στρατηγική προσπάθεια ανάδειξης των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την παιδεία στην περιοχή του Εύρου, με άμεση σύνδεση με την αναγέννηση του δάσους της Δαδιάς, και έχει και πάρα πολύ καλά δείγματα, γιατί ακόμα έχουμε επικοινωνία με τη δασική υπηρεσία εκεί και παρακολουθούμε το βαθμό αναγέννησης του δάσους ευρύτερα, και έχει πολύ πολύ καλά δείγματα, πολύ θετικά πρόσημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι καινούριο έχουμε, τι καινούριο έρχεται?
1: Θα μιλήσουμε για τους ωκεανούς πλέον, γιατί ο παγκόσμιος χάρτης αλλάζει, η κλιματική κρίση μας έχει χτυπήσει την πόρτα για τα καλά, και πάρα πολλές κοινότητες παγκόσμιος βιώνουν τις επιπτώσεις τους, και παράκτιες κοινότητες, όπως για παράδειγμα τα νησιά του Ειρηνικού. Και το Ίδρυμά μας, όπως θυμάστε πολύ καλά, πήρε μια στρατηγική απόφαση το 2022 να ενσκύψει ακόμα περισσότερο σε περιβαλλοντικά ζητήματα, φουγκραζόμενοι και τις ανάγκες της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο χρόνο αναπτύσσουμε το πρόγραμμα «Η προστάτες του ωκεανού». Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα καλύψει μια τετραετία δράσεων σε 4 στρατηγικούς πυλώνες. Σε αυτούς τους πυλώνες λοιπόν, που έτσι κι αλλιώς δραστηριοποιείται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό το Ίδρυμα, μέσα από μια συμμαχία με 2 ακόμα μη κερδοσκοπικούς φορείς, το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος και την NEP Environmental, έναν περιβαλλοντικό οργανισμό που εξειδικεύεται στην προστασία των θαλασσών, ουσιαστικά εστιάζουμε σε 4 στρατηγικούς πυλώνες: την παιδεία, το περιβάλλον, την τεχνολογία και την κοινωνία. Και εκεί δίνεται ένα ευρύ πεδίο δράσης που έχει να κάνει με την ενδυνάμωση της νέας γενιάς, γιατί φυσικά το Αμερικάνικο Κολέγιο έχει 3 κοινότητες ουσιαστικά φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις και υποστηρίζουν. Και ουσιαστικά εκτείνεται σε μία σειρά που αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης σε θαλασσιών οικοσυστημάτων, μιλάμε για πολύ εξειδικευμένα κομμάτια, όπως ακόμα και η ενάλλη αρχαιολογία, μιλάμε για την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, και θέλω να κρατήσετε ότι όλοι οι πυλώνες είναι αλληλένδετοι, άρα από την παιδεία περνάμε στο περιβάλλον, περνάμε δηλαδή στη δράση πεδίου, περνάμε σε μια ευρεία γκάμα δράσεων καθαρισμού βυθών και ακτών. Και με αφορμή έτσι και την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών στις 8 Ιουνίου έχουμε έναν ακόμα μεγάλο καθαρισμό βυσού και ακτής, ο οποίος είναι έτσι παρακλάδι της δράσης του προγράμματος του Ιδρύματος, που έχει να κάνει και με την συμπερίληψη, που ονομάζεται ημέρες προσφοράς και συμπερίληψης. Θέλω να κρατήσετε ότι εμείς, όπως ήδη γνωρίζετε, καθώς και οι ακροατές σας, είμαστε ένα οικογενειακό ίδρυμα το οποίο φροντίζει να κάνει γέφυρες μεταξύ των προγραμμάτων του. Έτσι και σε αυτή τη χρονική στιγμή επιλέξαμε τις 19 Μαΐου, όπου στη Νέα Μάκρη θα ανοίξουμε την αυλαία με έναν ακόμα καθαρισμό βυθού και ακτής, ο οποίος γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Environmental και με τον Δήμο Μαραθώνος, τον κύριο Τσίρκα. Και φυσικά έχουμε εκεί την στήριξη όλης της κοινότητας, όλων των πολιτών με μια ανοιχτή δράση και υπαλλήλων από ομάδες εταιριών, με τη στήριξη φυσικά και του επιχειρηματικού κόσμου όπως της εταιρείας Νότος. Είναι μια ανοιχτή προσπάθεια όπως οι δράσεις που διοργανώνουμε διαχρονικά και ανοίγουμε έτσι και την αυλαία για περισσότερες δράσεις ευαισθητοποίησης με κορύφωση τις 8 Ιουνίου που είναι η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
0: Η δράση αυτή στο μαραθώνα πότε θα είναι?
1: Η δράση στο μαραθώνα είναι με σημείο συνάντηση στη Μαρίνα της Νέας Μάκρης 19 Μαΐου, την Τρίτη που μας έρχεται.
0: Ωραία.
1: Από τις 11 έως τις 2, περισσότεροι από 100 εθελοντές θα συναντηθούμε εκεί και θα γίνει σε δύο ταχύτητες. Θα γίνει με τη συμβολή πιστοποιημένων, εξειδικευμένων βυτών, οι οποίοι θα βουτήξουν για τον καθαρισμό βυθού για να ανασύρουν απόβλητα, και στο παράκτιο κομμάτι καθαρισμός από όλους τους εθελοντές οι οποίοι συνεισφέρουν στο πεδίο μαζί μας.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κύριε Χατζηγάκη. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε κλείνοντας τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Αποστόλη Χονδρόπουλο, που παρακολουθεί και τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε, Αποστόλη, ότι αυτήν την ώρα γίνεται μια συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και όλα αυτά περιμένοντας να δούμε, σε βγάζω λίγο από τα νερά τα πολιτικά, να δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν και πώς θα τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για τον περιορισμό των social media στους έφηβους. Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Πάμε να, μετά την χθεσινή ομιλία είχαμε και σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Τι καινούριο προκύπτει?
1: Για να τα πάρουμε από την αρχή, να, Μαρία, έχουμε σε εξέλιξη τις παράλληλες αίθουσες της εργασίας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αυτή την ώρα συμμετέχει σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, εκεί όπου παρουσιάστηκαν νωρίτερα και από υπουργούς διάφορες εφαρμογές, θα έλεγε κανείς, της τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνουν το δημόσιο, τις υπηρεσίες που παρέχει το δημόσιο τομέας και στην υγεία, στον χώρο των μεταφορών. Υπήρξε μια γενικότερη παρουσίαση των υποδομών, θα έλεγε κανείς, τεχνητής νοημοσύνης από τον κύριο Παπαθεργίου. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πάνελ συζήτηση με εκπροσώπους των νεοφυών επιχειρήσεων στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, είπε ότι η χώρα έχει συγκεκριμένη στρατηγική για το πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να παράσχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς όπως υγεία, εκπαίδευση, για τη μετεξέλιξη του gov.gr και για εφαρμογές που μπορούν να διευκολύνουν στο να εντοπίζονται ανθρώπινα ασφάλματα και να γίνονται προληπτικές παρεμβάσεις. Και έθεσε, θα έλεγε κανείς, μέσα στο όλο πλαίσιο των διλημάτων που ακούμε από χθες να θέτει ο Πρωθυπουργός εν ώψη των επόμενων εκλογών, ότι ένα από τα ερωτήματα είναι και ποια πολιτική δύναμη μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και να ελέγξει τις αρνητικές επιπτώσεις, με ειδική αναφορά βεβαίως από την πλευρά του και σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας. Είπε ότι αποτελεί σημαντική στρατηγική για την επόμενη κυβερνητική τετραετία που διεκδικεί η Νέα Δημοκρατία αυτή η επιτάχυνση σε ό,τι αφορά τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι μια περίοδος, όπως είπε, κοσμοϊστορικών αλλαγών μπροστά μας και είναι κρίσιμη για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνίστρια των εξελίξεων. Και όπως μια χαρακτηριστική φράση του ήταν ότι εάν μέχρι τώρα τρέξαμε μια ταχύτητα 1 χ, πρέπει την επόμενη τετραετία να τρέχουμε με ταχύτητα 2 χ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αφού σου πω ότι στην κεντρική αίθουσα του συνεδρίου που εξελίσσονται οι τοποθετήσεις, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο βήμα και ολοκληρώνει, όπως ακούμε, την ομιλία του αντιπρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χατζηδάκης. Να πούμε ότι νωρίτερα υπήρξαν οι ομιλίες από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κ. Βέμπερ, και από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Χρυστοδουλίδη. Και μετά από αυτές πήρε το λόγο λοιπόν ο Πρωθυπουργός νωρίτερα για να αναφερθεί αφενός στη θετική αξιολόγηση που είχε κάνει ο κ. Βέμπερ σε ό,τι αφορά την πρόοδο της χώρας, λέγοντας ότι στις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη η οποία στηρίζει την Ελλάδα, που με τη σειρά της η Ελλάδα κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Επίσης, απευθυνόμενος προς τον κ. Χρυστοδουλίδη, είπε πως η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου είναι αποτέλεσμα της αυτονόητης στήριξης της Κύπρου από την Ελλάδα, και έδρασε ως καταλήτης ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ μας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι πιο ισχυροί από ποτέ. Όλα αυτά βεβαίως τον απόϊχο της πρόσφατης πρωτοβουλίας, ανταπόκρισης άμεσης της χώρας μας στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και για ελληνική και γενικότερα ευρωπαϊκή συνδρομή στην άμυνα της χώρας. Και επίσης επανέλαβε κάτι που είπε και χθες, ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 2027, τώρα την ασκεί Κύπρο όπως γνωρίζουμε. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση.
0: Άρα κάπως έτσι έβαλε και τέλος στις συζητήσεις για εκλογές το φθινόπωρο.
1: Τώρα δεν ξέρω αν είναι μεγάλη κουβέντα, Μαρία, να πούμε ότι έχει βάλει τέλος. Πάντως έκανε αναφορά σε εκλογές το 2027 και χθες στο κλείσιμο της ομιλίας και σήμερα. Τώρα βεβαίως πάμε σε ένα άλλο θέμα που θέλει μεγάλη συζήτηση, το εάν και κατά πόσο είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο. Η προσωπική μου αίσθηση, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μετά το καλοκαίρι θα έρθει ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό που θα σταθμίσει τι αποφάσει για το αν θα πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο ή ουσιαστικά θα.
0: Είναι και τα καινούργια κόμματα, είναι και οι δημοσκοπήσεις, είναι πολλά τα πράγματα.
1: Είναι η ακρίβεια, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία θα σταθμίσει. Να πούμε τέλος ότι είπε γι' αυτό πριν τους χαιρετισμούς των κομμάτων που έστειλαν εκπροσώπους στο συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ότι η παρουσία τους είναι μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και ότι θα εξακολουθούμε, είπε ο Πρωθυπουργός, να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, όχι εχθρούς, και κοινός μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών. Να σου πω λεπτόντως ότι μετά τον κύριο Χατζηδάκη στο Βήμα έχει ανέβει τώρα ο άλλος ο έτος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μάλιστα. Ο οποίος είπε για, αναφέρθηκε και στην πασοκική κατοχή. Λοιπόν, όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής, η Ελλάδα ήταν υπό πασοκική κατοχή, λέει, τη χάσαμε αυτή. Μάλιστα. Πάντως, Αποστόλη, είχαμε και Eurovision στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε για τον Ακύλα και για την Eurovision, ευχαριστώντας τον Βέμπερ για την υπόσχεση για βοήθεια στο διαγωνισμό. Απόψε θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, πότε ολοκληρώνεται το συνέδριο?
1: Σήμερα θα έχουμε τις τοποθετήσεις ουσιαστικά το συνέδριο. Τώρα ολοκληρώνεται ο κύκλος των αρχικών, θα λέει κανείς, των τοποθετήσεων από κομματικά στελέχη, εκπροσώπους και τώρα που τους αντιπροέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα θα αρχίσουν οι τοποθετήσεις των συνέδρων, αλλά μένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βεβαίως και τοποθετήσεις των υπουργών. Μεταξύ άλλων, το μεσημέρι προγραμματισμένο να μιλήσει και ο κύριος Βέγγιας. Τα βλέμματα είναι στραμμένα σε σημαντικό βαθμό προς την ομιλία και τις αναφορές ευρύτερα πολιτικά που ενδεχομένως να κάνει, γιατί γνωρίζουμε τι έχει προηγηθεί και τις τεχμές του κύριου Γεωργιάδη στην κοινοβουλευτική ομάδα, εάν θα υπάρξει και με κάποιο τρόπο κάποια απάντηση από πλευράς του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το σύμφωνα με το πρόγραμμα, μέχρι τη 9 το βράδυ θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις. Θα έχουμε και αύριο το πρωί τοποθετήσεις που γίνονται ανάλογα με τις διάφορες θεματικές που αποτελούν το συνέδριο. Θα συνεχιστούν και αύριο το πρωί και από εκεί και πέρα θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, θα έλεγε κανείς, για να κλείσει η εργασία στο συνεδρίο. Θα κλείσουν γύρω στις 12.30, είναι προγραμματισμένο αύριο το μεσημέρι, με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αλλά επίσης να πούμε ολοκληρώνοντας ότι αύριο θα διεξαχθεί ψηφοφορία για να εκλεγεί η νέα κεντρική, η νέα πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με τη σειρά της στη συνέχεια, σε πρώην συνεδρίαση, πρόκειται να εκλέξει και τη νέα γραμματέα.
0: Αποστόλη Χονδρόπουλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη θα κλείσουμε για σήμερα. Είμαστε ένα λεπτό πριν τη μία μετά το μεσημέρι. Κωνσταντίνα Πλαστήρα έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Εμείς μένουμε Αθήνα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέρμπερ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που απευθύνουν χαιρετισμό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε ότι θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Έχουμε διαφωνίες, δεν είμαστε όμως εχθροί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στα μέτρα που έρχονται για τα ηλεκτρικά πατίνια αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο Αμπού Μπιλάλ Αλμινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως. Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει ως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοντζιά. Για 2 ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας τον ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-outs στη Super League στις 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ακολουθεί εκπομπή το Τετράδιο.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε οι μαθητές της Ε1 τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης και βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό της Αθήνας 984 προκειμένου να μιλήσουμε για ένα θέμα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ρομαντικό. Φτιάξτε λοιπόν μία κούπα ζεστή σοκολάτα, καθίστε αναπαυτικά σε μία άνετη πολυθρόνα και ακολουθήστε μας.
1: Είναι γνωστό ότι στις μέρες μας διανύουμε μια εποχή ταχύτητας και εξέλιξης. Οι περισσότερες επαφές μας είναι διαδικτυακές. Οι εργασίες μας γίνονται με τη βοήθεια του υπολογιστή. Ακόμα και η διασκέδασή μας εξαρτάται συχνά από μια ηλεκτρονική συσκευή. Ο ρυθμός της ζωής μικρών και μεγάλων είναι τόσο γρήγορος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ασφυκτικός. Για εμάς τα παιδιά κυρίως, δεν μένει σχεδόν καθόλου ελεύθερος χρόνος για χαλάρωση και ελεύθερο παιχνίδι με τους φίλους μας.
2: Τα απογεύματά μας είναι τόσο πιεσμένα που καμιά φορά είμαστε πιο εξαντλημένοι από τους γονείς μας που έχουν κανονική δουλειά. Τρέχουμε διαρκώς από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. Συχνά κολατζίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο και ακόμα πιο συχνά κάνουμε τις εργασίες του σχολείου ανάμεσα από άλλες υποχρεώσεις με την ψυχή στο στόμα. Και βέβαια, πού να βρεθεί καιρός να συναντηθούμε με τους φίλους μας, να συζητήσουμε και να παίξουμε σαν άνθρωποι. Δεν κουραστήκατε και μόνο που ακούσατε το πρόγραμμά μας? Λοιπόν, θα σας δώσω το μικρόφωνο τώρα στη μαθήτριά μου για να σας προτείνω μια εναλλακτική λύση απέναντι σε όλο αυτό το άγχος.
3: Έχω πραγματικά να προτείνω κάτι πολύ αποτελεσματικό, αν και καθόλου πρωτότυπο. Ακούστε αυτό. Πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχε ένας φίλος που να ήταν πάντα διαθέσιμος για παιχνίδι όταν εσείς τον χρειαζόσασταν? Και πώς θα σας φαινόταν αν αυτός ο φίλος μπορούσε να ανταποκριθεί σε κάθε σας ανάγκη? Αν μπορούσε να λύσει όλες σας τις απορίες? Αν μπορούσε να σας διηγηθεί περιπέτειες από τη ζωή του ή να ανοίξει για εσάς ένα παράθυρο στη φαντασία?
2: Μπορεί εσείς που μας ακούτε να σας φαίνεται περίεργο ότι έχουμε τόσο δύσκολο πρόγραμμα, αλλά εμείς θα σας περιγράψουμε τι κάνουμε όλη την ημέρα.
0: Θα ξεκινήσω εγώ και θα πω το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμά μου είναι δύσκολο επειδή εγώ ξυπνάω στις 8 η ώρα και πάω σχολείο 6 ώρες, κάνω τα μαθήματά μου, μετά πάω στο κέντρο μελέτης. Δεν προλαβαίνω να φάω επειδή έρχομαι από το σχολείο μία ώρα. Μετά χαλάρωνω έστω λίγο όταν τελειώνω τα μαθήματά μου. Μετά πάω σπίτι, κατευθείαν μετά πάω για μπάλα. Και μετά όταν γυρνάω από τις 9 η ώρα από την μπάλα, κοιμάμαι κατευθείαν.
1: Το πρόγραμμά μου είναι δύσκολο επειδή ξυπνάω στις 7 και κάτι, πηγαίνω, τρώω πρωινό, πηγαίνω στο σχολείο, κάνω 6 ώρες μαθήματα, μετά πηγαίνω στο κέντρο μελέτης, διαβάζω τα μαθήματά μου για την επόμενη μέρα και μετά πηγαίνω σπίτι, ξεκουράζομαι και μετά πάω στις δραστηριότητες.
0: Ποιες είναι οι δραστηριότητες σου?
1: Είναι φλάουτο, μπαλέτο, αγγλικά, σουηδικά, γαλλικά.
2: Και εμένα το δικό μου πρόγραμμα είναι αρκετά πιεστικό, γιατί ξυπνάω το πρωί στις 7 και 4 και πρέπει να ετοιμαστώ για το σχολείο. Μετά κάνω 6 ώρες μάθημα και γυρίζω σπίτι, τρώω και μετά κάνω τα μαθήματά μου και μετά έχω αγγλικά ή τα εκβοντώ.
3: Και εμένα το πρόγραμμά μου είναι πολύ πιεστικό. Ξυπνάω κάθε μέρα στις 7 η ώρα και πάω σχολείο. Γυρνάω σπίτι στις 3 η ώρα και μετά έχω αγγλικά, αριθμική και απ' όλα. Μερικές φορές γυρνάω σπίτι στις 10 η ώρα και επειδή δεν προλαβαίνω να κάνω τα μαθήματά μου, τα κάνω τότε.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου δραστηριότητα από αυτές που κάνεις?
3: Μου αρέσει πολύ και η ρυθμική και το πόλο, αλλά προτιμώ περισσότερο το πόλο.
0: Τι σε κέρδισε στο πόλο για να σου αρέσει τόσο πολύ?
3: Επειδή πήγαινε πιο παλιά ο αδερφός μου, είδα το άθλημα και μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Θέλω να ρωτήσω τη μαθήτριά μου πώς ξεκίνησε φλάουτο.
1: Είχα ξεκινήσει πιάνο, μετά βιολί και τώρα παίζω φλάουτο. Προτιμώ το φλάουτο επειδή με διασκεδάζει, με χαλαρώνει και με κάνει να ξεχνιέμαι.
0: Εγώ ξεκίνησα την μπάλα επειδή μια μέρα που δεν ήθελα να πάω ρυθμική, βαριόμουν συνέχεια να καθόμουν στο σπίτι μου και έτσι με πήρε ο παππούς μου και πήγαμε σε μια ομάδα. Έτσι ξεκίνησα το ποδόσφαιρο και τώρα το συνεχίζω έτσι.
2: Σε τι θέση παίζεις?
0: Παίζω αριστερά εξτρέμ ή δεξί χαφ. Η αγαπημένη μου ομάδα που θα ήθελα να παίξω
4: είναι η Manchester United αντί η Μπαρσελόνα και ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Γιαμόλ. Θέλω να το κάνω επάγγελμα αυτό που έχω ως χόμπι. Εσείς τι επάγγελμα θέλετε να κάνετε? Θα θέλατε να κάνετε το χόμπι σας επάγγελμα?
2: Εγώ πάω ταϊκβοντό και μου αρέσει πολύ και θέλω να το κάνω επάγγελμα όταν μεγαλώσω.
1: Εγώ επειδή είμαι ακόμα πολύ μικρή δεν έχω αποφασίσει.
3: Εγώ θα ήθελα να το κάνω σε επάγγελμα γιατί πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο άθλημα και μου ταιριάζει.
4: Εκτός από αγγλικά που πας, μας είπες πριν ότι πας και σουηδικά. Πώς θα αποφάσισες να ξεκινήσεις?
1: Επειδή είχα γεννηθεί στη Σουηδία, μιλούσα σουηδικά και για κάποια διάστημα τα έκοψα και έτσι αποφάσισα να τα ξαναρχίσω.
3: Τόση ώρα συζητάμε τι κάνουμε τις καθημερινές. Θα σας αναφέρουμε και το πρόγραμμα που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Εγώ συνήθως έχω αγώνες στο πόλο. Μετά παίζω με τους φίλους μου, πηγαίνω βόλτες με την οικογένειά μου και μερικές φορές απλά κάθομαι σπίτι και δεν κάνω τίποτα. Την Κυριακή διαβάζω.
2: Εγώ τα περισσότερα Σάββατα έχω αγώνες στο ταϊκβοντό και μετά γυρίζω σπίτι και μετά παίζω. Και την Κυριακή τα ίδια. Δεν κάνω κάτι. Μέσα στο σπίτι και μερικές βόλτες.
4: Εγώ τα Σάββατα έχω αγώνες ποδόσφαιρο και μετά πάω σπίτι μου, έρχονται οι φίλοι μου, παίζουμε όλη τη μέρα βόλτες, αυτά.
1: Εγώ τα Σάββατα από 12 μέχρι 1.30 έχω διαδικτυακό γλυκών και μετά στις 2 και 4 μέχρι 3 και 45 έχω σύγχρονο. Μετά επιστρέφω σπίτι και χαλαρώνω. Την Κυριακή πάω στα κριτικά μου και μετά κάνω το ίδιο.
4: Θα θέλετε να έχετε περισσότερο χρόνο? Και αν ναι, τι θα κάνατε?
2: Εγώ θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο να παίζω ηλεκτρονικά.
1: Εγώ θα ήθελα να παίζω με τους φίλους μου και να είχα ελεύθερο χρόνο για να βοηθάω τους γονείς μου στη δουλειά του σπιτιού.
3: Εγώ θα ήθελα να έχω λίγο περισσότερο χρόνο για να παίζω με τον αδερφό μου και να κάνω άλλα πράγματα που μου αρέσουν.
4: Εμένα γενικά ο ελεύθερος μου χρόνος είναι αρκετά μεγάλος, οπότε δεν θα ήθελα να αλλάξω τίποτα. Και αν είχα ακόμα περισσότερο χρόνο, θα παίζω ακόμα περισσότερο ποδόσφαιρο.
3: Και πριν αποχωρήσει η πρώτη ομάδα από τα μικρόφωνα, θα κάνω ξανά τις ερωτήσεις μου για να απαντήσουν οι επόμενοι που θα έρθουν. Πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχε ένας φίλος που να ήταν πάντα διαθέσιμος για παιχνίδι όταν εσείς τον χρειαζόσασταν? Και πώς θα σας φαινόταν αν αυτός ο φίλος μπορούσε να ανταποκριθεί σε κάθε σας ανάγκη? Αν μπορούσε να λύσει όλες σας τις απορίες? Αν μπορούσε να σας διηγηθεί περιπέτειες από τη ζωή του ή να ανοίξει για εσάς ένα παράθυρο στη φαντασία?

0: του Δημοτικού Ηλιούπολης και θα συνεχίσουμε κι εμείς με ερωτήσεις μέχρι να σας δώσουμε την κατάλληλη απάντηση. Και ακόμα καλύτερα, πώς θα σας φαινόταν αυτός ο φίλος χωρούσε μέσα στην τσάντα σας και μπορούσε να έρθει μαζί σας παντού? Τι θα σκεφτόσασταν αν αυτός ο φίλος μπορούσε να στριμωχτεί μαζί σας στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, αν μπορούσε να χωθεί στην πολυθρόνα του σαλόνιου μαζί σας, αν σας έκανε παρέα ακόμα και στο διάλειμμα του σχολείου? Μπορείτε να φανταστείτε κάτι τέτοιο?
1: Ίσως καταλάβατε ήδη για ποιο φίλο σας μιλάμε. Αναφερόμαστε στο εξωσχολικό βιβλίο. Ξέρω, θα μου πείτε ότι όλη τη μέρα είμαστε χωμένοι μέσα σε βιβλία που πολλές φορές μιλούσε γλώσσα ακαταλαβίστικη για θέματα που δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Και από πάνω έχουμε και τους γονείς μας και φυσικά και τους δασκάλους μας που προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάποτε θα χρειαστούμε όλες αυτές γνώσεις. Σιγά που θα μου χρειαστεί εμένα το ελάχιστο εκείνο πολλαπλάσιο. Ή σε τι θα μου χρησιμεύει να ξέρω πότε ο Ηράκλειος έγινε αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας? Τέλος πάντων, μάθαμε να βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και μάθαμε και ότι ο Ηράκλειος έγινε αυτοκράτορας το 610 μετά Χριστόν. Πέρα από αυτές τις υποχρεωτικές γνώσεις όμως, το εξωσχολικό βιβλίο είναι ακριβώς ό,τι δεν είναι το σχολικό. Δεν είναι υποχρεωτικό.
2: Όταν επιλέγω ένα βιβλίο για να μου κρατήσει συντροφιά, κάνω κάτι μαγικό. Το επιλέγω εγώ. Απλώνω το χέρι μου και, ανάλογα με τη διάθεσή μου, την όρεξη της στιγμής ή και την περιέργειά μου, επιλέγω οτιδήποτε θελήσω εγώ. Και υπάρχουν τεράστιες επιλογές εκεί έξω για μένα. Το παιδικό βιβλίο έχει εξελιχθεί τρομερά. Η ποικιλία των θεμάτων που διαπραγματεύεται το σύγχρονο παιδικό και εφηβικό βιβλίο είναι τεράστια. Ακόμα και το περιεχόμενο της θεματολογίας της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας είναι διαφορετικό. Τον μυρό, ευαίσθητο, εφάνταστο. Η εικονογράφηση είναι υπέροχη. Υπάρχουν βιβλία που οι εικόνες ή τα σκίτσα τους θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έργα τέχνης. Και όλος αυτός ο πλούτος είναι στη διάθεση κάθε παιδιού που αποφασίζει να ταξιδέψει σε χώρους μαγικούς, με έννοιες πρωτοποριακές, με ένα βιβλίο που σέβεται τον αναγνώστη και προβληματίζει τον νου του.
3: Εμείς στο σχολείο μας, το 4ο Δημοτικό,

0: Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Είμαστε πολύ τυχεροί, καθώς εδώ και μερικά χρόνια έχουμε μια υπέροχη δανειστική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη μας φιλοξενεί 2.615 βιβλία, ορισμένα σε 25 θεματικές κατηγορίες. Δημιουργεί έτσι μια αιστεία καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είναι μια αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για βιβλιοθήκη, όπου μαθητές και μαθήτριες του σχολείου επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα για να δανειστούν το βιβλίο τους. Το υλικό της βιβλιοθήκης μας είναι ψηφιοποιημένο και κάθε μέλος έχει τη δική του κάρτα δανεισμού, κάτι που μας κάνει όλους να νιώθουμε μέλη μιας ιδιαίτερης κοινότητας.
1: Σας είπαμε πόσο σημαντικός φίλος είναι η δανειστική βιβλιοθήκη. Θα σας πούμε και πώς λειτουργεί.
2: Αρχικά, θα σας πούμε πώς γεμίζει η βιβλιοθήκη μας με όλα αυτά τα βιβλία που έχουμε. Κάποιοι μαθητές που φέρουν με δωρεά βιβλία από το σπίτι τους. Επιπλέον, μπορεί και κάποιες φορές δάσκαλοι να φέρουν βιβλία.
1: Κάθε χρόνο κάνουμε έκθεση βιβλίου. Από τα έσοδα που μαζεύουμε, παίρνουμε καινούργια βιβλία.
0: Αφού η δασκάλα μας βάλει σε σειρά και σε κατηγορίες τα βιβλία, γίνεται μετά και ψηφιοποίηση.
3: Θα σας πω τι είναι ψηφιοποίηση. Όλοι οι τίτλοι των βιβλίων είναι στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης μας. Έτσι ο καθένας μπορεί να δει και ακόμα και από το σπίτι του με τους γονείς του ποια βιβλία είναι διαθέσιμα να δανειστούν.
2: Εγώ τελευταία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας προτιμώ να παίρνω κάποια comics Donald Duck που έχουν μέσα μερικές ιστορίες του Donald Duck και των συγγενών του. Μ' αρέσει αυτό το βιβλίο επειδή με κάνει να γελάω και να ξεκουράζομαι στον ελεύθερό μου χρόνο.
1: Εμένα μου αρέσει το βιβλίο του Λιονέλ Μέση επειδή την πρώτη φορά που το είχα πάρει είχα ενθουσιαστεί, γιατί όταν ήταν μικρός ο Μέση έπαιζε σε γειτονιές, έπαιζε εξυπόλυτους. Και μετά έπαιζε σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο επειδή δούλεψε πολύ σκληρά. Η αγαπημένη μου στιγμή από το βιβλίο ήταν όταν ο μάνατζερ της Μπαρτσελώνα του είπε να πάει στην Μπαρτσελώνα.
3: Εμένα το αγαπημένο μου βιβλίο είναι το ημερολόγιο να σπάσει ίκλα. Μιλάει για ένα παιδάκι που το λένε Γκρέγ και ζει πολλές περιπέτειες με τους φίλους του ή την οικογένειά του.
0: Ήρθε και η σειρά μου να πω το αγαπημένο μου βιβλίο που έχει τίτλο Κατακλυσμός. Μιλάει για μια περιοχή που έγινε μεγάλη πλημμύρα και μας εξηγεί πόσο κινδύνεψαν τα ζώα και οι άνθρωποι.
2: Εγώ πολλές φορές πηγαίνω στη βιβλιοθήκη και το προτείνω σε όσους αρέσουν τα εξωσχολικά βιβλία, γιατί δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα για τον έξω κόσμο. Επίσης μαθαίνουμε πράγματα που δεν είναι μέσα στην ύλη του σχολείου και μπορούν να μας βοηθήσουν περισσότερο.
1: Εγώ έμαθα για το Μέση πράγματα που δεν είναι σε κάποιο βιβλίο του σχολείου. Πριν αποχωρήσουμε από τα μικρόφωνα η δεύτερη ομάδα, θέλουμε να στείλουμε και ένα μήνυμα. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε μια δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολείο μας και μπορούμε να δανειζόμαστε βιβλία κάθε εβδομάδα.
2: Δεν είναι κάτι που έχουν και όλα τα σχολεία και πόσο μάλλον και τα δημόσια. Οπότε είναι καλό και να τις επισκεφτόμαστε και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη δασκάλα μας που είχε ασχοληθεί και έχει φτιάξει αυτή τη βιβλιοθήκη η οποία προσφέρεται σε όλους. Ο μας καλό μεσημέρι και να καλωσορίσουμε και την τρίτη ομάδα.

0: Καλησπέρα σας, είμαστε το τρίτο γκρουπ του τετάρτου Δημοτικού Σχολείου Λιούπολης.
1: Ακούτε την εκπομπή τετράδιο του Αθήνα 984.
2: Οι προηγούμενοι συμμαθητές μου μίλησαν για την καθημερινότητά τους, το πιασμένο πρόγραμμα μέσα στην ημέρα και για τη διδαστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Αυτό το θέμα θα αναλύσουμε κι εμείς.
0: Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση πώς αισθάνεσαι όταν πηγαίνεις στη βιβλιοθήκη του σχολείου και θα σας αναφέρουμε μερικές από τις απαντήσεις τους. Όταν πηγαίνω στη βιβλιοθήκη αισθάνομαι χαρούμενος και περίεργος για το ποιο βιβλίο θα δανειστώ αυτή τη φορά. Αισθάνομαι χαρά και ηρεμία που το σχολείο μας έχει μια τόσο ωραία βιβλιοθήκη και που πολλά παιδιά μπορούν να δανείζονται βιβλία χωρίς να χρειαστεί να τα αγοράσουν. Αισθάνομαι υπέροχα επειδή η βιβλιοθήκη του σχολείου μας έχει πάρα πολλά βιβλία και κάθε φορά ανακαλύπτω ένα καινούριο.
3: Αισθάνομαι όμορφα γιατί στη βιβλιοθήκη επικρατεί ησυχία.
1: Είμαι γεμάτος χαρά και ανυπομονώ να διαλέξω το επόμενο βιβλίο. Αισθάνομαι κάτι το πολύ διαφορετικό που είναι η ησυχία και η ασφάλεια καθώς και ενθουσιασμό για το επόμενο βιβλίο που θα πάρω. Αισθάνομαι ένα υλικό και ευχάριστο συνέστημα που με κάνει να θέλω να βουτήξω στις λεπτεπίλεπτες σελίδες του βιβλίου και να μην βγω ποτέ ξανά από εκεί. Αισθάνομαι σαν να μην είμαι στο σχολείο, σαν να έχω κάνει ένα διάλειμμα από τα μαθήματα.
3: Αισθάνομαι τέλεια επειδή μου αρέσει να βλέπω τα εξωφύλλα διάφορων βιβλίων.
2: Η ύπαρξη και η λειτουργία μιας σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης δεν είναι απλώς ένας χώρος με βιβλία, με ράφια και έπιπλα. Αποτελεί την καρδιά της σχολικής μονάδας. Είναι ένας χώρος συνάντησης και κοινωνικοποίησης. Ένας χώρος όπου στηρίζει τη φιλαναγνωσία, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Η σχολική βιβλιοθήκη διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο πνευματικό υλικό για όλους τους μαθητές, εξορροπώντας έτσι τις όποιες κοινωνικές ανισότητες που σχετίζονται με την απόκτηση βιβλίων. Οι μαθητές μέσω της διαδικασίας δανεισμού μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι, αναπτύσσουν ένα δικό τους εκλεπτισμένο κριτήριο επιλογής και καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. Σύμφωνα με την UNESCO, η σχολική βιβλιοθήκη αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη υπευθύνων πολιτών.
4: Η επαφή ενός παιδιού με το βιβλίο είναι προσωπική, βιωματική και συναισθηματική. Η επιλογή βασίζεται στα ενδιαφέροντα του αναγνώστη, στις προτιμήσεις, στα χόμπι του, στα πράγματα που του προκαλούν ενδιαφέρον. Η επιλογή των βιβλίων όμως είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Επιλέγοντας ένα βιβλίο, ο μικρός αναγνώστης επιλέγει έναν φίλο, έναν σύντροφο, έναν ήρωα με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί. Έναν ήρωα που το παιδί μέσα από αυτόν μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες του, τους φόβους ή τους προβληματισμούς του. Μπορεί να μεταμορφωθεί σε γενναίο υπότη, σε ταραντούχα χορεύτρια, σε φοβερό πειρατή, σε διάσημο ποδοσφαιριστή, σε μεγάλο φευρέτη. Με λίγα λόγια, μέσα από το βιβλίο ένα παιδί μπορεί να ταξιδέψει.
1: Πριν λίγο σας διαβάσαμε κάποιες από τις απαντήσεις των συμμαθητών για το πώς αισθάνονται που πηγαίνουν στη δανειστική βιβλιοθήκη. Ώρα να σας απαντήσουμε πώς αισθανόμαστε κι εμείς.
2: Μ' άρεσε να πηγαίνω στη βιβλιοθήκη γιατί ανακαλύπτω νέα βιβλία. Μαθαίνω νέα πράγματα που τέτοια θέματα δεν έχει το σχολείο.
1: Μου αρέσει να πηγαίνω στη δανειστική βιβλιοθήκη επειδή κάθε φορά διαλέγω ένα διαφορετικό βιβλίο και στον ελεύθερό μου χρόνο το διαβάζω.
0: Νιώθω χαρούμενος όταν πηγαίνω στη δανειστική βιβλιοθήκη γιατί κάθε φορά μπορώ να παίρνω ένα βιβλίο δωρεάν και να το διαβάζω στον ελεύθερό μου χρόνο και από αυτό να μαθαίνω καινούργια πράγματα.
4: Νιώθω υπέροχα όταν πηγαίνω στην δανειστική βιβλιοθήκη, διότι κάθε φορά βρίσκω ένα καινούριο βιβλίο. Είναι πολύ ωραίο για μένα ότι μπορώ να διαλέξω όποιο βιβλίο θέλω από τα 2500 και όχι από τα 10 που έχουμε στη τσάντα μου. Αυτό σημαίνει ότι έχω άπειρες επιλογές και να διαλέξω βιβλίο διαφορετικών κατηγοριών.
0: Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που έχετε δανειστεί?
4: Εγώ δεν θυμάμαι ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που δανείστηκα, αλλά ένα από τα αγαπημένα μου είναι ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου. Μιλάει για ένα αγόρι στον πόλεμο και τις περιπέτειάς του.
3: Εμένα το αγαπημένο μου είναι τα Μικι Μάους.
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι το βιβλίο «Όχι πάλι ρε μαμά» και η αγαπημένη μου σκηνή από αυτό το βιβλίο είναι «Η μάχη της Ζακέτας».
2: Θες να μας πεις τι έχει το βιβλίο μέσα, τώρα που σε ακούει και η μαμά σου?
0: Το βιβλίο αυτό μιλάει για περιπέτειες διαφόρων παιδιών, το οποίο βιβλίο είναι πολύ χιουμοριστικό και έχει πολύ ωραίες λέξεις μέσα, όπου κάθε φορά μαθαίνω και μια καινούρια και με βοηθάει να έχω καλύτερο λεξιλόγιο.
1: Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι ο Σπασίκλας. επειδή έχει πολλές εικόνες και έχει πολλούς διαλόγους. Είναι χιουμοριστικό και με κάνει να γελώ. Έχω διαβάσει 5 τεύχη από αυτόν και είναι πολύ χιουμοριστικό βιβλίο.
2: Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι του Νεϊμάρ, επειδή μιλάει για ένα αγόρι που γεννήθηκε στη Βραζιλία και όσο εξελιτζότανε γινόταν όλο και καλύτερος παίκτης. Σας αναφέραμε τον ελεύθερο μας χρόνο, διαβάζουμε και βιβλία. Τι άλλο κάνει τον ελεύθερο σας χρόνο, εκτός σχολείου? Δεν είναι ελεύθερος χρόνος.
1: Εγώ διαβάζω βιβλία και μετά βλέπω λίγο τηλεόραση. Ξέχασα να σας αναφέρω πως πάω και ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό Ηλιούπολη και έχω αγαπημένο παίκτη τον Ρονάλντο.
0: Εγώ στον ελεύθερό μου χρόνο παίζω βίντεο παιχνίδια με φίλους μου και μετά πάω water polo. Και αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Ζερδεβάς.
4: Πώς αποφάσισες να πας πόλο και όχι ποδόσφαιρο που πάνε οι περισσότεροι στην ηλικία σου?
0: Το θεωρούσα πιο ενδιαφέρον άθλημα γιατί στην ουσία είναι ποδόσφαιρο αλλά στο νερό.
4: Στον ελεύθερο μου χρόνο μπορεί να καλέσω μια φίλη να έρθει στο σπίτι μου ή να παίξουμε το τάμπλετ. Επίσης ξέχασα και εγώ όπως ο συμμαθητής μου ότι πάω και αγγλικά.
2: Να πω και εγώ με τη σειρά μου, στον ελεύθερό μου χρόνο παίζω ποδόσφαιρο, κάνω αγγλικά και πάω καράτε. Και ο αμένος μου παίκτης είναι ο Λαμίν Γιαμάλ.
1: Προτιμάς ποδόσφαιρο ή καράτε?
2: Προτιμάω ποδόσφαιρο γιατί μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον άθλημα.
1: Ποδόσφαιρο ή δανειστική βιβλιοθήκη?
2: Δανειστική βιβλιοθήκη.
1: Το λες αυτό επειδή μας βλέπει η δασκάλα. Αφού σου αρέσει η δανειστική βιβλιοθήκη, ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας?
2: Η αγαπημένη μου συγγραφέα είναι η Άλκη Ζέη. Και το αγαπημένο μου βιβλίο είναι το Καπλάνι της Βιτρίνας.
0: Σας είχαμε πει στην αρχή ότι ένας τρόπος για να αγοράσουμε βιβλία για τη δανειστική βιβλιοθήκη είναι και η έκθεση βιβλίο που κάνει το σχολείο μας. Ακόμα μια σημαντική έκθεση που θα κάνουμε φέτος είναι η έκθεση για σκητσογραφίες.
2: Θα σχεδιάσουν οι μαθητές και θα επισκεφτούν το σχολείο μας διάφορες συγγραφείς και σκητσογράφοι. Και θα έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους.
4: Και πριν φύγουμε κι εμείς, θα στείλουμε κι εμείς ένα κοινωνικό μήνυμα. Να αναφέρουμε ότι η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας είναι εντελώς δωρεάν. Κάτι που σημαίνει ότι μερικά παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν βιβλία από βιβλιοπωλεία μπορούν να τα δανειστούν από τη δανειστική βιβλιοθήκη. Αλλά ακόμα και την οικονομική δυνατότητα να έχουν, σίγουρα δεν μπορούν να αγοράσουν τόσο πολλά όσα μπορούν να δανειστούν στη δανειστική βιβλιοθήκη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας και είναι πολύ καλό να την εκμεταλλευόμαστε και να πούμε και σε άλλα σχολεία να δημιουργήσουν κάτι τόσο όμορφο. Καλό μεσημέρι και από εμάς.
2: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αντίο.
4: Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας και από εμάς. Είμαστε η τέταρτη ομάδα του τέταρτου δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης. Και το θέμα που έχουμε ανοίξει και συζητάμε είναι η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου μας.
1: Και πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε το διάβασμα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας.
2: Συνεχίζουμε την έρευνά μας και ρωτάμε τους μαθητές μας. Στην ερώτηση, με ποιο βιβλίο έχεις ταξιδέψει και ποια είναι η αγαπημένη σου εικόνα από αυτό το βιβλίο, οι μαθητές του σχολείου έδωσαν πολλές και διαφορετικές απαντήσεις. Θα διαβάζουμε μερικές. Το βιβλίο με το οποίο έχω ταξιδέψει είναι «Όχι πάλι ρε μαμά». Η αγαπημένη μου εικόνα είναι «Η μάχη της ζακέτας». Ακολουθώντας το φαγκάρι, η αγαπημένη μου εικόνα είναι «Όταν ο Λύκος ξάπλωσε και η αμάγια χώθηκε στη γούνα του». Ντάνι, ο πρωταθλητής του κόσμου, η αγαπημένη μου εικόνα είναι «Όταν ο Ντάνι ξύπνησε μέσα στη σκοτεινή νύχτα, βγήκε έξω από την τσιγκάνικη άμαξα και φώναξε τον μπαμπά του».
0: Ο μικρός πρίγκιπας. Η αγαπημένη μου εικόνα είναι όταν η Αλεπού λέει στο μικρό πρίγκιπα το μυστικό της. Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Την ουσία τα μάτια δεν τη βλέπουν. Μιλώ σαν το ποτάμι. Η αγαπημένη μου εικόνα είναι μια λίμνη μέσα στο δάσος με μαγικά νερά και ένα παιδί που κινούταν σαν το νερό. Το καπλάνι της βιτρίνας. Η αγαπημένη μου εικόνα είναι όταν ζωντάνεψε το καπλάνι. Χάρι Πότερ. Η αγαπημένη μου εικόνα είναι όταν ο Χάρη πηγαίνει στον απαγορευμένο διάδρομο με το αόρατό του πέπλο για να σώσει τη φιλοσοφική Λίθο.
3: Οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι της εποχής μας είναι πολλοί. Η βία, το άγχος και ο θυμός των ανθρώπων, η πίεση και η ανασφάλεια δημιουργούν γύρω μας ένα κλίμα αβεβαιότητας και φόβου. Εμείς όμως που είμαστε η νέα γενιά πολιτών, εμείς που θα αναλάβουμε το μέλλον του πλανήτη, που θα επηρεάσουμε με τις αποφάσεις μας αυτά που θα έρθουν, δεν θέλουμε να μεγαλώσουμε μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο φόβο και αγωνία. Θέλουμε ο κόσμος μας να είναι γεμάτος ελπίδα, θάρρος, αγάπη, τόλμη. Θέλουμε ο κόσμος μας να χαρακτηρίζεται από ηρεμία, φιλανθρωπία, συμπερίληψη.
1: Θέλουμε να μπορούμε να διαβάζουμε το βιβλίο μας αμέριμνη κάτω από τα αστέρια του καλοκαιριάτικου ουρανού. Θέλουμε να διαβάζουμε το βιβλίο μας μέσα στα πράσινα λιβάδια της ανοιξιάτικης φύσης, δίπλα στο αναμένο τζάκι ενός χειμωνιάτικου απογεύματος ή στο παγκάκι ενός πάρκου κάτω από τα χρυσαφένια φύλλα ενός δέντρου του φθινόπωρου. Και πάνω απ' όλα, θέλουμε να μπορούμε να ξεφεύγουμε στον όμορφο κόσμο της φαντασίας μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που κάποιος έχει γράψει για μας μέχρι να γράψουμε εμείς το δικό μας βιβλίο της ζωής. Και από εκεί που τελειώνω, θα ήθελα να ρωτήσω τους μαθητές μου αν θα ήθελαν κάποια στιγμή στο μέλλον να γράψουν ένα βιβλίο.
2: Εγώ έχω προσπαθήσει, αλλά θα ξαναπροσπαθήσω.
3: Τι θέμα είχε?
2: Δεν θυμάμαι. Είχα ξεκινήσει να το γράφω πολύ μικρός και δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, αλλά θα μπορούσε στο μέλλον να το γράψω το δικό μου βιβλίο.
3: Θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να έχει θέμα ποδοσφαιρικό αγώνα.
1: Θα ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που παιδιά όπως σαν εμένα να το απολαύσουν. Θα ήθελα να έχει θέμα τη φύση.
0: Αγαπάς τη φύση?
1: Πάρα πολύ. Και θα ήθελα να πάω σε ένα δάσος για να απολαύσω όλα τα περίεργα πράγματα που έχει μέσα του.
0: Εσύ αγαπάς τη φύση. Οι υπόλοιποι την αγαπάνε τη φύση και την προσέχουν, ναι.
1: Κάποιοι άνθρωποι την προσέχουν τη φύση, αλλά κάποιοι άλλοι τους βάζουν φωτιές και δεν την προσέχουν καθόλου.
3: Επίσης κάποιοι άνθρωποι κάνουν ανακύκλωση και κάποιοι δεν κάνουν καθόλου.
2: Είναι καλό να προσέχουμε τη φύση, γιατί χωρίς τη φύση δεν θα υπάρχουμε.
3: Εκτός από τα βιβλία στο σχολείο μας και τη δανειστική βιβλιοθήκη, είχαμε ένα πρόγραμμα ανακύκλωση. Σε αυτό το πρόγραμμα μαζεύαμε όλα τα χαρτιά από τις τάξεις και τα πηγαίναμε σε έναν κάδο ώστε να ανακυκλωθούν.
1: Είναι πολύ σημαντικό από μικρή ηλικία τα παιδιά να προσέχουν τη φύση και να ανακυκλώνουν ό,τι μπορούν. Και όταν ανακυκλώνονται. Η προηγούμενη ομάδα είπε για τα αγαπημένα της βιβλία και θα ήθελα να πω κι εγώ ένα. Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «Κοίτα τη φύση ξανά», που μιλάει για έναν άνθρωπο που είχε μια περιέργεια για τον ουρανό. Και άλλοι δεν του έδιναν καθόλου σημασία επειδή δεν δούλευαν όλη τη μέρα.
0: Εμένα το αγαπημένο μου βιβλίο είναι η μαγεία. Στο αυτό το βιβλίο είναι μια ομάδα κοριτσιών που περνάνε από διάφορες δυσκολίες και περιπέτειες.
2: Το αγαπημένο βιβλίο είναι ο Νόη και η Φάλαινα, που ήταν ένα παιδάκι ο Νόη και είχε σώσει στη θάλασσα ένα φαλαινάκι και το πήγε στην οικογένειά του.
3: Το δικό μου αγαπημένο βιβλίο είναι το καπλάνι της βιτρίνας, που μας περιγράφει μια οικογένεια που έζησε διάφορες περιπέτειες σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι τα παλιά χρόνια δεν ήταν τόσο εύκολα για κάποιες οικογένειες.
1: Στον πρόλογο που έκανα είχα πει ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε βιβλία με έρημνη χωρίς άγχος και πίεση. Μόνο έτσι θα τα καταλαβαίνουμε και θα τα κατανοούμε καλύτερα. Εσείς με δύσκολο πρόγραμμα μπορείτε να διαβάζετε με έρημνη βιβλία?
3: Τις περισσότερες φορές έχω πολλές δραστηριότητες και δεν προλαβαίνω να διαβάσω πολύ. Θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο και να διαβάζω χωρίς άγχος και πιο χαλαρά τα αγαπημένα μου βιβλία.
0: Εγώ συνήθως έχω πιεσμένο πρόγραμμα, αλλά όταν βρίσκω ελεύθερο χρόνο διαβάζω το αγαπημένο μου βιβλίο για να ξεχάσω όλα τα υπόλοιπα της μέρας.
2: Εγώ έχω βαρύ πρόγραμμα, αλλά κάποιες στιγμές μπορώ να διαβάζω το βράδυ πριν πάω για ύπνο ένα βιβλιαράκι. Για παράδειγμα, χθες διάβασα το Νόου και η Φάλαινα.
0: Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος να διαβάζετε τα βιβλία και ποια εποχή του χρόνου?
2: Εμένα το αγαπημένο μου μέρος είναι στον κήπο και η εποχή θα ήθελα να είναι η άνοιξη.
3: Το αγαπημένο μου μέρος είναι να είμαι στη φύση και να είναι απόγευμα. Και σίγουρα να μην έχω σχολείο την επόμενη μέρα για να είμαι πιο χαλαρός.
1: Εμένα το αγαπημένο μου μέρος να διαβάζω ένα βιβλίο είναι πάνω στο κρεβάτι μου τον χειμώνα. Έτσι όπως φτάνουμε στο φινάλι της σημερινής μας εκπομπής, θα θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε το διάβασμα στη ζωή μας. Μας βοηθάει να ταξιδέψουμε σε μέρη που δεν έχουμε πάει ποτέ.
2: Επίσης, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολείο μας.
3: Και το μόνο που χρειάζεται για να αντιχτήσουμε είναι κέφι,
1: μεράκι, διάθεση
2: και αγάπη για το διάβασμα.
3: Από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Λιγούπολης, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Με χαιρετισμούς εκπροσώπων κομμάτων, ομιλίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ των ομιλητών, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, όπως και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Όπως είπες, ο κ. Βέμπερ και ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν από τους ομιλητές στην έναρξη των εργασιών και μετά τις δικές τους ομιλίες είχαμε και μια παρέμβαση από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος με αφορμή τα θερμά λόγια του κ. Βέμπερ είπε πως το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Τόνισε πως η Ελλάδα θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης και στις κρίσιμες αποφάσεις που καλείται να λάβει για τη στρατηγική αυτονομία, την κοινή άμυνα και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επίσης ότι ανέδειξε και πάλι το ζήτημα της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμεινο του 2027 λέγοντας ότι οι πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία. Επίσης ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε και τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων της χώρας που απίθυναν χαιρετισμό στο συνέδριο από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, λέγοντας από τη δική του πλευρά ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθεί να επιμένει σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου, όπως είπα, προσθέτοντας ότι έχουμε διαφωνίες, δεν είμαστε όμως εχθροί και ότι κοινός μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Να πω ότι ο κύριος Βέμπερ στην τοποθέτησή του, στην ομιλία του εκφίασε τα
1: πραγμένα της κυβέρνησης.
2: Ακριβώς τα πραγμένα της κυβέρνησης μέσα με μια χαρακτηριστική φράση ότι μετά τα σκοτεινά χρόνια της οικονομικής κρίσης και την επικίνδυνη όπως είπε διακυβέρνηση Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης πήρε μια στάσιμη χώρα και τη μετέτρεψε σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης. Πρέπει να σου πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε συζήτηση η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη, ένα ζήτημα το οποίο το κυβερνό κόμμα επιχειρεί να αναδείξει ιδιαίτερα μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου. Έγιναν αναφορές σε αυτό και από τα κορυφαία στελέχη που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, όπως οι αντιπρόεδροι του κόμματος, ο κ. Χατζηδάκης και ο Γεωργιάδης, αλλά και ο υπουργός Αθηνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης, πριν από λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι ζήτησε τη μεγαλύτερη, ότι τόνισε ότι για να πετύχει η Νέα Δημοκρατία το στόχο να είναι ξανά αυτοδύναμη χρειάζεται τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση, ότι δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την παράταξη και ότι ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων, δεν υπάρχει όμως πόρος για μικροεγωισμούς όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ θα έλεγε κανείς ότι ένα αντίστοιχο μήνυμα έστειλε και ο κ. Πιερακάκης λέγοντας ότι η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και δεν ενδιαφέρεται για σωκοματικούς ψηφίδες, ναρκισισμούς και μικροεγωισμούς, αλλά για τα αν μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα του πολίτη, την ζωή του κάθε πολίτη. Και πρόσθεσε, κατέληξε λέγοντας ότι οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, που τόνισε ότι το συνέδριο αυτό πρέπει να αποτελέσει μια απαρχή εκστρατεία για να κερδίσει και πάλι η Νέα Δημοκρατία την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και να επιτύχει το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ πρέπει να πούμε ότι στο βήμα νωρίτερα ανέβηκε και ο Ευρυπίδης Εστυλιανίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, παρουσίασε τις προτάσεις, τη λογική των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένουμε να μιλήσουν και βεβαίως όλοι οι υπουργοί μεταξύ άλλων και ένας μεγάλος αριθμός συνέδρων μέχρι το βράδυ. Και βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ασχολούμαστε, αν αναμένουμε και την ομιλία που πρόκειται να κάνει βάσει του προγράμματος περίπου μία ώρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδια.
1: Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χοντρόπουλε, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη.
3: Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου, ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές. Θεριστές. Ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της εστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνουν, ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία.
1: Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε και θυμωμένος με την ακρίβεια που, όπως είπε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο και ροκανίζει το εισόδημα, και υποστήριξε ότι η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και αυξήσεις αποδοχών. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει η πολιτική. Σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει σχετικά με τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με σκοπτικό τόνο ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε τον κ. Μητσοτάκη και όσα είπε ότι περί της ακρίβειας που θυλιπάται και θυμώνει. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό κ. Τσουκαλάς και είπε ότι με την πολιτική του είναι αυτός που κρατά την ακρίβεια στις τσέπες των πολιτών. Χρησιμοποιεί την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος και να παράγονται τα μεγάλα υπερπλάσματα. Στερεί πόρους από την αγορά. Αρνείται τη μείωση των έμεσων φόρων που έκαναν άλλες χώρες και κατέστησε τη χώρα οραγώς στις μεταρρυθμίσεις, στην αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ και σημείωσε ότι είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Και συνεχίζοντας το σκοπτικό του ύφος, εκτός αν ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε, νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Δεν παρέλειψε να θίξει και το θέμα του κυρίου Γεωργιάδη. Έχει ανοιχτό μέτωπο εξάλλου το ΠΑΣΟΚ με τον Υπουργό Υγείας. Και η κριτική του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την ακρίβεια για ακόμα μια φορά ήταν σε υψηλούς τόνους και προβάλλει πάλι και τις δικές του θέσεις για να μειωθούν οι τιμές στα βασικά αγαθά και στα βασικά προϊόντα.
1: Ναι.
4: Ελένη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε. Σχολιάζοντας την ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την ακρίβεια, ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ενοίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών που τελειώνουν στα μισά του μήνα, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγησης και της ακριβοπληρωμένης υγείας και παιδείας. Τόνισε από την Κομωτινή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον διεθνή χώρο τώρα εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο Αμπού Μπιλάλ Αλ Μινούκι, ο δεύτερος στην ιεραρχία του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως. Την ανακοίνωση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία της στην επιχείρηση. Η Αθηνά Κορλίρα, η τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Κυρίες και κύριοι, ο νούμερο 2 στην ιεραρχία, αν και βέβαια αυτές οι οργανώσεις έχουν πολλά πλοκάμια και πολλούς επικεφαλείς. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση σήμερα, ευχαριστώντας, όπως είπες και εσύ, την Νιγηριανή κυβέρνηση για τη συνεργασία. Βεβαίως αυτό τώρα όλο έρχεται σαν μια επιτυχία του Αμερικανού Προέδρου στον απόϊχο ενός, θα λέγαμε μάλλον, αποτυχημένου ταξιδιού στην Κίνα, καθώς ήταν χαμηλότερο των προσδοκιών. Δεν κατάφερε να αποσπάσει καμία διάθεση από την πλευρά των Κινέζων να μεσολαβήσουν έτσι ώστε να λήξει ο πόλεμος στο Ιράν. Δεν κατάφερε να φέρει τις επενδύσεις που επεδίωγε. Δεν κατάφερε να δώσει το μήνυμα στις αγορές. Εχθές είδαμε πτωτικά να κινούνται και κάποιες μετοχές αμερικανικών εταιριών που στόχευαν στην Κίνα, αλλά και το κινέζικο χρηματιστήριο να έχει πτωτικές τάσεις. Και βεβαίως δεν κατάφερε να λύσει ούτε το θέμα με τις σπάνιες γης, ούτε και με την Ταϊβάν. Συνεπώς, μετά από ένα τέτοιο ταξίδι, ήθελε να αλλάξει λίγο, αν θέλεις, το κλίμα, να κάνει μια δήλωση, μια ανακοίνωση που θα αλλάξει λίγο το κλίμα. Βεβαίως, να πούμε ότι παράλληλα με το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, υπήρχαν συνομιλίες στη Ουάσιγκτον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Εκεί αποφασίστηκε η παράταση της εκεχηρίας για 45 ημέρες. Είναι μια καλή εξέλιξη, δείχνει μια διάθεση από τις δύο πλευρές ώστε να μην συνεχίσει, να μην υπάρχει κλιμάκωση των εντάσεων, να υπάρχει συνέχιση στο διπλωματικό πεδίο, έτσι ώστε ενδεχομένως τουλάχιστον να λήξει αυτή η σύραξη, να υπάρξει εκεί μια αποκλιμάκωση των εντάσεων.
1: Ναι, ναι. Σε ευχαριστούμε, Αθηνά Κορλίρα. Τώρα, ουδέτερη όσον αφορά τα αποτελέσματά της, χαρακτήρισε την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Κωνσταντίνος Τσιμώνης, με γνωστικό αντικείμενο την κινέζικη πολιτική. Όπως εξήγησε, μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, βασικό ζητούμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο ήταν η αναβάθμιση των οικονομικών σχέσεων και των διμερών συναλλαγών.
6: Γενικά, από την αρχή, πολύ προειδοποιούσαμε ότι πρέπει να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι η πρώτη συνάντηση από συνολικά 4 οποίες θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Σε μια ακόμα συνάντηση θα πάει ο ΣΥ στην Αμερική και από εκεί και πέρα θα έχουμε και στο περιθώριο πολυμερών, έτσι, forums, τους δύο ηγέτες να συνομιλούν. Ο Τραμπ πίστευε η βασική του στόχευση και ο λόγος που έγινε αυτή η συνάντηση και θα γίνουν και οι επόμενες, είναι ότι πρέπει να τεθεί η οικονομική σχέση των δύο χωρών σε νέα βάση. Γεωπολιτικά, προφανώς και ήταν εκεί ως ζητήματα, αλλά ήταν στο δεύτερο κομμάτι της ατζέντας. Το βασικό ήταν να τεθεί η οικονομική σχέση σε νέα βάση, διότι η Αμερική έχει ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, διμερείς συναλλαγές, γύρω στα 200 δις. Αυτό ο Τραμπ θέλει να το μειώσει. Θέλει επίσης να αυξήσει εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων τα οποία αφορούν την εκλογική του βάση. Γι' αυτό είδαμε ότι υπήρχαν αναφορές στα λεγόμενα 3B, beef, το μοσχαρίσιο κρέας, soya beans και τα Boeing, τα αεροπλάνα. Αν λοιπόν κρίνουμε με βάση την οικονομική διάσταση, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν είχαμε κάποια απτή συμφωνία, κάτι χειροπιαστό.
1: Στα μέτρα που έρχονται για τα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ξοχοίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Ο Δημήτρης Πέρος, στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Σήμερα ο κύριος Ξοχοίδης ανακοίνωσε νέες λεπτομέρειες για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Τη θέσπιση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαίσιου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το βασικό χαρακτηριστικό, Ελένη, είναι αυτό που είπες, πλήρη απαγόρευση χρήσης των πατινιών από τους ανήλικους. Και θα θεσπιστούν περιορισμοί για τους νέους χρήστες, αλλά και για τους ενήλικες χρήστες πατινιών. Αυτό που αναφέρει χαρακτηριστικά και θα περιλαμβάνεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο αφορά την υποχρεωτική εγκατάσταση κόφτη ταχύτητας στα πατίνια, έτσι ώστε να μην υπερβαίνουν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα, διότι έχουμε δει, λένε, πατίνια να κινούνται ακόμα και με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, πλήρης απαγόρευση των πατινιών σε κυκλοφορία, σε λεωφόρους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα δεν θα μπορούν να κινούνται πατίνια στη λεωφόρο Συγκρού, στη λεωφόρο Κηφισίας και τα λοιπά, που βλέπουμε και είναι πολύ επικίνδυνο. Το νέο στοιχείο που εντάσσεται, που εισάγεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, θα είναι η υποχρεωτική ασφάλιση για τα πατίνια, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή όποιος κάτοχος πατινού θα πρέπει να το ασφαλίζει. Θα φέρουν υποχρεωτική σήμανση και ειδική σήμανση επίσης στα οχήματα αυτά, καθώς και επιστοποίηση ασφαλείας των οχημάτων από τους κατασκευαστές. Mm-hmm. Και παράλληλα, Ελένη, θα θεσπιστούν οι νέοι κανόνες όσον αφορά αυτό το φαινόμενο, το καινούργιο που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τα ενοικιαζόμενα πατίνια, αυτά που τα βλέπουμε αναδεκάδες παραπεταμένα στα πεζοδρόμια, κλείνοντας και τους δρόμους για τους πεζούς. Αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ότι οι Δήμοι θα κληθούν να καθορίσουν ανώτατο αριθμό πατινιών ανά περιοχή, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο της ανεξέλεκτης εξάπλωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Ελένη, ότι ήδη η κοινή ομάδα εργασίας του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει προχωρήσει αρκετά, έτσι ώστε πολύ σύντομα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοθετικό πλαίσιο και να γίνει νόμος του κράτους. Από εκεί πέρα, ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε και για τις γουρούνες, τα τετράτοχα αυτά οχήματα, τα οποία προκαλούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. Η πρόταση και η εισήγηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι η αιωλική κατάργηση αυτών των οχημάτων στην χώρα μας. Mm. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες οι τετράχρονες γουρούνες και θα πρέπει να καταργηθούν πλήρως λόγω των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Από εκεί πέρα, όσο υπάρχουν αυτά στην κυκλοφορία και αναφερόμενος τώρα που έρχεται και η τουριστική περίοδος και πολλοί τουρίστες χρησιμοποιούν σε νησά μηχανάκια, νοικιάζουν μηχανάκια ή γουρούνες. Αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός είναι ότι υποχρεωτικά θα πρέπει τα νοικιαζόμενα καταστήματα να δίνουν αυτά τα οχήματα με την υποχρέωση της χρήσης κράνους. Διαφορετικά θα έχουν και αυτά ευθύνη για αν προκληθεί κάποιο ατύχημα. Mm. Και ανακοίνωσε ότι οι ειδικές ομάδες της τροχέας θα μετακινηθούν από την Αθήνα προς τα νησιά τους θερινούς μήνες για την ενίσχυση των ελέγχων. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε και στο νέο πρόγραμμα Κόμβος της τροχέας, που αφορά την διαχείριση της κυκλοφορίας εδώ στην Αθήνα, που είναι μεγάλο το πρόβλημα, Ελένη, το κυκλοφοριακό. Όπως είπε, μέχρι το τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη λειτουργία αυτός ο νέος θεσμός, αυτή η νέα ομάδα, που πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο διαχείρισης κυκλοφορίας με 150 αστυνομικούς, ομάδες δικυκλιστών, drones και σύγχρονα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, που θα δίνουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας και όπου παρατηρείται κάποιο πρόβλημα να επεμβαίνουν προκειμένου να διαχειρίζεται καλύτερα η κυκλοφορία και δεδομένων, που θα δίνουν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της κυκλοφορίας και όπου παρατηρείται κάποιο πρόβλημα να επεμβαίνουν προκειμένου να διαχειρίζεται

0: αστυνομιακούς χώρους. Δεν χρειάζεται, όπως είπε χαρακτηριστικά, η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, αλλά χρειάζεται η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, και αυτό θα εξασφαλιστεί και προχωράει με την ελεγχόμενη πρόσβαση στους χώρους των πανεπιστημιακών χώρων. Δηλαδή θα υπάρχει αυτή που το συζητάμε χρόνια, Ελένη, να υπάρχει η πανεπιστημιακή ταυτότητα, που μόνο αυτοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους και όχι έξω πανεπιστημιακά στοιχεία που δημιουργούν και προβλήματα ασφαλείας και ζητήματα παραβατικότητας.
1: Ναι, Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστούμε. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για τα ηλεκτρικά πατίνια.
2: Όπως ανακοίνωσα πριν από λίγες μέρες, θα πάμε σε πλήρη απαγόρευση για τους ανηλίκους και για τους υπόλοιπους μια σειρά από κανονισμούς, ρυθμίσεις και περιορισμούς, έτσι ώστε όλα τα πατίνια να έχουν κόφτη.
1: Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Επεισόδιο με τραυματισμού σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στο γήπεδο της Νικόπολης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάξαν δεκάδες παρευρισκόμενοι. Τραυματίστηκαν 4 άτομα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 2 προσαγωγές. Στα της οικονομίας, νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες για κατασχέσεις, πληστηριασμούς και κληρονομικές υποθέσεις φέρνουν οι αλλαγές στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, επηρεάζοντας χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθηκών και κληρονομιών. Ο Θάνος Πασχάλης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό που διατηρούν όλοι οι φορολογούμενοι στο Μάη, αντί της παράδοσης χέρι με χέρι, θα αναρτώνται στο εξής από τους δικαστικούς επιμελητές τα δικαστικά έγγραφα που αφορούν περιπτώσεις όπως κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, πληστηριασμούς ακινήτων και διαθήκες. Με βάση λοιπόν σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε ένα εξάρτητο αρχή δημοσίων εσόδων σε εφαρμογή των αλλαγών που επήλθαν στον κώδικα ποινικής δικονομίας, πρώτον, οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτων, δηλαδή οι διαδικασίες που αφορούν μπλοκάρισμα τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, απαιτήσεων από πελάτες ή άλλων ποσών που βρίσκονται στα χέρια τρίτων για λογαριασμό οφειλετών, θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας χωρίς να απαιτείται φυσική παράδοση των εγγράφων. Δεύτερον, οι διαδικασίες από την εφορία για την διαβίβαση κατασχετήριων εκθέσεων και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών, οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμα χρέη σε δημόσιο, τράπεζες και διαχειριστές δανείων και επιστώσεων, θα διενεργούνται πλέον ηλεκτρονικά με κοινοποίηση των εγγράφων στον προσωπικό λογαριασμό των οφειλετών στο ΜΑΕΑΔΕ, καθώς θα περιοριστεί η ενημέρωση με φυσική διακίνηση των εγγράφων. Τρίτον, όσον αφορά τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακινήτων, με τις νέες δικονομικές διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνει τη διαδικασία συμβολιογράφος και από άλλη περιοχή της χώρας, προκειμένου να αποφεύγονται ανακοπές και παγώματα πληστηριασμών με την αιτιολογία που ισχύει σήμερα, μη έβρεση συμβολιογράφου από την περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Και τέλος, αναφέρομαι, Ελένη, ότι σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στις κληρονομικές διαδικασίες. Η αποδοχή ή η αποποίηση κληρονομιάς θα γίνεται και μέσω πληρεξίσου δικηγόρου, χωρίς να απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, ενώ δημιουργείται ψηφιακό μητρώο διαθηκών, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία δημοσιευμένων διαθηκών, με στόχο να είναι ευχερής η αναζήτησή τους από τους ενδιαφερόμενους και έτσι να περιοριστούν καθυστερήσεις και διαμάχες στα δικαστήρια μεταξύ των κληρονόμων. Mm-hmm. Ελένη.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε τουλάχιστον 400.000 ανέρχονται τα ανασφάλιστα οχήματα και εκείνα που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, με την ΑΔΕ να στέλνει τα πρώτα ειδοποιητήρια για τα πρόστιμα. Χρειάζονται καθημερινές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα και όχι δύο φορές το χρόνο όπως γίνεται τώρα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση.
4: Ο νόμος για τα ανασφάλιστα, και πρέπει να το ξαναπώ, έχει ψηφιστεί εδώ και 11 χρόνια. Το ότι μέχρι σήμερα 11 χρόνια αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει και είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει ανασφάλιστα, δεν τιμάει την πολιτεία στο διενέργεια. Ασφαλώς πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δηλαδή πλέον

0: Είναι πρώτε διασταυρώσει, έχουν διασταυρωθεί 200.000 ανασφάλιστα και προχωράμε ή προχωράει η διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σα πω, έχω δύο ουσιώδει διαφωνίε. Πρώτον, γιατί να γίνονται δύο διασταυρώσει το χρόνο και να μην γίνεται όπω όλε τι προηγούμενε χώρε κάθε μέρα διασταυρώσει. Κάθε μέρα βλέπει τα ασφαλισμένα ανασφάλιστα και στον ασφάλιστο επιβάλλει ποινέ. Κανεί δεν έχει το δικαίωμα να κυκλοφοράει στον δρόμο ανασφάλιστο. Έχω πει ότι όποιο δεν μπορεί να ασφαλίσει το αυτοκίνητό του, α μην το κυκλοφοράει. Η δικαιολογία που υπάρχει πάντα είναι ότι στι διασταυρώσει υπάρχει ένα αριθμό που όντω υπάρχει, πιθανόν να είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι παρατημένα, είναι αυτοκίνητα τα οποία ουσιαστικά έχουν πάψει να κυκλοφορούν. Όλα αυτά όμως, στη λογική του πολιτικού κόστους, όταν το κάνουμε, μπορεί να βρεθούν και 1.000-2.000 που θα βρεθούν όντως, τα οποία δεν θα έπρεπε να πάρουν πρόστιμο. Πολύ ωραία. Η απάντησή μου ήταν σε αυτά θα επιστρέψει το πρόστιμο ή δεν θα το επιβάλλει στο τέλος το πρόστιμο. Το να μην προχωράς όμως στη λογική αυτή, γιατί φοβάσαι ότι θα βγουν μέσα, γιατί θα το κάνουν ό,τι και να λέμε, και να λένε να και αυτό πληρώνει που δεν έπρεπε να πληρώσει, δεν έχει λογική.
1: Μήνας δράσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος ο Μάιος και η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδοσιολογική Εταιρεία μας καλεί για ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο ως τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας Σωτήρης Θεοχάρης, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο καρκίνος του δέρματος αφορά όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής ή γεωγραφικής προέλευσης.
2: Και το 2026 προσπαθούμε να επεκτείνουμε όλη αυτή την εγρήγορση των καρκίνων του δέρματος σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με έμφαση το μήνα Μάιο και ιδιαίτερη επισήμανση για τους κανόνες ορθής έκθεσης στην επερχόμενη καλοκαίρι, για να απολαμβάνουμε τα αγαθά της πατρίδος μας, τις όμορφες παραλίες και τον ήλιο, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την ζωή μας. Κεντρικό μας μήνυμα είναι να μην υπάρχουν προχωρημένοι όγκοι. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρείται ο ασθενής μας, οι συμπολίτες μας με βαριές θεραπείες, με πολύπλοκες επεμβάσεις. Να μειωθεί η θνητότητα των καρκίνων του δέρματος. Η πρωτογενής πρόληψη οριλαμβάνει όλες μας τις ενέργειες, οι οποίες οδηγούν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Απλά πράγματα, δηλαδή δεν είμαστε τον ήλιο 11 με 4. Προτιμούμε τον ίσκιο σε αυτές τις ώρες, αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Χρησιμοποιούμε ειδικά όλα τα φωτοπροστατευτικά μέσα, δηλαδή καπέλο πλατήγυρο, γυαλιά με UV προστασία, επίσης σκουρόχρωμες μακριμάνικες μπλούζες και φυσικά αντιλιακό.
1: Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά όλο το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοτζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετμπολ. Απόψε η μεγάλη βραδιά του 70ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision με την Ελλάδα και τον Ακύλα με το Φέρτο να διαγωνίζεται στην έκτη θέση. Η Νάνση Αγγελοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νάνση.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και στους ακροατές μας. Είναι ο μεγάλος τελικός απόψε στη Βιέννη. Αρχίζει στις 10 ώρα Ελλάδος, μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤΕΝΑ. Για πρώτη φορά μετά το 2005 διεκδικούμε με αξιώσεις τη δεύτερη νίκη στην ιστορία της Eurovision. Όπως είπες, ο Ακύλας με το Φέρτο είναι στα φαβόρη. Θα διαγωνιστεί στην έκτη θέση. Να πούμε και ότι η Κύπρος με το τραγούδι Τζάλα που ερμηνεύει Αντιγόνη Μπάξτον διαγωνίζεται στην 21η θέση. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν των δύο ημιτελικών, 25 χώρες εξασφάλισαν το εισιτήριο, είναι έτοιμες να ανέβουν στη σκηνή. Τη βραδιά παρουσιάζουν οι Βικτόρια Σβαρόφσκι και ο Μάικλ Οστρόφσκι. Για την Ελλάδα σχολιαστές θα είναι η Μάρια Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ το 12άρι της Ελληνικής Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινώσει η Κλαβδία, η περσινή μας συμμετοχή. Ο μεγάλος τελικός ξεκινά με μια ταινία μικρού μήκους, ανατρέχει στις κορυφαίες στιγμές της Eurovision της του 2025, αλλά και στο θρίαμβο του JJ στη Βασιλεία με το Wasted Love, στο επίκεντρο το χάρτινο καραβάκι που σημάδεψε την νικηφόρα εμφάνισή του. Αμέσως μετά η σκυτάλη περνά ζωντανά στην αρένα, εκεί θα εμφανιστεί η Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας, δίνεται το σύνθημα της έναξης. Μετά έχουμε χορευτές. Αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή κορυφή οι νικητές από προηγούμενες Eurovision, η Lordi, ο Ρίμπακ, η Ρουσλάνα. Και το διαγωνιστικό μέρος ανοίγει η Δανία, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Αυστρία. Τέλος, Ελένη, να πω ότι η Ισπανία, Ισλανδία, Σλοβενία, Ολλανδία και Ισλανδία αποφάσισαν φέτος να μην στείλουν εκπρόσωπο λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Μάλιστα, χθες ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε αυτή την απόφαση, λέγοντας ότι είναι πεπισμένος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Επίσης, δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς Ισπανίας, Ιρλανδίας και Σλοβενίας δεν θα μεταδώσουν καν το διαγωνισμό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νάνση Αγγελοπούλου. Και στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα και την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Στέφανε.
4: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ως γνωστόν, πρωταθλήτρια στη Super League αναδείχθηκε η ΑΕΚ. Αύριο παίζεται και η δεύτερη θέση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς διαφορά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την ΑΕΚ στη φιέστα που θα κάνει αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Γιατί σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον αδιάφορο Παναθηναϊκό στην άδεια λεωφόρο αύριο στην Αθήνα και ο Ολυμπιακός δεν κερδίσει, ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Σήμερα έχουμε σπουδαίο παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά. Αν η ομάδα της Τρίπολης κερδίσει το παιχνίδι, υποβιβάζονται στη Β' Εθνική, στη Super League 2, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την ίδια ώρα τον Πανετολικό, η ΑΕΛ Άρισα στον Ατρόμητο, αλλά όλα κρίνονται από τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά. Περισσότερα στο Sports City που ακολουθεί.
1: Σε ευχαριστούμε, Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός, νεφώσεις έχουμε στην Αττική, είμαστε ανιστοπικές βροχές και τη θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Ένα Σάββατο όπου θα μάθουμε ποια από τις τρεις ομάδες, ο Αστέρας Τρίπολης, η Λάρισα ή ο Πανσεραϊκός, θα υποβιβαστούν στη Super League 2. Ένα Σάββατο που θα μάθουμε ποια ομάδα θα πάρει το κύπελο Αγγλίας. Οι ομάδες του τελικού είναι η Chelsea και η Manchester City. Ένα Σάββατο που θα μάθουμε ποια θα πάρει το πρωτάθλημα Σκωτίας, καθώς η Hearts πάει να κάνει την μεγάλη έκπληξη των τελευταίων χρόνων. Παίζει στη Celtic, στην έδρα της Celtic, και με το βαθμό της οπαλίας θα γίνει θα στεφτεί πρωταθλήτρια Σκωτίας. Ένα Σάββατο που το μπάσκετ απασχολεί τους φίλους του Ολυμπιακού, καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν θα ασχοληθούν και πολύ ένθερμα με το Final Four που θα γίνει στο ΆΚΑ. Μετά από ίσως τους συγκλονιστικότερους αγώνες knockout φάσης της Ευρωλίγκας, η Βαλένθια κέρδισε 3-2 τον Παναθηναϊκό και έτσι στο ΆΚΑ θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός αντίπαλος της Φενέρ Μπαξέ και η Βαλένθια αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης. Παραμονή της λήξης του πρωταθλήματος της Super League, καθώς αύριο η ΑΕΚ πρωταθλήτρια και τυπικά θα κάνει τη φιέστα της μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος καίγεται, και μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, πρέπει να κερδίσει την ΑΕΚ που είναι αίτητη από τον Οκτώβριο, πρέπει να την κερδίσει την έδρα της για να είναι σίγουρος δεύτερος, καθώς αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον αδιάφορο Παναθηναϊκό στην άδεια λεωφόρο, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει το εισιτήριο της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Όλα αυτά με τη βοήθεια του Βαγγέλη Δημακόπουλου, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

41 λεπτά μετά τις 2 και δεν ξέρουμε από πού να αρχίσουμε, καθώς έχει σημαντικά γεγονότα. Όπως προαναγγείλαμε, φυσικά η επόμενη εβδομάδα θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον με την Ευρωλίγα του μπάσκετ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δυστυχώς απουσιάζει ο Παναθηναϊκός, θα αναμετρηθούν στο ΆΚΑ για το ποια θα είναι η νικήτρια. Φαβορεί, λόγω και της πρώτης θέσης που πήρε στην κανονική περίοδο, ο Ολυμπιακός, αλλά συνήθως, όχι συνήθως, πάντα η ομάδα που παίρνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο δεν κατακτά την Ευρωλίγα. Ο Ολυμπιακός θέλει να ξορκίσει αυτή την κατάρα, το ίδιο προσπάθησε και πέρσι, αλλά δεν τα κατάφερε. Απέναντί του θα είναι η Φενέρμπαξε του Γιασισκεβίτσκιους, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την εκπληκτική Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία εκεί που βρέθηκε στο Καναβάτσο και έχανε 2-0 από τον Παναθηναϊκό με 2 ήττες στην έδρα της, ήρθε στην Αθήνα, έκανε 2 νίκες και στο τελευταίο παιχνίδι επικράτησε πλήρως του Παναθηναϊκού και φιλοδοξεί να γίνει η γιουγκοπλάστικα της Ευρωλίγκας, μια ομάδα από το πουθενά, μια ομάδα που κανένας δεν περίμενε ότι θα φτάσει στο Final Four. Έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ, μοντέρνο μπάσκετ, δίδαξε μπάσκετ. Χαιρόταν ο κόσμος που έβλεπε τη Βαλένθια, αλλά τώρα σφίγγουν τα πράγματα, καθώς δεν μπορείς να παίξεις ελεύθερα σε ένα Final Four. Αν τα καταφέρει η Βαλένθια και παίξει όπως έπαιζε στην κανονική περίοδο, μπορεί να κατακτήσει και την Ευρωλίγκα. Βέβαια υπάρχει και ο Ολυμπιακός. Θα μου πείτε τι άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος. Άλλαξε αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας, αυτό που αποκάλυψε ο Μπαρτζόκας, ότι φέτος είμαστε πολύ καλύτερα. Πέρσι είχαμε πάει με 5-6 τραυματίες, δεν μπορέσαμε να παίξουμε αυτό που θέλαμε. Τώρα ξέρουμε τι θα κάνουμε και μακάρι να δούμε τον Ολυμπιακό να σηκώνει την κούπα της Ευρωλίγκας την Τέταρτη μέσα στην Αθήνα. Στον Παναθηναϊκό, ως γνωστόν, αναμενόμενο να υπάρχει εσωστρέφεια, πλέον όλοι βάλουν κατά του Αταμάν. Χθες, ας πούμε, έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Μύκονο. Ένα παιχνίδι αδιάφορο θα πείτε, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έχει συνηθίσει και σε αδιάφορα μάτς να μαζεύει τουλάχιστον 10.000 θεατές στις εξέδρες του ΆΚΑ. Χθες ήταν μεταξύ συγγενών και φίλων, ένα χλιαρό χειροκρότημα στον Αταμάν, 2-3 αποδοκιμασίες και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καθώς αυτός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Όσον αφορά τον Αταμάν που είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες ότι αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάει στο Final Four και αν δεν πάρουμε το πρωτάθλημα, εγώ θα αποχωρήσω και δεν θα χρησιμοποιήσω τον επόμενο χρόνο του συμβολέου μου. Βέβαια, όταν ρωτήθηκε γι' αυτό μετά την ήττα από τη Βαλένθια, δεν θέλησε να απαντήσει, αποχώρησε εκνευρισμένος και χθες είπε ότι άλλαξε τις δηλώσεις του, είπε ότι εγώ θα μείνω στον Παναθηναϊκό μέχρι, εφόσον έχω την εμπιστοσύνη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μέχρι στιγμής έχω, απολαμβάνω τις εμπιστοσύνες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και θα παραμείνω στον Παναθηναϊκό όσο θέλει ο πρόεδρος.

Να παραμείνουμε στο μπάσκετ και στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Εργίνα Ταμάν είπε πολλά ενδιαφέροντα μετά τη λήξη του αγώνα με τη Μύκονο. Αναφέρθηκε πρώτα απ' όλα στον πρόεδρο της ΧΑΠΟ Ελοφέρ Γιαννάη, ο οποίος δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει κριτική και να ξεμπροστιάζει με τον τρόπο του τον Αταμάν. Έγραψε μετά τον αποκλεισμό με τη Βαλένθια ότι έμαθα ότι οι παίκτες του παίζουν, οι μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού παίζουν χωρίς τη βοήθεια προπονητή από τον πάγκο, νομίζουν ότι δεν υπάρχει προπονητής. Και ο Αταμάν βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει χθες, λέγοντας ότι είμαι 25 χρόνια στην Ευρωλίγκα με 3 τίτλους. Οι παίκτες μου ξέρουν πολύ καλά πόσο δίπλα τους είμαι. Ότι του είπε μάλλον ότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα. Μπορεί να μιλήσει οποιοδήποτε, αλλά πρέπει να μάθεις να σέβεσαι. Ακόμη άκουσα ότι θα κάνεις ομάδα με 75 εκατομμύρια budget. Καλή τύχη, ακόμη και με 100 εκατομμύρια να κάνεις, δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα φτάσεις στο επίπεδό μου, δεν θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου.

Φυσικά αναφέρθηκε και για τις περιβόητες δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο, που ουσιαστικά άδειασε τον παίκτη του, το Σόρτς, λέγοντας ότι όταν είμαστε στην επίθεση παίζουμε με 4 εναντίον 5, γιατί ο Σόρτς δεν προσφέρει τίποτα. Ήταν μια πρωτοφανής δήλωση προπονητή κατά παίκτη του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Χθες προσπάθησε να τα μαζέψει τα πράγματα, λέγοντας ότι δεν εννοούσα αυτό, απλά είναι ότι παίζαμε 4 εναντίον 5, ήταν θέμα τακτικής, και αναφέρθηκα για το ότι ο Σόρτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ και οι άλλοι προσαρμόζονται απέναντί του και τον παίκτη που μαρκάρει το Σόρτς το χρησιμοποιούν σαν παίκτη ζώνης. Γι' αυτό είπα ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα βάλω τον Τολιόπουλο. Ήταν θέμα τακτική. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Λοιπόν, πριν περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα, να πούμε όσοι ψάχνουν για εισιτήριο για το Final Four, τα εισιτήρια έχουν πάει όλα σε χέρια χορηγών ή φιλάθλων. Μην ζητάτε εισιτήρια δηλαδή από Ευρωλίγκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, όσοι θέλετε να πάτε, ή θα βρείτε ένα φίλο σας Παναθηναϊκό που έχει αγοράσει εισιτήριο και δεν θέλει να πάει, γιατί υπάρχουν και φίλοι του μπάσκετ που είναι με τον Παναθηναϊκό αλλά θέλουν να δουν το Final Four, σπάνιο αυτό βέβαια, ή θα βρείτε, θα μπείτε μέσα στην πλατφόρμα που έφτιαξε η Ευρωλίγκα για μεταπόληση εισιτηρίων, κάτι που είναι τελείως νόμιμο και δεν περιέχει ρίσκο. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα, βάζει το εισιτήριό του, το πουλάει, βάζει και την τιμή που το πουλάει, μάλλον στην τιμή του το πουλάει, και αυτός που το αγοράζει είναι σίγουρος ότι το εισιτήριο αυτό ισχύει και δεν είναι παράνομο, έτσι. Μόνο αυτός ο τρόπος εγγυάται ότι θα πάρετε κανονικό εισιτήριο, ή αν είναι κάποιος φίλος σας που αποκλείεται να σας γελάσει, να δώσει το δικό του εισιτήριο. Και όσον αφορά ακόμη μία είδηση που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και θέλει να μπει και στην Ευρωλίγκα, είναι ότι μετά τον Τρινκέρι και τον Μπέβερλι και τα ταλέντα από τον Προμηθέα, ο ΠΑΟΚ αποκτά και τον Νίκ Καλάθι, ένα παίκτη ο οποίος θα σηματοδοτήσει και την αλλαγή σελίδας στον ΠΑΟΚ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που απευθύνουν χαιρετισμό στο συνέδριο και τόνισε ότι θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Έχουμε διαφωνίες, δεν είμαστε όμως εχθροί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στα μέτρα που έρχονται για τα ηλεκτρικά πατίνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Earth News, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για τους ανήλικους και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τους ενήλικες χρήστες. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς τους συνελήφθησαν για έκθεση ανήλικων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους σε νέα χωριών να τα εκενώσουν, παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Το Ιράν έχει προετοιμάσει έναν μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα επωφεληθούν από τον μηχανισμό αυτό. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει για μία ώρα ακόμη στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά αυτό το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοντζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια 3-on-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό. Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: 8 λεπτά μετά τις 3, Sport City Σαββάτου μέρος δεύτερο, και ό,τι έγινε έγινε στην Ευρωλίγκα. Βγήκαν οι 4 ομάδες, το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και μπρος, και αυτά όλα θα μας τα αναλύσει ο ειδικός του μπάσκετ, περισσότερο για NBA θα έλεγα, αλλά τώρα και της Ευρωλίγκα, ο Χάρη Σταύρου, ο φίλος μας. Κύριε Σταύρου, Χάρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, άλλο και τούτο. Πρώτον,
0: τι?
1: Ειδικοί δεν είμαστε.
0: Πώς, με τον μπάσκετ δεν ασχολείσαι? Δεν είσαι ρεπόρτερ μπάσκετ?
1: Εντάξει.
0: Αφού δεν είσαι ειδικό, με έναν απλό δημοσιογράφο, το Χάρη το Σταύρου, να μας πει τι μπορεί να δει στο. Δεύτερον, είπες πρώτον.
1: Δεύτερον, το μπάσκετ είναι ένα. Okay, είναι άλλο βέβαια το NBA, άλλο πράγμα. Ευρωλίγκα, αλλά εμείς παρακολουθούμε από τοπικά, από γυναίκες, από Ευρωλίγκα, NBA, Α1, όλα. Όλα.
0: Ωραία,
1: το
0: ωραία.
1: Το είναι ίδιο, όπως είναι και το βόλεϊ που ξέρω ότι τόσο το αγαπάς. Σε όλα τα επίπεδα έχει τη δική του ομορφιά.
0: Λοιπόν, βγήκαν τα ζευγάρια, τα μάθαμε πριν από μερικές μέρες. Τι διαφορετικό θα έχει αυτό το Final Four? Είναι το πρώτο Final Four, το πρώτο που ο Ολυμπιακός παίζει στην Ελλάδα, και είναι από και ο Παναθηναϊκός. Τον Παναθηναϊκός τον αφήσουμε στην άκρη, έχει τα δικά του θέματα. Μιλάμε για τις ομάδες που θα είναι στο Final Four.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην σεζόν. Τερμάτισε πρώτος, πήρε όλα τα ατομικά βραβεία. Είχε τον πρώτο σκόρ, τον πρώτο rebounder, τον πρώτο σε αξιολόγηση, τον πρώτο στα τρίποντα, τον MVP. Δηλαδή, σάρωσε την κανονική περίοδο. Αλλά τώρα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρέπει να ξεχάσουμε και το 3-0 στα playoffs απέναντι στη Μονακό. Τώρα μιλάμε για μονά παιχνίδια. Δεν είναι ούτε σεζόν που μπορείς να καλύψεις τα λάθη σου. Δεν είναι ούτε σειρά αγώνων που επίσης μπορείς να κάνεις προσαρμογές. Εδώ είναι τώρα 40 λεπτά απέναντι στη δεύτερη καλύτερη ομάδα της φετινής περίοδου, του Φενέρμπαχτσε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι.
0: Δεύτερη δεν τερμάρισε η Βαλένθια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, η Φενέρ ήταν στο σύνολο της
0: καλύτερης. Τη σεζόν,
1: περίοδου,
0: ναι. Είχε κάνει μια κοιλιά. Είχε κάνει μια κοιλιά, ναι, σωστά.
1: Για να στο δώσω λίγο να ενισχύσω το επιχείρημά μου, μια συνέντευξη που έκανα με τον Σάσα Βεζέγκοφ και θα τη διαβάσει ο κόσμος Πόρ 24 τις επόμενες ημέρες. Ο Σάσα είπε ότι η Φενέρ ήταν η καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας στους 6 από τους 8 μήνες. Ναι. Της κανονικής περίοδου.
0: Σωστά.
1: Οπότε έχουμε τη σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Η Φενέρ είναι λίγο πιο επιθετική, πιο αμυντική ομάδα, ο Ολυμπιακός λίγο πιο επιθετική ομάδα. Θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάτς, πάρα πολύ μεγάλο. Απλά είναι 40 λεπτά. Δηλαδή θα μπουν και θα βγουν οι παίκτες και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος για μάχη. Δεν ήταν πέρυσι έτοιμος.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι τι διαφορά έχει το πέρυσι με το φέτος? Και πέρυσι πήγε σαν φαβορί ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε καν στον τελικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως πήγε και πέρυσι σαν φαβορί. Είχε όμως πολλά προβλήματα τα οποία δεν τα γνώριζε ο πολλής κόσμος και δεν τα γνωρίζαμε και εμείς στο ακριβές μέγεθός τους. Είχε 7 τραυματίες. Οι οποίοι απήχαν από προπονήσεις, δεν ήταν σε καλή κατάσταση για ένα μάτς με μια τόσο σκληρή αντίπαλο όσο ήταν η περσινή Μονακό. Φέτος νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει άγχος και δεν έχει πίεση, αλλά χωρίς τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ νομίζω ότι βγάζει από το μυαλό του ένα μεγάλο πονοκέφαλο. Το τι θα γίνει αν εμείς δεν είμαστε καλά, τι θα γίνει αν εμείς χάσουμε, ο Παναθηναϊκός θα παίζει μετά από εμάς, δεν τον έχει αυτό τον πονοκέφαλο. Κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι στον οργανισμό του Ολυμπιακού αισθάνθηκαν μια ανακούφιση που ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός, και γιατί ο κόσμος φυσικά θα πάρει και περισσότερα εισιτήρια.
0: Σωστά.
1: Και γιατί, παιδί μου, ξέρεις, δεν θα υπάρχει αυτή. Πώς να το πω, δεν θέλω να πω κάποια κακή λέξη. Αυτός ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι του.
0: Όλοι όσοι θα πηγαίναμε στο ΆΚΑ θα είχαμε στο μυαλό μας να γλιτώσουμε κάποια φασαρία, κάποιο ξύλο, η αστυνομία θα ήταν επιποδός. Τώρα είναι πιο απλά τα πράγματα. Πιστεύω, πιστεύω έτσι, γιατί μιλάω. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Σωστό.
0: Στο ΆΚΑ όταν παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Σωστό, εντάξει, κυρίως αγωνιστικά μιλάω για αυτή την πίεση που έχει η συνύπαρξη με τον αιώνιο αντιπαλό στο ίδιο τουρνουά. Την πίεση αυτή την είδαμε και πέρυσι και την είχαν και οι δύο πέρυσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχασε πολύ εύκολα από τη Μονακό, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Φενέρ και στο τέλος ήταν και οι δύο απογοητευμένοι, αλλά τουλάχιστον ήταν ανακουφισμένοι που δεν πήρε ο άλλος την Ευρωλίγκα. Το λέγαμε και μέσα σε ζώρε, παιδί μου. Ξέρω ότι στην υπερβολή, στην απόλυτη υπερβολή, ότι αν τους έλεγες θα πάτε στο Final Four, αλλά θα χάσετε και οι δύο, θα το αγόραζαν. Δεν πιστεύω ότι ισχύει. Το λέγαμε στην υπερβολή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος είναι πολύ έτοιμος για να κάνει τη δουλειά. Και ξέρεις τώρα, 5 χρόνια εκεί, 5 χρόνια στην ελίτ, 5 χρόνια συνέπειας, διάρκειας. Πώς το έλεγε ο Γκρέκ Πόποβιτς στους Φανατώνιους Σπέρς, όσο χτυπάς το βράχο, τόσο θα είσαι κοντά στο να το σπάσεις. Νομίζω ότι φέτος είναι μια καλή χρονιά για να καταφέρει ο Ολυμπιακός.
0: Και όπως και να το κάνουμε, έχει και το πιο πλούσιο ρόστερ όλων των εποχών ο Ολυμπιακός φέτος, έτσι.
1: Έχει πολύ βάθος το ρόστερ του, αυτή είναι η αλήθεια. Έχει 3 πεντάδες και αυτό δεν είναι υπερβολή. Έχει όντως 3 πεντάδες. Και ο Μουστάφα Φάλ που είναι πανέτοιμος και κάνει τις προπονήσεις, είναι ο 4ος σέντερ. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να πεις τώρα για αυτό το ρόστερ. Πραγματικά είναι πολύ γεμάτο. Το θέμα είναι βέβαια ότι, ξαναλέμε, σε ένα ματς όλα είναι πιθανά. Και ειδικά όταν έχεις απέναντί σου τη Φενέρμπαχτσε, τη δεύτερη καλύτερη ομάδα της σεζόν.
0: Κάνε μας μια διευκρίνηση. Πόσους παίκτες πρέπει να δηλώσει ο Ολυμπιακός στο Final Four και πόσους να χρησιμοποιήσει, ή όσους δηλώσει τελειώνει, δεν μπορεί να αλλάξει μετά κτλ.
1: Δεν χρειάζεται να δηλώσει. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να γίνει. Αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένοι στο ρόστερ του Ολυμπιακού 16 παίκτες.
0: Όλοι δηλαδή.
1: Ο μοναδικός που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής είναι ο Όμηρος Νετζίπογλου, ο οποίος είχε βγει από το ρόστερ της Ευρωλίγκας για να μπει ο Μουστάφα Φάλ πριν από εκείνο το μάτς με την Χάπολ στη Σόφια.
0: Άρα πριν από κάθε μάτς ο Μπαρτζόκας θα αποφασίζει για το ποιους θα παρατάσει στο παρκέ.
1: Ακριβώς, θα πρέπει πριν από κάθε μάτς να βγάζει 4 παίκτες. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι και οι 16 υγιείς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού. Μένει φυσικά ένα παιχνίδι σήμερα με τον Κολοσσό σε λίγη ώρα.
0: Γι' αυτό δεν πήγαν και αρκετοί παίκτες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πιεστούν περισσότερο. Είδαμε, ας πούμε, το Φουρνιά που έμεινε απόψε, όχι απόψε, στο σημερινό μας έμεινε εκτός. Είχε κάποια θεματάκια μέσα στη χρονιά με τη μέση του. Μιλουτίνοφ έπαιξε αρκετά στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Κολοσσό. Ο Γόκαπ το ίδιο, οπότε τώρα γίνεται μια συντήρηση και ούτως ή άλλως τα καλά μας γίνονται στα εσωτερικά διπλά του Ολυμπιακού. Εκεί πέφτουν κορμιά. Το μάτς τον Κολοσσό δεν μπορεί να πλησιάσει.
0: Σωστά.
1: Το επίπεδο που έχουν τα εσωτερικά διπλά.
0: Σωστά. Από εκεί και πέρα τώρα η Φενέρ είναι πλήρης, έχει τραυματίες. Προχθές διάβασα διασύρθηκε στο τουρκικό πρωτάθλημα, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, έχει και αυτή κάποια μικροπροβλήματα. Ο Γιάντουνεν και ο Σίλβα. Ο Γιάντουνεν έφυγε από το προχθεσινό μάτς, ο Σίλβα δεν έπαιξε, αλλά νομίζω ότι.
0: Όλοι θα έρθουν, σίγουρο είναι.
1: Θα έρθουν όλοι, ναι. Νομίζω ότι θα έρθουν όλοι, θα είναι πλήρης. Τώρα δεν είμαστε ακόμα σε θέση να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι πραγματικά η Φενέρ, γιατί έκλεισε κάπως περίεργα την κανονική περίοδο. Είχε πάρα πολλές μαζεμένες σίτες. Την πέρασε βέβαια τη Ζάλγκυρης στα 4 παιχνίδια. Παραμένει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Παραμένει πρωταθλήτρια Ευρώπης, η ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο Γιασκεβίτσος είναι Αλεπού. Ξέρεις, σίγουρα δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Αλλά δεν είμαστε και σίγουροι για την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
0: Ναι. Η Ρεάλ χωρίς Ταβάρες ή ακόμη δεν ξέρουμε?
1: Ναι, σίγουρα ο Ταβάρες θα χάσει και το υπόλοιπο της περίοδου, όχι απλά το Final Four. Ο Άλεξ Λεν που είναι ο τρίτος στο rotation το center είναι επίσης εκτός. Θα πρέπει να πάει τώρα με τον Γκαρούμπα βασικό center και με τον Τρέι Λάιλς, ένα παιδί που είναι κυρίως 4-4,5, να βοηθήσει και αυτό στο 5. Εντάξει, απέναντι στη Βαλένθια νομίζω ότι μπορεί να την κάνει τη δουλειά. Απέναντι στον Ολυμπιακό θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αν φτάσουν αυτές οι δύο ομάδες στο τελικό. Αλλά ξέρεις, είναι πάντα η Ρεάλ. Είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την
0: Ολυμπιακός,
1: και πολύ εύκολα.
0: Ο Ολυμπιακός πιστεύεις ότι την έχει καλύτερα, θα τα πάει καλύτερα με τη Ρεάλ ή με τη Βαλένθια? Γιατί η Βαλένθια, αν πιάσει το παιχνίδι της, έρχεται και με αέρα στα πανιά της.
1: Κύριε Λεμονίδη, είστε αρκετά έμπειρος. Για να ξέρετε ότι δεν πρέπει να μιλάμε για το επόμενο παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Ενώ για το μεθεπόμενο.
0: Σωστό. Έχουμε ακόμη πιθανότητα.
1: Ναι. Οπότε ναι.
0: Με τα εισιτήρια είναι αυτή η πλατφόρμα που άνοιξε η Ευρωλίγκα από ό,τι διάβασα. Όποιος θέλει να μεταπολίσει το εισιτήριό του σε περιβάλλον ασφαλές και όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήριο σε ασφαλές περιβάλλον μέσω της πλατφόρμας Ευρωλίγκα. Αν είσαι οπαδός του Παναθηναϊκού και δεν θες να πας στο Final Four, γιατί εγώ πιστεύω υπάρχουν και οπαδοί του Παναθηναϊκού που θέλουν να δουν το Final Four, πώς θα το κάνουμε. Αλλά όσοι και της Ρεάλ και του Ολυμπιακού, όσοι θέλουν να μεταπολίσουν το εισιτήριό τους, μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα, σωστά?
1: Ναι, κοίτα, τώρα ας είμαστε ειλικρινείς, θα είναι λίγο δύσκολο για τους φίλους του Παναθηναϊκού να παρακολουθήσουν το Final Four, αλλά άμα είσαι υγιής.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν
1: φίλος
0: και αυτοί.
1: Του αθλητισμού. Ακριβώς. Άμα είσαι υγιής φίλος του αθλητισμού, θα πας να δεις τις 4 καλύτερες ομάδες της χρονιάς. στην πλατφόρμα της Ευρωλίγκας, το resale που γίνεται είναι στην τιμή που έχεις αγοράσει το εισιτήριο. Αν το έχεις πάρει για παράδειγμα 100 δραχμές, το βάζεις πίσω, παίρνεις 100 δραχμές επιστροφή και μετά το αγοράζει κάποιος άλλος στην ίδια τιμή. Δυστυχώς αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη στο διαδίκτυο. Το Facebook έχει πλημμυρίσει από ψεύτικα εισιτήρια. Κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια όπου μπορούμε και όσο μπορούμε να ευχηθούμε την προσοχή στον κόσμο του Ολυμπιακού και των υπόλοιπων ομάδων, τέλος πάντων σε όποιον θέλει να αγοράσει εισιτήριο. Κάνουμε και εμείς μια προσπάθεια όπου μπορούμε και όσο μπορούμε να ευχηθούμε την προσοχή στον κόσμο του Ολυμπιακού και των υπόλοιπων ομάδων, τέλος πάντων σε όποιον θέλει να αγοράσει εισιτήριο.

0: 500. Εκτός,
1: και θα είναι και χρήματα, ναι, για εισιτήρια διαρκείας, ξέρω εγώ, 3 χρόνων. Δεν είναι.
0: Πάντως να πούμε στον κόσμο ότι δεν είναι και φτηνά τα εισιτήρια. Στην πραγματική του τιμή ξεκινάνε από 450-500 ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, τόσο είχαν ξεκινήσει. Είναι πιο ακριβά από ποτέ, η ναι, αλήθεια είναι. Απλά πάντα την αγορά, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα.
0: Τη ρυθμίζει η ζήτηση.
1: Την ορίζει η ζήτηση ακριβώς αυτό. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό. Το μπάσκετ που θα δούμε, ελπίζω πως θα είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Οι ομάδες είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε το κακό είναι ότι θα δούμε φέτος ένα μάτς λιγότερο. Δεν υπάρχει μικρό τελικό.
0: Καλύτερα. Ποιος τον έβλεπε το μικρό τελικό, ρε Χάρη? Εσύ πήγαινες στο μικρό τελικό?
1: Πάντα. Απλά θέλω να πω ότι πληρώνεις για 4 μάτς. Mm. Τώρα πληρώνεις για 3.
0: Εντάξει,
1: ακόμα δηλαδή και, εντάξει, okay, ναι. Πέρυσι ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ήταν ο τελευταίος μικρός τελικός και έμελε να είναι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
0: Μπορείς να μας θυμίσεις τις μέρες και τις ώρες των αγώνων?
1: Ναι, Παρασκευή στις 6 ώρα είναι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και την ίδια ημέρα στις 9 θα γίνει το μάτς Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και την Κυριακή στις 9 η ώρα θα είναι ο τελικός. Πριν από τον τελικό, ναι, θα γίνει ο τελικός του τουρνουά των μικρών της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, το τουρνουά των μικρών της Ευρωλίγκας θα γίνει στη Σανέλα Αρίνα, στο γήπεδο της ΑΕΚ, από την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο. Και την Κυριακή ο τελικός θα γίνει στο μεγάλο γήπεδο, πριν από τον αγώνα του Τροπαίου. Καλό θα είναι να το δει ο κόσμος από κοντά, όσοι έχουν εισιτήριο. Είναι πάρα πολύ πιθανό, για παράδειγμα, να δούμε τη Ρεάλ, να δούμε δηλαδή μπάσκετ πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Ελληνική ομάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει ελληνική ομάδα εκεί μέσα?
1: Ναι, υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ναι, αλλά υστερεί σημαντικά σε ταλέντο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, γιατί είναι κυρίως οι νικήτριες των προκριματικών τουρνουά της σεζόν. Mm. Ο Παναθηναϊκός θα είναι σαν οικοδεσπότης εκεί, αλλά θα δούμε πολύ μπάσκετ πολύ υψηλό επίπεδο και θα δούμε και παιδιά που θα μας απασχολούν τα επόμενα χρόνια.
0: Σωστά. Αυτό γίνεται πάντα, έτσι? Δηλαδή, απλά δεν γίνεται ο τελικός πριν από τον τελικό της Ευρωλίγκας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πάντα υπάρχει ένα δεύτερο γήπεδο στην πόλη που διοργανώνει το Final Four, στο οποίο τρέχει παράλληλα και αυτό το τουρνουά.
0: Λοιπόν, να επισημάνουμε για όσους θέλουν να πάρουν εισιτήριο ή μέσα από την πλατφόρμα της Ευρωλίγκας ή από κάποιο φίλο τους. Δηλαδή, αν πάρθω από σένα, Χάρη, και μου δώσεις ένα εισιτήριο, ξέρω ότι δεν θα είναι πλαστό, ρε φίλε.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Πολύ σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε στο ΆΚΑ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, γεια.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
1: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αθήνα 984.
6: 28 λεπτά μετά τις 3 και να πούμε ότι στο... μάτς της Σκωτίας, όπου η Celtic υποδέχεται τη Hearts και η Hearts θα αναδεικτεί πρωταθλήτρια ακόμη και με ισοπαλία. Είμαστε στο 1-1 στο ημίχρονο. Η Hearts προηγήθηκε και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου έδωσε νέο πέναλτι ο διαιτητής υπέρ της Celtic, ισοφάρισε σε 1-1. Αυτό ήταν το πέναλτι. Το πέναλτι σκάνδαλο ήταν την προτελευταία αγωνιστική στην αναμέτρηση με τη Motherwell, όπου ο Σκοτσέζος διαιτητής Τζον Μπίτον, έμπειρος διαιτητής, έδωσε ένα πέναλτι στο 99. Ένα πέναλτι που δεν υπήρχε με τίποτα. Να θυμίσουμε ότι στη Χάρτς αγωνίζεται ο Έλληνας εξτρέμ Αλέξανδρος Κιζηρίδης και αν η Χάρτς κατακτήσει το πρωτάθλημα, κρατήσει την ισοπαλία στο δεύτερο ημίχρονο, θα είναι μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στη Σκωτία. Και να πούμε ακόμη ότι ο διαιτητής αυτός, ο Τζον Μπίντον, τέθηκε υπό αστυνομική παρακολούθηση, παρακαλώ, το ανακοίνωσε η Σκοτσέζικη Ομοσπονδία, γιατί απειλείται η ζωή του. Το θέμα είναι ότι έχασε τεράστια ευκαιρία η Hearts να πάρει το πρωτάθλημα από την πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Δεν την έχασε, του τη στέρισε ο διαιτητής δίνοντας ένα πέναλτι στο 99. Αν δεν δινόταν αυτό το πέναλτι και δεν ευστοχούσε η Celtic, θα ήταν ήδη πρωταθλήτρια η Hearts. Να περάσουμε και σε ένα άλλο στίβο, στον υγρό στίβο, που πριν από λίγο εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο Ολυμπιακό κοπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά και πανηγυρίζουμε. Βρέθηκε μια τράπεζα και πλήρωσε 1 εκατομμύριο ευρώ και ξαναφτιάχτηκε το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο. Πανηγυρίζουμε, αλλά μιλάμε για τα αυτονόητα. Αυτό το κοπηλατοδρόμιο στήχησε πάρα πολλά λεφτά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Μετά το παρατήσαν, παρότι συστάθηκε ολόκληρη επιτροπή για την εκμετάλλευση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, απέτυχε παταγωδός, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει καμία Ολυμπιακή εγκατάσταση και μετά από τόσα χρόνια βρέθηκε μια τράπεζα και χάρη και στον Ισίδωρο Κούβολο που είναι πρόεδρος της ΕΟΕ ανακαινίστηκε το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο και για το οικοσύστημα του πάρκου του Σχοινιά, καθώς είναι προστατευμένο και οι κοπηλάτες μας πλέον έχουν ξανά την ευκαιρία να προπονηθούν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Και ελπίζουμε κάτι ανάλογο να γίνει και με τις άλλες εγκαταστάσεις, όπως την εγκατάσταση του beach volley που είναι στο Φάληρο, που έχουν λαιλατηθεί τα πάντα, έχει γεμίσει φίδια ο τύπος, τις εγκαταστάσεις της Πάλης, της Άρσης Βαρών, γενικά την εποχή που όλοι οι άλλοι στείνουν λιώμενα για να κάνουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην Ελλάδα ρίξαμε πολλά λεφτά για τσιμέντο, πολλά λεφτά σε εργολάβους και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όλα αυτά απαξιώθηκαν, τόσα λεφτά πήγαν στράφη και τώρα πανηγυρίζουμε που μετά από τόσα χρόνια μια Ολυμπιακή εγκατάσταση απέκτησε σφιγμό και παλμό.

0: και μετά το μπάσκετ και το Χάρη Σταύρου περνάμε στο ποδόσφαιρο, λέγοντας, υπενθυμίζοντας ότι σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο Celtic Hearts. Είμαστε στο 1-1 με πέναλτι, είπαμε, οι Celtics στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ισοφάρισε τη Hearts. Αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Κιζερίδη θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Σκωτίας. Να περάσουμε όμως στα δικά μας και θα μιλήσουμε με τον Διονύση Δελή για τα σημερινά play-out, όπου αν ο Αστέρας κερδίσει την αδιάφορη Κηφισιά στέλνει στη Super League 2 την ΑΕΛ Άρισσας και τον Πανσεραϊκό, παρά την τεράστια προσπάθεια που έκανε ο Πανσεραϊκός να παραμείνει στην κατηγορία, και να συζητήσουμε και για τα αυριανά μάτς, τη Φιέστα της ΑΕΚ όπου ο Ολυμπιακός καίγεται για νίκη, και να μιλήσουμε και για το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, όπου δεν θα αγωνιστεί ο Τετέη σε άδειο γήπεδο, και αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ, παίρνει τη δεύτερη θέση. Διονύση, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Στεφάνο, καλό απόγευμα και στους ακροατές. Απλά να σου πω ότι μας αφορά αυτό το Hearts Celtics κάτι παραπάνω από το ότι εδώ τις 40 χρόνια δεν έχει προκύψει άλλος πρωταθλητής εκτός από το δίπολο στη Σκωτία. Γιατί εάν η Hearts δεν χάσει στο σημερινό παιχνίδι, τότε η ΑΕΚ ουσιαστικά κερδίζει οριστικά μια θέση στους ισχυρούς του play-off του Champions League. Άρα δηλαδή η ΑΕΚ δεν θα είναι μόνο ένα βήμα από την
0: Λυκή. Άρα η ΑΕΚ είναι με τη Hearts, επομένως.
1: Σωστά. Όπως όλοι μας λίγο
0: πολύ. Ναι, βέβαια.
1: Λίγο Cinderella story, είναι νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της Ευρώπης, αν το καλωστηθείς. Έχει να συμβεί από το Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
0: Τι λες,
1: στα μέσα της δεκαετίας του 80.
0: Χιμπέρνιαν ήταν, πού ήταν.
1: Αμπερτίν.
0: Ναι.
1: Από τα μέσα της δεκαετίας του 80, αν αυτό σου λέει κάτι. Πες μου λοιπόν τώρα, πού θες να πάμε.
0: Πάμε στη μάχη στα play-out, όπου έκανε την ανατροπή ο Αστέρας Τρίπολης, και εκεί που ήταν τιμοθάνατος, τώρα με μια νίκη με την Κηφισιά καθαρίζει την μπουγάδα.
1: Εντάξει, ήταν μια κούρσα υπομονής. Ξέρεις, είναι πάρα πολλές οι δεκαγωνιστικές. Είμαστε στην ένατη, αν δεν κάνω λάθος. Και ήθελε πρώτα απ' όλα να μην χάσει την ψυχραιμία σου. Ήθελε να βρεις έναν τρόπο και μια χημεία. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος φέτος έσπασε όλα τα ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, εμπιστεύτηκε στο τέλος έναν άνθρωπο, πώς να σου πω, δικό του. Τον προπονητή, τον οποίο είχε στην ομάδα Β. Μέσα σε ολόκληρη τη χρονιά. Θυμίζω ότι ο Αστέρας Τρίπολης Β' συμμετείχε κανονικά σε όλη την διαδικασία. Λέγεται Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο συγκεκριμένος αντικατέστησε το Ράσταβατς σε μια περίοδο που έδειχνε ότι είναι παραδομένη η ομάδα της Τρίπολης, στην μοίρα της. Αυτό το πράγμα λοιπόν σταδιακά έφερε μια ηρεμία. Θυμίζω ότι έλυσε για να δύο συμβόλαια μια ώρα αρχίτερα ο Αστέρας. Προσπάθησε δηλαδή να κάνει αυτό που λέμε να σοκάρει τα αποδητήρια του. Εκ του αποτελέσματος μια δεν λειτουργεί. Στην λογική του ότι. Παρότι πέραξε από 40 κύματα, στη λογική του ότι συζητήσαμε πολύ καιρό, ας πούμε, για το πόσο καλά τα πήγαινε ο Πανσεραϊκός. Ψιλοαθόρυβα κατάφερε και βρήκε τον βηματισμό. Έχω την εντύπωση ότι από ένα σημείο και μετά παίζει ρόλο και η εμπειρία. Ξέρεις, είναι πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Όσα δεν είναι πια η Λάρισα, που προφανώς είναι ένα μεγαλύτερο μέγεθος, αλλά δεν είναι στην κατάσταση του Αστέρα. Αντίστοιχα και ο Πανσεραϊκός που έψαχνε ένα θαύμα και το έχει φέρει όπου θέλει πλέον. Δηλαδή. Στην πραγματικότητα είναι ένα αποτέλεσμα μακριά από τη σωτηρία. Να σου πω την αλήθεια, περισσότερο στο δεύτερο γύρο συζητήσαμε τον Πανσεραϊκό. Πόσο μεγάλη προσπάθεια έκανε. Περισσότερο θα μας λείψει
0: η Λάρισα με τον κόσμο της.
1: Ναι, δεν είναι τώρα δηλαδή. Η Λάρισα δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε αυτές τις ομάδες τέλος πάντων στην δεύτερη κατηγορία. Από την άλλη, όμως, και ο Αστέρας είναι ένα στάτους το οποίο δεν μπορείς να μην το παραδεχθείς, έφτασε στην πόρτα της Ευρώπης.
0: Έπαιξε πλέον, Ευρώπη, δεν έπαιξε.
1: Ναι, στον 21ο αιώνα έχει κερδίσει έναν δικό του ρόλο, σε αυτό που λέμε επαρχία, στο εθνικό.
0: Έκοψε πρωταθλήματα από ομάδες που πήγαιναν να πάρουν
1: το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη, ανέδειξε ποδοσφαιριστές. Ναι, θα ήταν καλό να είχε μια μεγαλύτερη υποστήριξη.
0: Ο Φορτούνης εκεί ήταν πριν πάει στον Ολυμπιακό, γενικά.
1: Κι άλλοι πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας καλό έκανε, κακό δεν έκανε.
0: Ναι.
1: Δείχνει τα τελευταία 2-3 χρόνια να είναι κουρασμένο. Ναι. Ίσως αφορά στους
0: διοκτήτες,
1: οι οποίοι πληρώνουν. Ίσως αφορά σε έναν κύκλο που έχει κλείσει. Ίσως λοιπόν όλο αυτό το πράγμα να λειτουργεί σαν ταρακούνημα να θέσει τα επόμενα. Ίσως και όχι. Πάντως μέσα στη χρονιά, αφού θες να το συζητήσουμε αναλυτικά, ακούστηκε ακόμη και ότι ο ένας εκ των ιδιοκτητών είναι πιθανό να αποχωρήσει.
0: Ή να πάρει τη Λάρισα, και αυτό ακούστηκε.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, αυτά είναι άλλο τύπο σενάρια. Θέλω να σου πω πάντως ότι όντως υπήρχε μια κούραση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Φεντερίκο Μακέντα όλο αυτό το story. Δηλαδή, αν όντως προλάβει και σωθεί ο Πανσεραϊκός, θα χρωστάει στον Ιταλό, ο οποίος.
0: Ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός,
1: όχι, ο Αστέρας. Ναι, τέλος πάντων. Λέω λοιπόν ότι αν και εφόσον καταφέρει και σωθεί ο Αστέρας, θα του χρωστάει σίγουρα ένα μεγάλο μερίδιο της πίτας. Ένας ποδοσφαιριστής που κάποτε έπαιζε στα μέρη σου, στη Manchester United. Θέλω να σου πείσω. Πού τον είδαμε με τον Παναθηναϊκό, είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Έχει βάλει λοιπόν πολλά και κρίσιμα γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει συνδράμει ουσιαστικά σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Αν τα έχω μετρήσει σωστά, είναι 5 τα γκολ του στα play-out. Δηλαδή σε 8 αγωνιστικές έχει σκοράρει 5 γκολ. Και καταλαβαίνεις ότι αυτά τα 5 γκολ είναι γεμάτο χρυσάφι. Στην πραγματικότητα είναι τα γκολ τα οποία κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή είναι ο σκόρερ προχθές του 1-0 με τον Πανσεραϊκό. Είναι ο σκόρερ του 1-1 με την ΑΕΛ, οι τελευταίοι 4 βαθμοί. Είναι σκόρερ στο εντός έδρας με τον Πανετολικό, που ήταν και αυτό 3 βαθμοί. Γενικώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελε ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ να αποκτήσει νόημα μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει όπως ξεκινάει κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, περί αναδιάρθρωσης.
0: Να αυξηθούν οι ομάδες, ε.
1: Ναι, ο κανονισμός λέει ότι αυτοί που πέφτουν δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν μια τέτοια συζήτηση, αλλά αν η συζήτηση αυτή ανοίξει πριν πέσεις, τότε όλα θα μπορούσαν να συμβούν. Ναι, σου θυμίζω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν αρχίσει και φεύγουν κάτι επιστολές προς τους υπουργούς κλπ. Έχει και λίγο προεκλογικό. Όλοι λέμε ότι
0: απλά
1: την άλλη χρονιά.
0: Να θυμίσω στους παλιούς ότι μία φορά έχει γίνει αυτό. Ήταν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Αχιλλέας Καραμαλής. Είχε τερματίσει τελευταίος ο Πανσεραϊκός και με μία τροποποίηση της προκήρυξης έμεινε ο Πανσεραϊκός στην κατηγορία. Λες να γίνει και δεύτερη φορά, δύσκολο.
1: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι καλό θα ήταν πάντως να ξανασκεφτούμε λίγο το format, γιατί φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν μας πήγε καλά. Ίσως γιατί μας χάλασε τη μαγιά για καλό όφι.
0: Ναι. Για το 5-8 μιλάς, κατά τα άλλα μια χαρά πήγε.
1: Δεν συμφωνώ, όχι, όχι. Γιατί στην πραγματικότητα οι ομάδες που βρίσκονται μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά μπήκαν στο γκρουπ από το 8 και κάτω, κάνουν αγκαρία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, μιλάμε για το φιλότιμο.
0: Ναι, μιλάμε.
1: Το φιλότιμο που δείχνει ο Ανδρόμητος και μπράβο του.
0: Ναι,
1: φιλότιμο δεν είναι φυσιολογικό 32 μήνες να παίζουν χωρίς νόημα και σκοπό αυτές οι ομάδες.
0: Η ενστάση σου είναι που τις έχεις διατυπώσει κατ' επανάληψη ότι το 5-8 να μην μοιράζονται οι βαθμοί, να μην διαιρούνται. Και να πρημοδοτείται η θέση που θα πάρει κάθε ομάδα ώστε να υπάρχει κίνητρο όπως γίνεται στα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Και σίγουρα να βρεθεί μια λύση με την υπόθεση κύπελο. Γιατί ναι, αυτό που έγινε φέτος με το κύπελο, αν δεν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, δεν θα έπρεχε τίποτα. Mm. Δεν το συζητούσαμε. Έγινε όμως έτσι, το πήρε όφη. Και πολύ καλό το πήρε. Και λες ότι από τη στιγμή που πήρε όφη το κύπελο και μετά, 4 ομάδες της επαρχίας παίζουν χωρίς λόγο.
0: Ή να γίνεται το κύπελο, ρε φίλε, μετά τη λήξη του πρωταθλήματος.
1: Αυτό συνέβαινε μέχρι πέρσι.
0: Ναι.
1: Και υπήρξε μια ένσταση στη λογική ότι δεν μπορεί το τελευταίο πανηγύρι να ανοίξει το κύπελο. Πρέπει να ανοίξει το πρωταθλήμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε αυτό να αξίζει.
0: Βέβαια.
1: Το σέβομαι αυτό. Mm. Αλλά αν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, μην βάζει play-off και το 8.
0: Ναι, σωστά.
1: Βάλε ένα play-off κανονικά όπως το είχε στους πρώτους 6, ας πούμε, στη λογική ότι έχω 5 εισιτήρια. Δεν μπορεί να σκεφτώ κάτι άλλο. Όλα μαζί δεν γίνεται.
0: Σωστά.
1: Και σίγουρα δεν είμαστε στην εποχή εκείνη που θέλουμε αναδιάρθρωση. Δηλαδή, και τώρα που έχουμε 14 ομάδες που ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα μας, καλό είναι, δεν λες ότι είναι κακό. Και πάλι νιώθεις ότι είναι κάποιες ομάδες οι οποίες δεν το παίρνουν. Δηλαδή, ο Πανσεραϊκός μέσα τα μισά του δρόμου ήταν βαρύδι για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα των 8-9 βαθμών ήταν.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν είσαι για να έχεις 16 ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Αντικειμενικά. Το 14 δεν είναι άσχημο. Θέλει ένα καλύτερο format αφού πρέπει να παίζουμε play-off και να καταλήγει όπως καταλήγει.
0: Ωραία, για πες μου τώρα τα αυριανά, θα τα πούμε αύριο, τα play-off. Manchester City, Chelsea, τι λες?
1: Τι λέω? Λέω ότι έχουν καταφέρει αυτοί οι Άγγλοι οι απίθανοι τύποι να έχουν φοβερό ψυχόδραμα στο φινάλε, σε όλες τις, πώς θα λένε, σε όλες τις εκφάνσεις του πρωταθλήματος, από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα ντέρμπι Λονδίνου που ένας έπαιζε για το πρωτάθλημα και ο άλλος για τη σωτηρία του.
0: Ναι.
1: Αυτό το West Ham Arsenal. Η Chelsea φέτος είναι για κλάματα. Είναι σε κατάσταση που
0: ένα μάτσι είναι όμως. Ένα μάτσι.
1: Ναι, δεν πάβει όμως. Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω, ότι είναι ένας τελικός και ότι είναι πλέον μια ομάδα η οποία στην πάροδο των χρόνων έχει δημιουργήσει και αυτή ειδικό βάρος φανέλα της. Δηλαδή ένας τελικός οποιασδήποτε διοργάνωση που περιλαμβάνει την Τζέλση, θυμίζεται ότι ήταν ζευγάρι της Κωνσταντινούπολης, τελικός
0: Τζέλση,
1: δεν πήρε Τζέλση πριν από μερικά χρόνια. Δεν είναι η φανέλα της Τζέλση έτσι. Αγωνιστικά όμως η Μάρτιο Σίτι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Άρα αν λες ότι υπάρχει φαβορή στο κύπελλο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αύριο τα σπουδαία. Καλό απόγευμα.
1: Σε αύριο.

Λοιπόν, Σκωτία έχουμε 56ο λεπτό. Celtic Hearts είναι στο 1-1. Ένα αποτέλεσμα που βολεύει, όπως είπαμε, και την ΑΕΚ και φυσικά τους εραστές του ποδοσφαίρου που πάντα θέλουν να σπάνε αυτά τα δίδυμα που κυριαρχούν στα πρωταθλήματα της Ευρώπης και να εμφανίζεται μια σταχτοπούτα όπως η Λέστερ παλιά και τώρα η Χάρτς, για να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Κατά τα άλλα έχουμε το αντίο του Λεβαντόφσκι από την Μπαρτσελώνα. Ο σπουδαίος Πολωνός φορ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε στα social media την Μπαρτσελώνα, λέγοντας ανάμεσα στα άλλα: «Μετά από 4 χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε. 4 σεζόν, 3 πρωταθλήματα».

Να υπενθυμίσουμε και το πρόγραμμα των Play Out. Στις 7 είναι και τα τρία παιχνίδια. ΑΕΛ Άρισσας Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και όπως προαναφέραμε, αν ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε την Κηφισιά και διατηρήσει την απόσταση των 4 βαθμών από τους διώκτες του, θα μείνει στην κατηγορία και στη Super League 2 θα υποβαστούν ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Άρισσας.

6 λεπτά πριν από τις 4 και το φινάλε του Σαββατιάτικου Sport City, να πούμε ότι σήμερα στις 5.30 θα γίνει ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ με την ΠΑΕ να ανοίγει όλες τις σειρές για μια πρώτη αποθέση των πρωταθλητών. Το απόγευμα στις 5.30 λοιπόν θα γίνει ανοιχτή προπόνηση και όπως αναφέρει η ανακοίνωση ανάμεσα στα άλλα, όλες οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 5 για να υποδεχτούν τους οπαδούς της ΑΕΚ που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν το 12ο παίκτη της ομάδας. Και ενώ υπάρχει εφορία στην ΑΕΚ, να πούμε ότι μία είδηση σκίασε την αυριανή φιέστα, καθώς όπως δημοσιεύτηκε στη Διάβγεια, η ιεραστεχνική ΑΕΚ πάβει να υπάρχει, δηλαδή δεν θα έχει ούτε βόλεϊ, ούτε πόλο, ούτε κολύμβηση, ούτε ποδηλασία ή χάντμπολ, τα πάντα, γιατί σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διάβγεια, η ΑΕΚ συστεγαζόταν με εμπορική επιχείρηση, κάτι που απαγορεύεται ρητός, όσον αφορά τις αεραστεχνικές ομάδες. Επικοινωνήσαμε εμείς χθες με τον πρόεδρο της αεραστεχνικής ΑΕΚ, τον κύριο Αλεξίου, μας είπε δεν υπάρχει καμία ανησυχία, τη Δευτέρα θα τακτοποιηθούν όλα. Δεν διευκρινίζει για ποιο λόγο συστεγαζόταν η ΑΕΚ με εμπορική επιχείρηση. Υπάρχει μια θεωρία που λέει την εποχή που η ΑΕΚ έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα χρήματα περνούσαν για την κατασκευή του γηπέδου από την αεραστεχνική ΑΕΚ, ότι υπήρχε μια επέστη Κύπρο. Κανένας δεν μπορεί να μας πει ότι αυτός είναι ο λόγος. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Αλεξίου, τη Δευτέρα θα τακτοποιηθούν τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ΑΕΚ. Ελπίζουμε να συμβεί αυτό, γιατί αλλιώς είναι πολύ σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ να μην υπάρχει ερασιτεχνική ΑΕΚ, να μην υπάρχουν και όλα τα αθλήματα πλην του. Δηλαδή αν ισχύσει αυτή η απόφαση και δεν αλλάξει, η ΑΕΚ θα έχει μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο.

Και εδώ φτάνουμε στο τέλος του Σαββατιάτικου Sport City. Να θυμίσουμε ότι στις 5 αυτή την ώρα έχουμε Celtic Hearts 1-1 στο 65. Στις 5 έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα στη Chelsea και τη Manchester City. Στις 7 έχουμε τα προτελευταία παιχνίδια των play-out. ΑΕΛ Άρισας Ατρόμητος, Αστέρας και Φυσιά Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί και ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Καλό απόγευμα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει τελετή στη χώρα μας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που απευθύνουν χαιρετισμό στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε ότι θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Έχουμε διαφωνίες, δεν είμαστε όμως εχθροί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι οι αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη η οποία πήρε την κοινωνική πολιτική στα σοβαρά. Ασκούμε κοινωνική πολιτική από το 2019 ενεργά, όχι παθητικά, ανέφερε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου κατά τη διάρκεια πριν από λίγο της ομιλίας της στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Το Ιράν έχει προετοιμάσει ένα μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ μέσα από μια προσχεδιασμένη διαδρομή, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα υποφεληθούν από το μηχανισμό αυτό. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος οργανώνει από τις 4 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ κτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοτζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μία 3-1-3 διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετμπολ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League στις 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες ο Σύντο ονειρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι Σάββατο 16 Μαΐου, στα ραδιόφωνα σας στο Αθήνα 94, εκπομπή συντονιρεύεται. Ευρεντήφη, Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα, εδώ για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.
1: Δεκέμβρη του 44.

Ένα εμβληματικό τραγούδι από τα πλέον εμβληματικά του Διονύση Σαββόπουλου, το «Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη» από την Ρεζέρβα το 1979. Φυσικά αναγνωρίσατε τη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ένα δίσκο στον οποίο υπήρχαν αρκετές συμμετοχές, δηλαδή πέρα από την συμμετοχή της Πρωτοψάλτη που ακούσαμε, συμμετείχε η Ευρωδότη Μάνου, συμμετείχε ο Νίκος Παπάζογλου, ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα εξίσου εμβληματικό «Γεννήθηκα» της ελληνικής δισκογραφίας, Μαρκόπουλος, Κάπα Χιμήρης, Ξυλούρης, 1971, Ιφαγένεια.

0: πάμε κάπου ως επιθυμία και ως παράκληση, κυρίως ως παράκληση. Το πάμε κάπου εδώ σημαίνει πήγαινε με κάπου, σε παρακαλώ. Και κυρίως όταν και τελειώνουν οι λέξεις και έχεις την ανάγκη να μαζέψεις εικόνες, είναι αυτές οι εποχές, ξέρεις, που αισθάνεσαι ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις απολύτως τίποτα από ό,τι συμβαίνει και δεν βρίσκεις βέβαια και τις λέξεις να το περιγράψεις, να το εκφράσεις.
1: Ήδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Ο απέναντι μ' ακούει, μ' απορία και μετά. Να κι αν είναι κι αν δεν είναι, μου απαντά. Να, να, να. Ήδου λοιπόν η εποχή των συμπλεγμάτων. Είναι τα οράματα που λείπουν, διότι δεν και τα λοιπά. Είναι ο φόβος, όχι τίποτα σπουδαίο φυσικά. Και που μας κάνει ξαφνικά, για ότι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια. Και να, να, να.

Το Ζεμπέκικο του Νικολάση μου, το βαρέθηκα. Ενεργό ακόμα, ενεργά ακόμα όλα τα λόγια, όλη η στίχη του τραγουδιού. Είναι κάποια τραγούδια τα οποία σε πείθουν ότι τελικά δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Κάποια πράγματα είναι εντελώς απαράλλακτα, έχουν επιδείξει μια φοβερή και απίστευτη ανθεκτικότητα στο χρόνο. Και αυτού του είδους τα τραγούδια με αυτές τις διαπιστώσεις οδηγούν στο να γράφονται κάποια άλλα τραγούδια, τραγούδια φυγής, για παράδειγμα, σαν αυτό εδώ που έρχεται.

Χάρη και πάνω και Τσεμίχα, στα κορίτσια της γνώμης από τα ζεστά ποτά, έτσι για να μας προσγειώσει στο ότι δεν είναι πάντα η λύση να φεύγεις. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές θα πρέπει να καθίσεις να το αντιμετωπίσεις αυτό που έχεις για να μην το πάρεις μαζί σου, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, μην το πάρεις μαζί σου φεύγοντας. Ο καθένας βεβαίως έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θα την γλιτώσει, ότι θα τη σκαπουλάρει από όλα αυτά. Αλλά

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει.

άκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

Το τραγούδι αυτό υπήρχε στη διαίρεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήταν με τη μουσική του Κρίστε Μπέρκ και τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε στο Διονύση Τσακνή λίγο πριν από το φινάλε της πρώτης ώρας μας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαβατούσε ανυποψία στα θύματα στην Ευρώπη μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, προχώρησε το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών, το οποίο συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση με συμμετοχή άλλων 14 χωρών. Μέσω εκατοντάδων ιστότοπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας μάλιστα συχνά τα ονόματα και φωτογραφίες επωνύμων ή γιατρών, παραπλανούσαν υποψήφια θύματα για να αγοράσουν τα προϊόντα. Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας, ενώ ο τζίρος της εγκληματικής αυτής ομάδας αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελέσει στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάφρεντ Βέμπερ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαριστήσε και τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων που απευθύνουν χαιρετισμό στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε ότι θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Έχουμε διαφωνίες, δεν είμαστε όμως εχθροί, σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Το συνέδριό μας αποτελεί πρώτη τάξη ως ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, να δούμε τι κάναμε σωστά, που κάναμε λάθος, που δεν προχωρήσαμε αρκετά και να αναδιατυπώσουμε προς την ελληνική κοινωνία και ιδίως προς τις μέλουσες γενιές πρόταση με καθαρό λόγο και καθαρό ορίζοντα, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε εξάλλου ότι οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε τη χώρα, αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι, πρόσθεσε ο κ. Δένδιας. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Το Ιράν έχει προετοιμάσει ένα μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του ορμούς, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα υποφεληθούν από το μηχανισμό αυτό. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοτζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League. Στις 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις με σημερινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

Με ένα τραγούδι γραμμένο για το Φραγκίσκο της Ασίζης ξεκινήσαμε στη δεύτερη ώρα μας εδώ στην Αθήνα 84, όπως συντονιρεύεται. Η Εύη Ρεντίφη φροντίζει τον ήχο μας και ο Οδυσσέας Ιωάννου τα υπόλοιπα.

Από τις πολύ δυνατές δημιουργικές στιγμές και ως σύλληψη, το τραγούδι αυτό από την Ορφέα Περίδη, το Στάγδιν Βραδέως, που θα παραδώσει στο απόλυτο τραγούδι χωρισμού, για να είμαστε ακριβείς, στο απόλυτο τραγούδι άρνησης χωρισμού, άρνηση πραγματικότητας. Έχει πιάσει απάτητη κορυφή εδώ, νομίζω, η Βασολαγιάννη, και στα λόγια και στη μουσική, η φωνή του Νίκου Παπάζογλου.

0: Σκεφτόμουν πριν ακούγοντας το προηγούμενο τραγούδι με τον Νίκο Παπάζογλου ότι είναι ένα τραγούδι που Βάσο Λαγιάννη το έγραψε από την πλευρά του φίλου της με υψηλόν, δηλαδή ένα τραγούδι που είναι μια γυναίκα που απευθύνεται σε έναν άντρα. Αυτό δεν το άλλαξε ο Παπάζογλου όταν το τραγούδισε, δηλαδή υπάρχει ο στίχος «Κι ούτε να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή» και το τραγουδάει άνδρας, δεν το άλλαξε, το άφησε αυτή. Βέβαια αν το άλλαζε θα κατέστρεφε και τη ρήμα, γιατί αυτό το αυτή ρημάρει με το εκεί, αλλά γενικώς είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Συνήθως όταν παίρνει ένα τραγούδι είτε σε επανεκτέλεση κάποιος ή κάποια του αλλάζουν το φύλλο, ο Παπάζογλου το άφησε έτσι όμως, και το να ξέρω που θα πας και ποια είναι αυτή. Είχα μια αγάπη μια φορά, αυτό που ακούσαμε ήταν η Χαΐνιδες παρέα με τον Μανώλη Λιδάκη και είναι ο Χρήστος Θηβαίος, το «Δεν είμαι άλλος».
1: Πίσω από το φως της μουσικής

μερικές κοντινή Αμερική από τις τρύπες και ο καθένας μπορεί να βάλει στο μυαλό του, να έχει στο μυαλό του ποια είναι η δική του κοντινή Αμερική. Θυμίζουμε τι ήταν η Αμερική κάποτε και ήταν το απόλυτο όνειρο, ένα ταξίδι, ένα φευγιό, κάτι για να, όχι για να ξεφύγεις από κάτι, αλλά για να μπορέσεις να ζήσεις, κάτι για το αυτονόητο. Έχουν περάσει δεκαετίες βέβαια από όλα αυτά και τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Εκείνο που ισχύει όμως και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το ταξίδι. Η διάθεση όχι για να γνωρίσεις κόσμο, δυστυχώς, αλλά η διάθεση για να φύγεις από κάπου που αισθάνεσαι ότι περισσεύεις ή που αισθάνεσαι ότι δεν έχεις καμία ελπίδα.

μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη

Λούτσιο Μπατίστη, Αφροδίτη Μάνου, το τι να πω, και βέβαια ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, πως επίρρωσε αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν σου στερεύουν οι λέξεις, τις αντικαθιστάς ή τις υποκαθιστάς με χιλιόμετρα. Δηλαδή, όταν σηκώνεσαι και φεύγεις, τα περισσότερα ταξίδια, αν τα αναλύσεις, είναι λέξεις οι οποίες δεν βγήκαν, είναι λέξεις οι οποίες δεν υπόθηκαν όταν έπρεπε να υποθούν, αναγνωρίζοντας ότι όλο αυτό που λέω σου ακούγεται εξόχως φιλολογικό.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, μελοποιούν Λένα Παπά το δωμάτιο. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ήταν εδώ στον Αθήνα 94, εκπομπή ο Σύντονη Ρεύεται. Με την Εύρα Ντύφη και τον Οδυσσέα Ιωάννου Παρέα. Δελτίο ειδήσεων από Βιβιάνα Βαρδί. Και αμέσως μετά τα Σούλια από τα Κύλη, τα δικά μας απογεύματα μέχρι τις 7. Ένα καλό Σαββατόβραδο να έχουμε και αύριο στις 4 πάλι εδώ. Γεια χαρά.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο

0: 84, στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Σε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, συμβάλλοντας στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μαϊμού φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, εξαπατώντας σοβαρά νοσούντες πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας, ενώ ο τζίρος της εγκληματικής αυτής ομάδας αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η σημερινή παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαίωσε με τον πιο καθαρό τρόπο το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης. Ένα υπερσυγκεντρωτικό επιτελικό κράτος, στενά δεμένο με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, την στρατιωτικοποίηση και επικοινωνιακή προπαγάνδα περί Ελλάδας 2030. Την ώρα που η κοινωνία σφιχτιά από την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διάλυση των υποκλοπών, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι, όπου εξανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τρία παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να ανακαινώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Το Ιράν έχει προετοιμάσει ένα μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Ο Αζίζη πρόσθεσε ότι μόνο εμπορικά πλοία και όσοι συνεργάζονται με το Ιράν θα υποφεληθούν από τον μηχανισμό αυτό. Δράσεις ενημέρωσης και προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του δέρματος έχει οργανώσει στην πλατεία Συντάγματος η Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοντζιά. Για δύο ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League. Στις 7 παίζουν Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, για τη συνέχεια τα σου λέει και τα δικά μας απογεύματα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αθήνα 984.

Κοιτάζω τις μικρές φωλιές και τις κρυμμένες αγκαλιές. Φωλιές είναι ούτως ή άλλως και οι αγκαλιές, δεν είναι? Ακούτε τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, το σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου σας συναντάμε. Ο Γιώργος Βαρδαξής φροντίζει τα του ήχου, η Τασουλέπτα Κύλινε στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών, σε ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Καλώς ορίσατε.

Η φωνή του αξέχαστου Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, η ελληνική στίχη της Αφροδίτης Μάνου στο τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη που ακούσαμε για πρώτη φορά το 1991 στο άλμπουμ Διδημότυχο Blues. Η ιταλική δισκογραφία ανέκαθεν λειτουργούσε ως δεξαμενή άντλησης έμπνευσης για τους Έλληνες καλλιτέχνες. Και μια απόδειξη από τις πολλές είναι και το επόμενο τραγούδι.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

πολύ ζεστή, πολύ ενδιαφέρουσα φωνή, η Μαρία Λαμανή. Ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Κώστας Φασουλάς υπογράφουν τις δύο κουβέντες από το πρώτο άλμπουμ της με τίτλο «Οι άνθρωποι μέσα μου». Και πιο κάτω, το «Κάπου νυχτώνει» του Σταύρου Κουγιουμτζή σε νέα ενορχήστρωση από τον Νίκο Μπιτζένη, ένα από τα 10 τραγούδια της συλλογής, πειράζοντας τον Νταλάρα.

ο Χρήστος Μπότση σε μια απρόσμενη διασκευή του τραγουδιού του Κώστα Τσίρκα και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, με το οποίο πρωτογνωρίσαμε την Νατάσα Μποφίλιου το 2004. Για φαντάσου, 22 χρόνια ήδη πίσω.

προστακτική σχεδόν παρακλητική. Φύλαμε ακόμα. Ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Πάνος Μουζουράκης σε ένα τραγούδι με τη μουσική του Λορέντσο Τζοβανότη και στίχους δικούς τους. Και πιο κάτω, ο αϊθαλής Ροντ Στιούαρτ. Σας αρέσει το swing?

0: Η βεβαιότητα ότι όλα είναι μπροστά και μας περιμένουν. Η πεποίθηση ότι η μοίρα μας χρωστάει χαρές και θα μας τις δώσει κάποια στιγμή. Το λες και ύμνο στην αισιοδοξία αυτό το τραγούδι. Ο Μανώλης Φάμελος το έγραψε, η Νατάσα Μποφίλιου το ερμήνευσε και έχει ήδη μπει στην ανθολογία των αγαπημένων μας ακουσμάτων.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Δήμητρα Γαλάνη και Papercut και ένα ύμνο στο καλοκαίρι που πάντα νοσταλγούμε, ειδικά μέσα στο καταχείμωνο. Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα θα πιάσει το νήμα ακριβώς από το ίδιο σημείο, δηλαδή από την ένταση του συναισθήματος, με το τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου που εξακολουθεί να μας συγκινεί πάντα, λες και το ακούμε για πρώτη φορά. Να πούμε όμως, για να μαθαίνουν και όσοι ίσως δεν το γνωρίζουν, πότε ήταν αυτή η πρώτη φορά. Το 1988, με τη φωνή της Ισιδώρα Σιδέρη.

Όταν είχαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, είχαμε και ερμηνείες όπως αυτή. Η μοναδική φωνή του σήγησε το 2012 και το κενό που άφησε είναι δυσαναπλήρωτο, όχι μόνο λόγω της ποιότητάς του ως τραγουδιστή, αλλά κυρίως λόγω της ποιότητάς του ως ανθρώπου. Όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, το ξέρουμε καλά.

Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από τις 7. Στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Η Τασούλα Επτακύλη διάλαγε τα τραγούδια και ο Γιώργος Βαρδαξής φρόντιζε να φτάσουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 16 Μαΐου 1966, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ξεκινά η περίφημη πολιτιστική επανάσταση υπό την καθοδήγηση του ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος, Μάο Τσετούνγκ. Η κίνηση αυτή στόχευε στην ενίσχυση της ιδεολογικής καθαρότητας του καθεστώτος και στην αναμόρφωση της κινέζικης κοινωνίας σύμφωνα με τον μαοϊκό σοσιαλισμό. Στην πραγματικότητα ήταν ο τρόπος του Μάο να ανακτήσει τον απόλυτο έλεγχο μετά την αποτυχία του μεγάλου άλματος προς τα εμπρός, χρησιμοποιώντας την νεολαία ως πολιορκητικό κρύο ενάντια στο ίδιο το κατεστημένο του. Το κύριο εργαλείο της Επανάστασης ήταν οι κόκκινες φρουρές, εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές που άφησαν τα θρανία για να επιβάλλουν τον μαοϊσμό. Οπλισμένοι με το μικρό κόκκινο βιβλίο, έγιναν οι κριτές και οι δήμοι οποιοδήποτε θεωρούνταν αντιδραστικός. Η πολιτιστική επανάσταση διήρκησε μέχρι τον θάνατο του Μάο το 1976. Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά σε κάθε επίπεδο. Σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας αναγνωρίζει επίσημα ότι η πολιτιστική επανάσταση ήταν μια καταστροφή. Η περίοδος αυτή δημιούργησε ένα βαθύ τραύμα, αλλά ταυτόχρονα οδήγησε τους μετέπειτα ηγέτες να στραφούν προς τον οικονομικό πραγματισμό, φοβούμενοι την επιστροφή στο ιδεολογικό χάος.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με είδηση της τελευταίας στιγμής. Τον Παύλο Πολάκη διέγραψε πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σωκράτης Φάμελος από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βιβιάνα. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μια εξέλιξη η οποία αναμένεται να πυροδοτήσει σοβαρές αντιδράσεις στο χώρο της αξιωματικής, στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι τις τελευταίες ώρες υπήρχαν αλλεπάλληλες αναρτήσεις από τον βουλευτή Χανίων στα social media, με τα οποία ζητούσε από τον κύριο Φάμελο επιτακτικά να απαντήσει γιατί δεν συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Λάδι στη φωτιά για την τελευταία ανάρτηση του κυρίου Πολάκη είχε ρίξει και μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη, μέλους κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε συνέντευξή του ουσιαστικά ζητούσε να γίνει συνέδριο, να κλείσει, να βάλει λουκέτο ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, να μεταβιβαστούν και τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος, δηλαδή της Κουμουνδούρου, στο νέο κόμμα που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας. Η ανάρτηση του κυρίου Φάμελου μετά από αυτό ήταν η εξής. Του κυρίου Πολάκη, με συγχωρείς, Βιβιάνα,
1: ναι,
2: του κόστησε και τη διαγραφή. Σωκράτη Φάμελε, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, το χαρακτήρι σου Χατζησοκράτη που προτείνει αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και παράδοση περιουσίας αφενός και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα μετά την επίσκεψη του κόμματος Χαριστιανού, ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια και κεντρική επιτροπή. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία? Ρωτούσε τον κύριο Φάμελο, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα, συγκάλεσε πολιτική γραμματεία άμεσα. Το ύφος φαίνεται, Βιβιάνα, με το οποίο απευθυνόταν στον κύριο Φάμελο ο Παύλος Πολάκης, ήταν αυτό που ουσιαστικά τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδος ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος.
1: Άρα θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα.
2: Ακριβώς, είναι μια εξέλιξη που δρομολογήθηκε πριν από λίγα λεπτά. Όλα αυτά την ώρα που όλοι περιμένουν το σήμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Ήδη αυτή η κατάσταση ασάφειας σε σχέση με το τι θα κάνει η ηγεσία του κόμματος είχε πυροδοτήσει σοβαρές αντιδράσεις όλα τα προηγούμενα 24 ώρα. Να θυμίσω ότι δεν ήταν μόνο ο κύριος Πολάκης, αλλά και άλλα στελέχη που καλούσαν τον κύριο Φάμελο να δώσει εξηγήσεις πού θα πάει δηλαδή το κόμμα, γιατί δεν μπορούσε να συνεχίζεται αυτό το θέαμα με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είτε να εμφανίζονται στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο πρώην Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου κόμματος, είτε ακόμα και με δημόσιες παρεμβάσεις από πάλι από βουλευτές, οι οποίοι ουσιαστικά έλεγαν ότι αν κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας θα τον ακολουθήσουν. Ο Παύλος Πολάκης είναι ο πρώτος που πλήρωσε, θα λέγαμε, την ύφη.
1: Ναι,
2: αναμένουμε την αντίδρασή του, γιατί η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα συνδεθούμε εκ νέου στα επόμενα δελτία του Αθήνα 984.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κατσίγιαννη. Σε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, συμβάλλοντας στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μαϊμού φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, εξαπατώντας σοβαρά νοσούντες πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας, ενώ ο τζίρος της εγκληματικής αυτής ομάδας αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελέσει στη χώρα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάφρεντ Βέμπερ. Η Ελλάδα θα είναι παρούσα για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζει την Ελλάδα, η οποία από την πλευρά της κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε επίσης ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιον Πρωθυπουργό και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ομιλία του στο 16ο συνέδριο, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά την αντιπολίτευση. Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στις κινήσεις που, όπως είπε, έκλεισαν κενά 50 ετών στα εθνικά θέματα. Για επικοινωνιακή προπαγάνδα κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση, σχολιάζοντας την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να εμφανιστεί ως ηγέτης του μέλλοντος, λες και δεν κυβερνάει αυτός 7 χρόνια. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέριο, που 6 ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 3 παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα 3 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα κοσματοπολείο που βρίσκεται επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα, 4 άγνωστοι δράστες, αφού παραβίασαν τα εξωτερικά ρολά ασφαλείας του καταστήματος, στη συνέχεια έσπασαν τη γυάλινη κεντρική πόρτα και αφαίρεσαν τη μαλφή μεγάλης αξίας, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν. Σε εξέλιξη είναι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out του Super League. Αυτή την ώρα, Πανσεραϊκός Πανετολικός, Λάρισα Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, ακολουθεί ο Γιώργος Αποστολίδης και διαδρομές στην ιστορία.
0: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaro.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθήνα 984, διαδρομές στην ιστορία, όπως κάθε απόγευμα Σαββάτου, 7 με 8. Ο Γιώργος Βαρδάξης και σήμερα στην τελική ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Λέξεις, σκέψεις, αφηγήσεις, συνετεύξεις, ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Με μια ποικίλη θεματολογία και παράλληλα μελωδίες. Μελωδίες που είτε άντεξαν και αυτές στο χρόνο και έχουν κάνει και κάνουν τη δική τους διαδρομή, είτε που συνδέονται σημειολογικά με την ιστορία. Ήταν το μακρινό 1951, όταν πριν τη Eurovision υπήρχε το περίφημο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, όταν ξεκίνησε λίγα χρόνια μετά τον πόλεμο. Πρώτος διαγωνισμός Σαν Ρέμο, 1951, Νίλα Πίτζι, Γκράτσιε Ντεϊ Φιόρι. Με αυτό αρχίζουμε.

ωραίες μελωδίες από το μακρινό 1951 φεστιβάλ Σαν Ρέμο και επόμενος μουσικός σταθμός Ρεφρέν, Λις Άσια. Έτσι ξεκίνησε το 1956 η Eurovision και περιμένουμε σήμερα να δούμε τον τελικό του 2026. Ρεφρέν.

0: Αθήνα Νέο 84. Απόγευμα Σαββάτου, διαδρομές στην ιστορία. Μια βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο. Ένα ταξιδάκι νοερό. Και μπαίνουμε σε αίθουσες μουσείων. Περίβλεπτα μουσεία με περίβλεπτες αρχαιότητες σε σύγχρονα κομμάτια του πολιτισμού. Ήδη κυρίως διαχρονική πορεία στο πέρασμα του χρόνου. Η διαφύλαξη των πραγμάτων. Μια βόλτα κάνουμε στο χώρο και στο χρόνο και ταξιδεύουμε. Οι μέρες των μουσείων, 18 Μαΐου, εκδήλωσε πολλά μουσεία ανά την επικράτεια. Με μικρά μουσεία θεματικά, τοπικά και κεντρικά μουσεία στην καρδιά της πόλης, τα οποία γνωρίζουμε σημεία αναφοράς, θα προσπερνούμε ενίοτε, έχουμε περιδιαβεί στις αίθουσές τους. Πάμε μια βόλτα. Σημεία αναφοράς στην καρδιά της Αθήνας, έναντι του Εθνικού Κήπου, γωνία εκεί προς το Κολονάκι, απέναντι Ρόδου Αττικού. Μουσείο Μπενάκι, ένα εμβληματικό κτίριο και μια εμβληματική ιστορία. Θα καλησπερίσουμε θερμά. Είναι ο υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκι, ο κύριος Τάσος Ακελαρόπουλος. Καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η μέρα στο μουσείο, μια ευκαιρία υπόμνησης, μια ευκαιρία επίσκεψης για άλλη μια φορά. Ένα ταξίδι στον χρόνο, κάποια φορά περνάει κανείς μια πόρτα την είσοδο του μουσείου, κύριε Σακελαρόπουλε. Οποιοδήποτε. Κάνει ένα ταξιδάκι στον χρόνο, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα ταξιδάκι στον χρόνο πολύ ουσιαστικό, αλλά είναι και ένα ταξίδι, μια επίσκεψη, μια σύνδεση με την ταυτότητά μας. Που είναι το πιο απαιτητικό στοιχείο που μας λείπει αυτή την εποχή.
0: Η ταυτότητα, την οποία αναζητούμε και βεβαίως βρίσκουμε σημεία αναφοράς, το νήμα προς τα πίσω όταν επισκεπτόμεθα κάτι που, έστω και αν είναι μακρινό, μας είναι οικείο.
1: Ναι, ακριβώς, διότι κάποια στιγμή θα πρέπει, ήδη το κάνουμε, να αντιληφθούμε ότι επί της ουσίας το μεγάλο ζητούμενο πλέον και θα είναι σιγά σιγά, θα είναι το από πού ερχόμαστε. Όχι και το πολιτικό σύστημα ζούμε προς το πολύ. Το λέω διότι ως από κάποιες δεκαετίες οι ιστορικοί ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα που υπήρχαν στον πλανήτη. Αυτά με έναν τρόπο πια έχουν ατονίσει, έχουν ομογενοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η έννοια των δημοκρατιών και των μη δημοκρατιών. Από εκεί πέρα όμως δεν μιλάμε για διαφορετικά συστήματα, μιλάμε για διαφορετικές πολιτικές. Άρα με έναν τρόπο η ιστορικότητα πια της ζωής μας, της σκέψης μας, των ανθρώπων μας, των οικογενειών μας. Και σε μια Αθήνα πια που είναι χωνευτήρι του συνόλου των Ελλήνων και των Ελληνίδων, τα ίχνη που πάνε προς τα πίσω, η χαρτογράφηση ενός κοινού παρελθόντος αλλά και προσωπικού, θα έλεγα ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει και είναι και βοητευτικό και θα βοηθήσει και νέους ανθρώπους πολύ ουσιαστικά. Και σε αυτό το πλαίσιο επίσης ένα μουσείο, σαν το Μουσείο Μπενάκι, που καλύπτει την ουσία τον ελληνικό πολιτισμό που είναι από την αρχαιότητα ελληνικά χρόνια, ρωμαϊκά, βυζαντινά και τα νεότερα, με πολύ μεγάλη έμφαση στη λαϊκή τέχνη, είναι κάτι πραγματικά μπορεί να ανεδιοργανώσει σκέψη και να τακτοποιήσει, το λέω θετικά την έννοια τον όρο τακτοποίηση, να τακτοποιήσει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας σαν μια σύνθεση ασύνδετη, σαν μια κατάσταση λιγάκι το έτσι κλου. Άρα λοιπόν μια γραμμική παρουσίαση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής πολιτικής ζωής μας βάζει σε μια σκέψη ακριβώς για το πώς έρχεται ένα. Εισαγωγικά λέξει ένα τρένο από πίσω που κάθε βαγόνι είναι και μια στιγμή του ελληνισμού.
0: Κάθε βαγόνι μια στιγμή της ιστορίας. Και κύριε Σακελαρόπουλε, αν κανείς περιδιαβεί νοερά τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκι, που θα ταξιδέψει στο κεντρικό κτίριο?
1: Θα ταξιδέψει στο κτίριο το κεντρικό που είναι το Μουσείο του Ελληνικού Πολιτισμού. Θα ταξιδέψει στην αρχαιότητα με εξαιρετικά αντικείμενα, διαλεγμένα ένα και ένα. Μετά υπάρχει ένα εξαιρετικό κομμάτι που αφορά βυζαντινή τέχνη και στη διάσταση τη, θα λέγαμε, και θρησκευτική, αλλά και βεβαίως στη διάσταση τη τέχνη αυτή τη αγαπή, με την πορεία αυτών των περισσότερο από 10 αιώνων του Βυζαντίου. Και μετά έχουμε ένα κομμάτι που αφορά το σύγχρονο, δηλαδή το κομμάτι μέσα τη λαϊκή τέχνη του 17ου και 18ου αιώνα, για να φτάσει τελικά στο τρίτο όροφο, που είναι ένα όροφο που αφορά 19ο και 20ο, όπου ξεκινά με τον φιλελληνισμό, ξεκινά καταρχάς με τους κρατικούς εισαγωγικά λέξεις φορείς, δηλαδή τις διάφορες οργανώσεις που υπάρχουν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και πριν από αυτήν, που συνεχίζει ένα κράτος με σύστημες επαναστάσεις, με θεσμούς επαναστατικούς, θα περάσει στο φιλελληνισμό, θα περάσει μετά σε ένα πανόραμα των ηρώων του 20ου, ένα κράτος με σύστημες επαναστάσεις, με θεσμούς επαναστατικούς, θα περάσει στο φιλελληνισμό, θα περάσει μετά σε ένα πανόραμα των

0: είναι. Και αυτό είναι ένα δώρο του Διονύση Ποτόπουλου στο μουσείο, γιατί το εκθέσαμε στην έκθεση του 1821 που κάναμε την κυρία Δημητριάδου για την επέκταση των 200 ετών. Και μετά μα το άφησε ο Ποτόπουλος ω δώρο και είναι ένα εξαιρετικό αντικείμενο. Το λέω γιατί είναι κάτι που πραγματικά ξαφνιάζει, γιατί δεν το περιμένει. Περιμένει να δει αντικείμενα επωνύμων, θα δει χάρτε, γραβούρε, στοιχεία του ελληνισμού, θα δει ένα πολύ ωραίο πανόραμα του Βενιζελισμού και Βασιλή βέβαια, αλλά αυτό το κομμάτι που είναι το κοριτσάκι που είχε σε αυτό και μια λίρα, αλλά πελική για να μπορέσει να πάρθει από το καράβι, είναι δώρο του Ρώσου Πλειάρχου τον Καποδίστρια. Και μια και έτσι είναι και μέρα μουσείο, να πούμε και μια ιστορία για αυτό το εξαιρετικό αντικείμενο. Αυτό το αντικείμενο δωρήθηκε στον Καποδίστρια από το Ρώσο Καπετάνι. Ο Καποδίστρια το δώρησε στην οικογένεια Βούλγαρη, που ήταν η πρώτη που τον φιλοξένησε στην Έγινα. Έμεινε κοντά στα 150 χρόνια και παραπάνω σε ένα κήπο έξω και το είδε ο Φωτόπουλος, το πήρε, το συντήρησε με πολύ πολύ μεγάλο κόπο, το είχε στο σπίτι του και το χάρισε σε εμάς. Το λέω αυτό γιατί μέσα από αυτή την ιστορία αυτού του αντικειμένου, αφενός υπάρχει αυτή η συγκίνηση ενός στοιχείου που έρχεται από πολύ παλιά, αφετέρου όμως δείχνει ακριβώς την ποιότητα του Φωτόπουλου για τη συλλογή του και τη σύνδεση βεβαίως που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με το Μουσείο Μπανάκη με την εμπιστοσύνη που υπάρχει στο πρόσωπο του μουσείου, το πρόσωπο το λέμε την ευρύτερη έννοια, στην οικογένεια Γερουλάν, στον Άγγελο Δελβοριά βέβαια που έστησε όλο αυτό το νεότερο πανόραμα. Και πραγματικά είναι ένα αντικείμενο αυτό το κοριτσάκι, το ξύλινο κοριτσάκι που μπορεί κάποιος να σταθεί και να σκεφτεί πολλά. Το λέω διότι αλλιώς σκεφτόμαστε σε αντικείμενα επωνύμων σε ένα μουσείο, με αντικείμενα νεότερου πολιτισμού, και αλλιώς σκεφτόμαστε σε κάποια αντικείμενα που συμβολίζουν από μόνο τους κάτι, χωρίς να συνδέονται υποχρεωτικά με το πρόσωπο.
1: Και έχουν μια ιδιαίτερη διαδρομή στην ιστορία.

0: Είναι ο Αθήνα Νέα 84, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας, απόγευμα Σαββάτου. Και εμείς ταξιδεύουμε στην ιστορία με διαδρομές και έχουμε βρεθεί στο Μουσείο Μπενάκη και συνομιλούμε με τον Διευθυντή των Ιστορικών Αρχείων, ο κύριο Τάσο Ακελαρόπουλο. Μας έχει πάρει από το χέρι και ταξιδεύουμε Μουσείο Μπενάκη, κύριε Ακελαρόπουλε, το οποίο αφεαυτού έχει τη δική του ιστορία. Πώς γεννήθηκε, πώς δημιουργήθηκε, υπό ποιες συνθήκες σε μια άλλη εποχή.
1: Ναι, διότι γεννιέται σε μια στιγμή που ο ελληνισμός γεννιέται το 1930, που ο ελληνισμός είναι βαθύτατα χτυπημένος από την υπερθετική καταστροφή. Η μεγάλη ιδέα έχει καταρρεύσει την ανατολική αρχή του Αιγαίου το 1922 με την υπερθετική καταστροφή. Όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες πια βρισκόμαστε στη Χερσόνησο και στο αρχιπέλαγο στην Κρήτη και στο ανατολικό Αιγαίο. Που είμαστε σήμερα, τα Δωδεκάνησα προστίθενται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα, αυτό που κάνει και η γενιά του 30, δηλαδή να αναζητήσει μια νέα ταυτότητα, να εδραιώσει το ηθικό στοιχείο, την ηθική συγκρότηση του νεότερου ελληνισμού, πια σε αυτό που έρχεται από πίσω, που έρχεται στην ουσία με έναν τρόπο από το παρελθόν, ας πούμε, μια τέτοια συναντή συμβολισμό. Που συνδέεται και με τη γενιά του 30 είναι και οι ευελικτικές γιορτές, 1923-1930.
0: Σικελιανός.
1: Ακριβώς. Αυτή λοιπόν τη λογική τη ανανέωση αυτού που είχαμε και αυτού που είμαστε, στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε αυτό που είχαμε πίσω μας, βγάζοντας στην άκρη την επέκταση των συνόρων, η οποία κατέρευσε το 1922, έρχεται ο Αντώνης Μπενάκης και φτιάχνει αυτό το μουσείο για να μπορέσει να φτιάξει μια κυβωτό τη νεότερη ιστορία, ένα κυβωτό. Που στην ουσία τα χρόνια εκείνα που ακριβώς η αστιφιλία έχει μεγαλώσει, που οι άνθρωποι που ζουν το 1930, σκεφτείτε ότι οι παππούδες τους ήταν στην Επανάσταση του 21, οι προπαππούδες, δηλαδή ήταν 2-3 γενιές πίσω, που μαζεύονται στη διάσταση στην Αθήνα, επισκεφτούν το Μουσείο Μπενάκη και θα συναντήσει ο καθένα ένα κομμάτι του εαυτού του, μεγαλύτερο, μικρότερο, ενότερο ή πιο πλατή, για να μπορέσει ακριβώς να αισθανθεί ότι υπάρχει ένα παρελθόν πίσω και ότι το 1922 δεν σήμαινε και το τέλος. Είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά αυτή που κάνει ο Αντώνης Μπενάκης τότε.
0: Η μνήμη του πατέρα του Μανουήλ Μπενάκη, από την Αίγυπτο ήρθε ο Μπενάκης.
1: Και τη μητέρα του Βυργενίας και βεβαίως με την αρρωγή στην Ρωμή και με έναν τρόπο πολιτική καθοδήγηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, γιατί το Μουσείο Μπενάκη δημιουργείται στην τελευταία τετραετία του Ελευθερίου Βενιζέλου, 1928-1932, στην τετραετία που η παιδεία και η εκπαίδευση ιεραρχούν ως ζητούμενα, διότι. Απλώς να σκεφτούμε ότι από το 1830 που έχουμε τη λειτουργία του ελληνικού κράτους μέχρι το 1930 χτίστηκαν όσα σχολεία έχει το Βενιζέλο σε αυτήν την τελευταία τετραετία, 1928-1932.
0: Και βέβαια το Μουσείο Μπενάκη, κύριε Σακελαρόπουλε, έχει και άλλα μουσεία υπό τη σκέπη του. Από την Οδό Πειραιώς των Ισλαμικής Τέχνης και από την Πινακοθήκη Χατζηκυριάκου Γκίκα μέχρι την οικία από τις Δέλτα στην Κηφισιά.
1: Ακριβώς και το πολύ ωραίο Μουσείο Παιχνιδιών στο Παλαιό Φάλιρο, την οικία και το εργαστήριο του Γιάννη Παπά του Ζωγράφου. Το σπίτι του Patrick Lee Thurmond στην Καρδαμίλη. Και μια και μιλάμε για τα παραρτήματα του Μουσείου Μπενάκη, να πούμε ότι με την κυρία Δημητριάδου που είμαστε στα ιστορικά αρχεία, είμαστε εγκατεστημένοι εδώ και 2 χρόνια πια στην Οδό Πειραιώς και έχουν πολλαπλασιαστεί ερευνητές. Ερευνητές ακριβώς που επισκέπτονται τα ιστορικά αρχεία για να δουν και τα πολιτικά αρχεία, αλλά και τα αρχεία του Γιάννη Ρίτσου και τα αρχεία του Άγγελου Σκελιανού και τα αρχεία του Δοκτιάρη για την ανασυγκρότηση και τα αρχεία, θα λέγαμε, ακόμα και της εποχής της Επανάστασης, το 1821 που έχει βγάλει η κυρία Δημητριάδου το αρχείο του Μουσείου. Είναι ένα πανόραμα και τα ιστορικά αρχεία και το ίδιο το Μουσείο Μπενάκη. Ένα πανόραμα ιστορίας και μνήμης και επιμένουμε σε αυτό, διότι η ανάγκη συνδέστος με το παρελθόν μας, μια υγιή σύνδεση, όχι μια σύνδεση, θα λέγαμε, επίπεδη και πείρα, είναι αυτό που ακριβώς χρειαζόμαστε.
0: Και βέβαια τα ιστορικά αρχεία συνδέονται και με την εξωστρέφεια, διότι είναι τα εξέματα τα οποία δεν φαίνονται, δεν μπαίνουν σε προθήκες, αλλά έχουν τη δική τους έχουν τη σημασία τους. Και το να μπορεί να είναι προσβάσιμα ή έστω να ακούγεται ότι υπάρχουν και ένα ταξιδάκι στην ιστορία, και αυτό έχει τη σημασία του, κύριε Σακελαρόπουλε.
1: Πολύ. Να είστε καλά που έχετε τη διάθεση να προβάλλετε αυτή τη δουλειά.
0: Πείτε μου κάτι για το Μουσείο Παιχνιδιού, έχει και ωραίες εκθέσεις αυτήν την εποχή.
1: Ναι, το Μουσείο Παιχνιδιού είναι εδώ στο Παλιό Φάλιρο. Είναι ένα στοιχείο που έχει συγκροτηθεί στην οικία Κουλούρα, μια εξωτική παλιά κατοικία με πύργο στο Παλιό Φάλιρο. Έχουν γυριστεί και ελληνικές ταινίες εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Παλιά ήταν πάνω στη θάλασσα, τώρα με την κατασκευή εδώ και μια πεντηκονταετία της παραλιακής λεωφόρου έχει πάει πιο μέσα. Αλλά έχει μια συλλογή παιχνιδιών πάρα πολύ χροντισμένη, την οποία την είχε δωρήσει ο Μπενάκη η Μαρία Αργυριάδη. Μια συλλογή παιχνιδιών που ξεκινάει, θα λέγαμε, από το απλό παιχνίδι, ένα κομμάτι ξύλο, ένα κομμάτι πανί, για να φτάσει τελικά στα πιο σύγχρονα, στα σιδερένια, στα ξύλινα, στα λουστραρισμένα. Και σε αυτό το μουσείο παιχνιδιών καταγράφεται η αίσθηση του παιδιού για τη μαγεία που αισθάνεται όταν βλέπει ένα παιχνίδι, το οποίο παλιότερα βεβαίως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η έννοια των ακριβών παιχνιδιών ήταν πάρα πολύ σπάνια για το ευρύ κοινό. Και αυτό ακριβώς θέλει να δείξει και αυτό το μουσείο, δηλαδή το ταξίδι ενός μικρού παιδιού, όταν μπορεί και πιάνει ένα κοριτσάκι, μια κούκλα, ένα αγόρι, ένα καράβι, ένα αυτοκίνητο. Τα στοιχεία, θα λέγαμε, που κοινωνικά τότε ήταν συνδεδεμένα με τα δύο φύλλα, τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά είναι πάλι μια κυβωτός μνήμη αυτό το μουσείο παιχνιδιών, γιατί μπορεί ακριβώς και είναι πολύ ωραίες οι στιγμές που οι γονείς που επιτρέπεται το μουσείο αυτό εξηγούν στα παιδιά τι σήμαινε κάποτε το παιχνίδι για αιώνες, βέβαια, μονάχα για τα χρόνια που
0: σας ακούει κανείς με ενδιαφέρον, κύριε Σακλαρόπουλο, και ενδεχομένως αισθάνεται ότι μεταφέρεται με λέξεις, φωτογραφίες της στιγμής, εικόνες της στιγμής, αποτυπώνουν επιμέρους αισθάνονται ανέτη της ελληνικής κοινωνίας, αλλά υπάρχει και ένα πλούσιο φωτογραφικό αρχείο, μην το προσπερνούμε, Μουσείο Μπενάκη, και αυτό έχει και
1: είναι μοναδικό, το έχει οργανώσει και η κυρία, μάλλον η Εμιλία Γερουλάνη, η κυρία Φανή Κωνσταντίνη, και σήμερα είναι Αλίκη Κύριαλο στο ιστορικό αρχείο. Είναι εξαιρετικό. Είναι από τα μοναδικά αρχεία, δηλαδή, του Ελλάδα, τα φωτογραφικά. Δεν είναι, δηλαδή, αν αρχίσει να λέει ποιοι έχουν αρχίσει φωτογραφίες, δηλαδή, από τον Κώστα Μπαλάθο μέχρι την Κούλα Παπαϊωάννου, μέχρι το Χαριστιάδη, δηλαδή. Είναι καλύτερη. Είναι έλλειπη, βεβαίως, που έκανε μια εξαιρετική έκθεση, κυρία Κύριαλο, προ μερικών ετών. Είναι σπάνια τεκμήρια και επίσης είναι. Οι συνάδελφοι έχουν κάνει μια εξαιρετική ταξινόμηση για αυτό το υλικό και βεβαίως με συνθήκες συντήρησης, με ειδικά ψυγεία, με ειδικά ειδική φροντίδα. Ξέρετε, οτιδήποτε φαίνεται σε ένα μουσείο προς τα έξω δεν είναι απλώς μια σειρά αντικειμένων, από που ίσως απαιτείται μια εξαιρετική τεχνολογική οργάνωση και φροντίδα, χώρια από την επιστημονική τεκμήρια.
0: Φωτογράφηση, αποτύπωση, ταξινόμηση, καταλογογράφηση, αξιολόγηση, διαφύλαξη και συντήρηση. Πολλά βήματα για να έχεις μια τελική εικόνα που προσπερνά κανείς σε μια προθήκη, κύριε Σακλαρό.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε, σας καλησπερίζουμε, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, απόγευμα Σαββάτου και εμείς κάνουμε όπως πάντα διαδρομές στην ιστορία. Μια βόλτα στο χώρο και στο χρόνο. Ένα ταξιδάκι σε διάφορα σημεία αναφοράς. Αρχαιολογικά ευρήματα, περιδιάβαση σε ανασκαφές, σελίδες της ιστορίας, της πρόσφατης ή της παλαιότερης, με συνέδρια και με ανακαλύψεις από το βυθό της θάλασσας και την διεθνή πολιτική σκηνή στα στενά του Ορμούς. Ταξιδεύουμε στην ιστορία και βεβαίως αυτές τις ημέρες είναι ημέρες μουσείων. Όπως κάθε χρόνο, άπειρα μουσεία και στην καρδιά της Αθήνας και στην πατρίδα ολόκληρη να διαφυλάσσουν ένα κομμάτι της ιστορικής μνήμης, είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε γενικότερο πανελλαδικό εθνικό επίπεδο. Θα πάμε σε ένα όμορφο μουσείο στην καρδιά της Αθήνας. Σημεία αναφοράς για τους διαβάτες στην καθημερινότητα μέσα τα δρομολόγια των λεωφορείων. Οι περισσότεροι έχουν διαβεί την πύλη, ίσως ως μαθητές, μετέπειτα ως επισκέπτες και βεβαίως γνωρίζουν αρκετά ή φαντάζονται αρκετά για το περιεχόμενο του μουσείου. Στην καρδιά της Αθήνας, το Πολεμικό Μουσείο ξεκίνησε ως ιδέα το 1964. Πέρασαν χρόνια, μια δεκαετία και κάτι, και εγκαινιάστηκε το 1975. Και έκτοτε πέρασε μισός αιώνας και κάτι. Μια καλησπέρα στον πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου, ο κύριος Κώστας Καραμεσίνης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Αποστολίδη.
0: Και το Πολεμικό Μουσείο, όπως τα υπόλοιπα σήμερα, αυτές τις μέρες γιορτάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Το Πολεμικό Μουσείο, έχοντας την σκέπη του όλη την ιστορία του έθνους, της Ελλάδος από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, γιορτάζει καθημερινά, ειδικά στις επετείους οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη χώρα, όπως 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου και άλλες ημερομηνίες. Παρ' όλα αυτά, και πέραν της εθνικής μας συμμετοχής στην καθημερινότητα της ιστορίας μας, συμμετέχουμε και στους εορτασμούς της ημέρας του μουσείου, τη 18 Μαΐου, με εκδηλώσεις και ενδιαφέροντα events για το κοινό μας.
0: Κύριε Καραμεσίνη, το Πολεμικό Μουσείο βεβαίως όταν ξεκίνησε άρχισε να συλλέγονται από διάφορες γωνιές της χώρας ότι αντικείμενα σχετικά με την ελληνική πολεμική ιστορία υπήρχαν διάσπαρτα για να έχουν μια ενιαία στέγη.
1: Όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, ολοκληρώθηκε το 73 και εγκαινιάστηκε το 75. Αφορμή ήταν μια έκθεση πολεμικού υλικού που είχε γίνει στο Ζάπιο νωρίτερα και κατέδειξε το ενδιαφέρον του κοινού για την πολεμική ιστορία και για το πολεμικό υλικό. Έτσι το Πολεμικό Μουσείο όταν ιδρύθηκε συγκέντρωσε ό,τι υπήρχε διαθέσιμο από αντικείμενα, κοιμήλια της πολεμικής ιστορίας της χώρας και με τον ίδιο σκοπό συνεχίζουμε και σήμερα. Δεχόμαστε σχεδόν καθημερινά αιτήματα για συλλογές, για αντικείμενα τα οποία θέλουν οι Έλληνες ή οποιοδήποτε άλλος που ενδιαφέρει για την ιστορία να τα δωρήσει στο Πολεμικό Μουσείο.
0: Αυτό είναι μια ιδιαίτερη πτυχή, κύριε Καραμεσίνη, που έχει ενδιαφέρον. Ενέτη 2026, στο 1ο-4ο του 21ου αιώνα, εξακολουθούν συμπολίτες να έχουν στην κατοχή τους χνάρια της ιστορίας. Από τον πατέρα, από τον παππού, από τους προγόνους τους, τα οποία έχουν ένα σημείο αναφοράς και το Πολεμικό Μουσείο είναι ένας χώρος διαφύλαξης και ανάδειξης.
1: Πραγματικά αυτό συμβαίνει. Είναι ευχάριστο που ο κόσμος που κατέχει τα αντικείμενα αυτά, που πολλές φορές για αυτούς έχουν μια έτσι συναισθηματική σχέση, ένα δέσιμο συναισθηματικό, διότι όπως είπατε είναι από πατεράδες, από παππούδες, από προγόνους γενικότερα και θέλουν να διαφυλαχθούν αυτά τα κοιμήλια και έρχονται στο Πολεμικό Μουσείο που θεωρούν ότι είναι ένας χώρος και καλώς θεωρούν. Ο οποίος χώρος θα τα προστατεύσει και θα τα προβάλλει.
0: Τι αντικείμενα σας φέρουν, κύριε Καραμεσίνη?
1: Κοιτάξτε, τώρα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει το πιο πολύ υλικό. Συνήθως είναι όπλα, περίστροφα. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, υπάρχουν κάποια αντικείμενα από το 1921 για τα γάνια, καριοφύλλα, αλλά σε πολύ μικρούς αριθμούς.
0: Και ενδεχομένως στολές, πηλίκια, παράσημα.
1: Ναι, στολές, παράσημα, πηλίκια, πλών στρατιωτών, στολές μέχρι στρατηγών, οι οποίοι πήραν μέρος σε ιδιαίτερες στιγμές της ιστορίας μας, όπως είπα, Πρώτο Παγκόσμιο, Βαλκανικούς Πολέμους, Δεύτερος Παγκόσμιος, και θέλουν να τα δωρήσουν στο μουσείο, να μείνει η μνήμη των προγόνων τους ζωντανή.
0: Και ένας επισκέπτης που θα περιδιαβεί τις αίθουσες του Πολεμικού Μουσείου, τι θα δει, κύριε Καραμεσίνη, πού θα ταξιδέψει?
1: Θα σας πω με μόνο μία φράση τι θα δει. Θα δει τους αγώνες και τις αγωνίες του Έλληνα από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας να παραμείνει ζωντανός, ελεύθερος και να ευημερίζει τον τόπο του. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει το Πολεμικό Μουσείο. Το Πολεμικό Μουσείο και τα 8 παραρτήματά του σε όλη τη χώρα δεν μιλάνε για πόλεμο. Μιλάνε για ειρήνη και μιλάνε, όπως είπα, για τις αγωνίες του πολίτη, του έθνους γενικότερα, να παραμείνει ελεύθερο.
0: Το μη σημειώσατε για τα παραρτήματα Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Χαλκίδα και πάει λέγοντας. Όπου εμπεριέχονται.
1: Ξεκινάμε από βόρεια. Από βόρεια το πιο μεγάλο παράρτημά μας είναι τη Θεσσαλονίκη. Μετά πάμε και νοτιότερα στη Χαλκίδα, κατεβαίνοντας στο Ναύπλιο, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στο Ρέθυμνο, έξω από το Ρέθυμνο νότια 10 χιλιόμετρα το Χρωμοναστήρι, ένα ωραίο μουσείο. Τώρα φτιάχνουμε, μελετάμε το Μουσείο των Χανίων, το οποίο το μετασκευάζουμε σε άλλο χώρο, στο Φρούριο Φρικά, είναι στις μελέτες. Και το τελευταίο είναι στο Μεταξουργείο. Εδώ δίπλα μας είναι η οικία του Στρατηγού Ζέρβα.
0: Και στο κάθε μουσείο, βέβαια, τοπικό, εμπεριέχει και αντικείμενα από την τοπική ιστορία και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκεί, στην Καλαμάτα, στο Ρέθιμνο ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά. Δίνουμε έμφαση στην τοπική ιστορία της περιοχής, αλλά εμπλουτίζουμε τις συλλογές μας και με την γενικότερη ιστορία του έθνους.
0: Και βέβαια, πέρα από τα αντικείμενα, κύριε Καραμεσίν, το Πολεμικό Μουσείο, εικάζει κανείς ότι διαθέτει και ένα πλούσιο ιστορικό αρχείο.
1: Το αρχείο μας, και το ιστορικό, και το φωτογραφικό, και το κινηματογραφικό, είναι πολύ πλούσια αρχεία. Το κινηματογραφικό θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πλουσιότερα που διαθέτει η χώρα. Έχουμε αρχεία σε κομπίνες, τα οποία τώρα τα ψηφιοποιούμε από την έναρξη σχεδόν της τεχνολογίας του κινηματογράφου, που αφορούν κινηματογραφικές στιγμές της ιστορίας μας. Είμαστε σχεδόν οι μοναδικοί πάροχοι που δίνουμε για ντοκιμαντέρ ιστορικά γεγονότα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Το φωτογραφικό μας αρχείο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Έχει φωτογραφίες από όλους τους πολέμους που υπήρχαν. Τότε υπήρχε φωτογραφική κάλυψη και το ιστορικό αρχείο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε το αρχείο του Ζέρβα, έχουμε αρχεία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο, από τον Πρώτο Παγκόσμιο, έχουμε μεγάλα αρχεία, έχουμε από τον Κολοκοτρώνη, Επανάσταση, έγγραφα, επιστολές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το αρχείο, για τους μελετητές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και βεβαίως, όπως το σημειώσατε, έρχεται κανείς πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, αν βλέπει μια κινηματογράφηση αρχές του 20ου αιώνα, Φερρυππίν από δράσεις των ελληνικών δυνάμεων ή από την ζωή εκείνη την εποχή στην πατρίδα και μέσα τα μεγάλα γεγονότα, ανακαλεί πολλά στη μνήμη, ανακαλύπτει πολλά που δεν τα φανταζόταν, κύριε Καραμεσίνη.
1: Ακριβώς όπως το είπατε. Είναι άλλο να ακούς και άλλο να βλέπεις. Όπως λέμε όλοι, μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Και πόσο μάλιστα όταν είναι κάτι κινηματογραφημένο.
0: Και προφανώς το Πολεμικό Μουσείο κατά καιρούς διοργανώνει εκδηλώσεις, προβολές αυτού του αρχείου ή προς δημοσιοποίηση και προς διάχυση στο ευρύτερο κοινό.
1: Κάνουμε εκδηλώσεις όταν είναι κοντά σε κάποιες επετείους που να συνάδει η εκδήλωση με την επέτειο, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο το υλικό. Κάνουμε εκδόσεις που βγάζουμε στην επιφάνεια κομμάτια αυτών των ιστορικών μας αρχείων και πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.
0: Κύριε Καραμεσίνη, θερμές ευχαριστίες για την παρουσία στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέρισμα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο το κοινό και παρακαλώ και προσκαλώ τον κόσμο να έρθει στο Πολεμικό Μουσείο. Το Πολεμικό Μουσείο έχει ως σκοπό το να μεταλαμπαδεύσει την ελληνική ιστορία. Και θέλουμε τον κόσμο, τη νέα γενιά, έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα από σχολεία, θα το πω αυτό και μας συγκινεί. Έχουμε πάνω από 7-8 σχολεία από όλη την Ελλάδα κάθε μέρα στο μουσείο μας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αθήνα Νέα 84. Διαδρομές στην ιστορία. Η βόλτα που κάνουμε κάθε Σάββατο απόγευμα στο χώρο και στο χρόνο. Και ταξιδεύουμε νοερά και πηγαίνουμε σε ατραπούς και σε άνδρους της ιστορίας και πηγαίνουμε στο σήμερα συνδεδεμένοι με το παρελθόν. Θα φύγουμε από το Γκάζι, από την Αθήνα, από το Λασίθι ή από τη Μακεδονική γη και θα πάμε όλη παρέα καταρχήν στα Ευρώπα ή Ευρωπός ή στην Ευρώπη, μια πολιτεία της Μακεδονίας, στο κέντρο της σύγχρονης Ευρώπης, η σημειολογία βεβαίως, οι λέξεις και οι διαδρομές στην ιστορία. Μια καλησπέρα φίλη της εκπομπής προϊσταμένη στην εφορία αρχαιοτήτων στο Κιλκής και αναπληρώτρια προϊσταμένη στην εφορία αρχαιοτήτων της Σημαθίας, μπόλικες δουλειές, μπόλικα έργα, η κυρία Γεωργία Στρατούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας και χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε και πάλι μαζί και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να πούμε έτσι μερικά πράγματα για μια πόλη που μοιάζει, κατά την αρχαιότητα βέβαια ήταν σπουδαία, αλλά παραμένει ακόμα λίγο στη λύση, ενώ έχει ένα όνομα πολύ σπουδαίο. Είναι Ευρωπός το όνομά της, βάσει ενσφράγηση των κεραμίδων στέγης που βρέθηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ήδη, Ευρωπού. Της Ευρωπού δηλαδή, αλλά και με το όνομα Ευρωπαίων υπόλεις, όπως αναφέρεται σε μια επιγραφή σε ένα βάθρο ρωμαϊκών χρόνων του 108-107 π.Χ.
0: Και μεταφέρεται αυτή την ιστορική γνώση, κυρία Στρατούλη, στο κέντρο, στην καρδιά της σύγχρονης Ευρώπης.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πραγματικά φέροντας αυτή η πόλη ένα τέτοιο όνομα, ούτε να το περιμέναμε στα όνειρά μας. Πραγματικά μας συνδέει χωρίς να το πολύ σκεφτούμε, είναι πρόδειλη η συσχέτισή της, η ετυμολογική, με το όνομα της Επίρου μας, με την Ευρώπη. Και αυτή μας μεταφέρει βέβαια σε έναν άλλο πολύ ενδιαφέροντα μύθο, δηλαδή η Ευρώπη πήρε το όνομά της από αυτή την όμορφη φοινικοπούλα, μια πριγκυποπούλα, την οποία κάποια στιγμή ερωτεύτηκε ο Δίας και τη μετέφερε στην πλάτη του ως Σταύρος και που την πάει. Την φέρνει λοιπόν έτσι στην Κρήτη, σε μια σπηλιά όπου θα αποκτήσει και τα παιδιά της και βέβαια θα χαρίσει το όνομά της στην Ήπειρό μας. Πάμε όμως να δούμε αυτό το ενδιαφέρον, τι σημαίνει και αυτό το Ευρώπη. Είναι ένα σύνθετο όνομα από το επίθετο Ευρύς, έχει μια ομόριζο δηλαδή με το επίθετο Ευρύς, το F, και το όψοπος είναι τα μάτια. Η πριγκυποπούλα έχει αυτά τα υπέροχα μεγάλα μάτια. Η Ευρωπούς της Μακεδονίας που βρίσκεται στην καρδιά της, θα έλεγα, ανάμεσα στον Αξιό Ποταμό και τη Γραφική Ουμένισσα, κάτω από το όρος Πάικο, έχει μια ευρύτητα, έτσι ανοίγεται στην κοιλάδα του Αξιού, γι' αυτό και ίσως το όνομά της να έχει σχέση, να απηχεί πιθανά τη γεωμορφολογία της περιοχής, αν μη τι άλλο. Όμως, ας μου επιτρέψετε να πω μόνο δύο λόγια, έτσι για την Ευρωπό του μύθου. Σχετίζεται λοιπόν η Ευρωπός με τον ήρωα των Μακεδόνων, τον Ευρωπό, που ήταν γιος του Μακεδόνος. Γι' αυτός υπήρξε βασιλιάς τελικά, έτσι, της Μακεδονικής Σημαθίας. Και ο Ευρωπός ήταν, ο γιος, συγγνώμη, του Μακεδόνος, ο Ευρωπός, ναι, γιος της Ορυσίας επίσης, κόρης του Κέκροπα, του γνωστού βασιλιά
0: των Αθηνών.
1: Κοιτάξτε πώς, δηλαδή, τα γενεολογικά δέντρα με κάποιο τρόπο συσχετίζονται, όπως σας λέω, ότι, γιατί το ψάξαμε, το συζητήσαμε με έτσι συναδέλφους ιστορικούς, το όνομά της και τις συσχετήσεις. Αν λοιπόν το γένος έτσι, των Εγών, η δυναστεία των Τιμενιδών ήταν πάρα πολύ σημαντική, μοιάζει να έχουμε μία συσχέτιση τελικά και του Μακεδόνα, του Ευρωπό και τα λοιπά, με μυθικές μορφές, ιστορικές μάλλον μορφές των Αρκάδων. Με κάποιο τρόπο δηλαδή συνδυάζονται οι μύθοι και συνεπάγονται επαφές μεταξύ δύο εθνοτικών ομάδων, των Αρκάδων και των Μακεδόνων, και ίσως να υπενήσονται μία συνύπαρξή τους στην περιοχή της Μακεδονίας.
0: Και όλα αυτά, αυτή το ιστορική διαδρομή, κυρία Στρατούλη, τη μεταφέρατε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν, αυτό πήγαμε να πούμε, ότι συνδέεται πάρα πολύ στενά η Ευρωπός με το όνομα της Ευρώπης, αλλά και θα λέγαμε κάτι ακόμα, γιατί είναι σπουδαίο αν συζητήσουμε, αν ψάξουμε δηλαδή να βρούμε στο μέλλον τι θα κάνει αυτή η Ευρωπός. Δηλαδή θα την αφήσουμε ξεχασμένη κάπου έτσι σε μια γωνιά της κοιλάδας του Αξιού ή θα την αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα. Όχι γιατί, ας μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια και γι' αυτό. Ξέρετε, η Ευρωπός δεν υπήρξε ποτέ ούτε η πόλη ενός παλατιού, όπως είναι ακτορικών συγκροτημάτων, όπως οι Αιγαίες έτσι των Τιμενιδών ή επίσης η Πέλα των Τιμενιδών, αλλά αποτελεί, μόλις βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο του Μακεδονικού Βασιλείου, από την Πέλα, 18 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της. Και επίσης πολύ εύκολα συνδεόταν και με το Αιγαίο, με τον Θερμαϊκό κόλπο, υπέλα αξιόμαχο λιμάνι, και ο ίδιος ο αξιός αποτελούσε πάντα, ήταν πλωτός και αποτελούσε τον υδάτινο δρόμο και τη γέφυρα μεταξύ του Αιγαίου, και στη συνέχεια έτσι έφτανε κανείς μέσω αυτού σε άλλους μεγάλους ποταμούς των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά βρισκόταν σε ένα στρατηγικό σημείο. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Η σημερινή Ευρώπη, που φέτος γιορτάζει το 76ο έτος τελικά έτσι της δημιουργίας της, και που πολύ πρόσφατα στις 9 του Μάη η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε στην καρδιά της Ευρώπης, της σύγχρονης Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, επίσημα την γιορτή της Ευρώπης. Τι γιορτάζει? Γιορτάζει λοιπόν έτσι αυτή την ενότητα των 27 χωρών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε και στο μέλλον ίσως αυτή η Ευρωπός της Μακεδονίας, η Ευρωπαίων πόλης, να αποκτήσει μια πολυδιάσταση ιστορικά και αρχαιολογικά. Το όνειρό μας, έτσι το βλέπουμε στην εφορία γιορτήτων και εκεί, είναι ότι θα μπορούσαμε ίσως να ανασκάψουμε με πολλά άλλα ιδρύματα αυτή την πόλη η οποία είναι τα μεγάλη. Δηλαδή εννοώ το ίδιο το οικιστικό της τμήμα υπερβαίνει τα 50 στρέμματα και είναι ίσως πολύ μεγαλύτερη, και με τα εργαστήριά της τα βιοτεχνικά, ξέρουμε ένα τέτοιο, εκτός των τυχών της πρέπει να ήταν, αλλά και με τα νεκροταφεία της. Μεγαλώνει αυτή η Ευρωπός και ξεπερνά έτσι τα 150 στρέμματα, ίσως και τα 500 στρέμματα, με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Συνδεμένη και με τον περίφημο Σέλευκο της Μακεδονίας.
1: Ο Σέλευκος της Μακεδονίας, ναι, θέλω να πω όμως κάτι άλλο πριν πούμε αυτό, γιατί θα τον πούμε και αυτόν τον Σέλευκο και έτσι θα το καταλήξουμε. Αλλά το όνειρο πήγα να πω. Θα μπορούσαμε τελικά η Ευρωπός να γίνει ένα νέο ευρωπαϊκό διαστάσεων, αν θέλετε έτσι, μια σχολή, μια αρχαιολογική σχολή, όπου θα πω το Υπουργείο Πολιτισμού θα μπορούσαν να την διερευνήσουν έτσι Ευρωπαίοι, σύγχρονοι Ευρωπαίοι πολίτες, και επίσης με μια χρηματοδότηση από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όχι? Διότι έχουμε μια ευρωπαϊκή κοινή έτσι κληρονομιά. Το 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιόρτασε την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά. Και είπατε και κάτι ακόμα. Εκτός της Ευρώπης λοιπόν, έτσι γέννημα θρήματος, ο ένας από τους γνωστότερους πολίτες αυτής της πόλης είναι ο Σέλευκος, ο πρώτος ο Νικάτορ, ο άνθρωπος που μπόρεσε τελικά, διαχειρίστηκε εξαιρετικά έτσι τη διοίκηση της αυτοκρατορίας μετά τον Αλέξανδρο, ποιώντας και ο ίδιος μια ανάβαση μέχρι και το σημερινό τουλάχιστον Πακιστάν. Μπόρεσε να ζήσει πολλά χρόνια. Ο Αλέξανδρος έφυγε στα 33 του χρόνια. Ο Σέλευκος στα 79 του χρόνια δολοφονήθηκε λίγο πριν επιστρέψει μετά έτσι την εκστρατεία στην Ανατολή μαζί με τον Αλέξανδρο και την παρουσία του εκεί για πάρα πολλά χρόνια και την δημιουργία ενός δάσους, θα έλεγε κανείς, από πόλεις, Ελληνίδες, πόλεις έτσι που έφεραν το όνομα του πατέρα του, Αντιόχεια, Αντίοχος ο πατέρας του, ή Λαοδίκια όπως το όνομα της μητέρας του, ή και ακόμη το όνομα της γενετηράς του, της Ευρώπου. Γνωρίζουμε τρεις τέτοιες πόλεις. Η μία εξ αυτών έγινε πιο ξακουστή, βρίσκεται πάνω στον Εφράτη. Κάποτε ήταν ένας μικρός εμπορικός σταθμός, αλλά μεγάλωσε και όλα τα στοιχεία της μοιάζουν πάρα πολύ με τα στοιχεία που είχε η γενετηρά του. Δηλαδή, πάρα πολλούς αργύλους, το ποτάμι δίπλα, ο Εφράτης, με νησίδες μέσα σε αυτόν. Το ίδιο κάνει και ο Αξιός, με τον πολύ μικρότερο βέβαια από τον Εφράτη. Αλλά και τα στοιχεία της πόλης, τις ίδιες θα δούμε κάτι υλικά. Μοιάζει να είναι λοιπόν η πολύ πυλή. Πυλή που έγιναν πληθιά, που επίσης έγιναν τουβλάκια. Τέλος πάντων, τέτοια υλικά ήταν αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και εκεί στη μακρινότερη έτσι, Ασία από εμάς. Άρα, μέσω του γόνου της, έχει κανείς και τη δυνατότητα να ξαπλωθεί και να συνεκάνει και συνεργασίες με την Ανατολή, όχι να πω, ξέρω, με την γη της Συρίας, όπου και αυτή η πόλη την οποία ονομάτισα, η Δούρα Ευρωπός, ή και σε πολύ μακρινότερες περιοχές, έτσι, τον δρόμο του μεταξιού. Αυτή είναι λοιπόν, έτσι μας ενώνει αυτή η πόλη της Μακεδονίας, η αρχαία πόλη της Μακεδονίας, μπορεί να δημιουργήσει ένα καμβά ιστοριών, αφηγήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας με ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με ένα χαρακτήρα έτσι πολύ έτσι, πολυδιάστατα ιστορικό. Να πούμε λοιπόν, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι στις 7 του Μάη η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες διοργάνωσε στο όνομα της ημέρας της Ευρώπης που όπως είπα λίγο πριν γιορτάζεται ετησίως στις 9 Μαΐου. Οργάνωσε λοιπόν μια ομιλία, έτυχε να είναι η κεντρική της έτσι, ομιλήτρια, για να συζητήσει αυτήν πόλη της Ευρώπου και να συζητήσουμε λοιπόν στο όνομα της ημέρας της Ευρώπης θέματα της ιστορίας, της εξέλιξης της πόλης, των ευρημάτων της. Υπενθυμίσω λίγο στους ακροατές μας ότι αυτή η πόλη, αν και έχουν ακόμα το ελληνιστικό της νεκροταφείο, έχει και κυρίως των αριστοκρατών της, έχει ελάχιστα ανασκαφή. Γνωρίζουμε όμως τρεις σπουδαίους ταφικούς τύμβους με μνημιακούς τάφους, κυβωτιώσιμους ή μονοθάλαμους ή μακεδονικούς τάφους, όπου μας έχουν διασωθεί παρά τη σύλλησή τους εξαιρετικά ευρήματα, ένα ολόχρυσο στεφάνι που έρχεται από μια μικρή έτσι, ταφική σίκη, επίσης ένα εξαίρετο βραχιόλι που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και εκτίθεται εκεί, όπως και το χρυσό στεφάνι, με μια υπέροχη κουκκιδωτή διακόσμηση, εξαίρετα δηλαδή δείγματα κοσμηματικής των ελληνιστικών χρόνων. Σας μίλησα για τα μνημεία, τα ταφικά, που επίσης έχουμε έτοιμες μελέτες ως εφορία αρχαιοτήτων ανασύστασης των ταφικών τύμβων, οι οποίοι από την καλλιέργεια της γης έτσι έχουν διαταραχθεί τα μάλια, αλλά μπορούμε να τους επαναφέρουμε και να δείχνουμε, αν θέλετε έτσι, την ιδιαιτερότητα των μνημείων της εποχής των ελληνιστικών χρόνων και θα μπορούσα να μιλάω
0: και εμείς κύριε Αστρατούλη σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την διαδρομή, αυτό το ταξίδι. Σας ακούγε κανείς με προσοχή και ταξίδευε μαζί σας νοερά με τις λέξεις στην ιστορία και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε, σας καλησπέριζουμε.
1: Να σας πω ένα πολύ όμορφο απόγευμα και βραδάκι, τα καλύτερα λοιπόν για το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου και σας περιμένουμε, γιατί όχι, στη Μακεδονία. Θα θυμίσω ότι την Δευτέρα στις 18 Μαΐου γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα μουσείων. Έτσι λοιπόν ας χαρούμε τα πολλά ωραία μουσεία της χώρας μας και ας ταξιδεύουμε σε αυτήν γνωρίζοντας την ιστορία μας. Είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτά για σήμερα κυρίες και κύριοι, λέξεις, σκέψεις, συνεντεύξεις, μελωδίες, διαδρομές στην ιστορία, απόγευμα Σαββάτου και ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας. Γιώργος Βαρδαξής στην ρύθμιση του ήχου, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Spring, summer, winter and fall.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανατατράξεις και ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσιγιάννη. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι, τι νεότερα έχουμε?
2: Καλησπέρα Βιβιάνα. Πρέπει να πούμε ότι στη Δίνη μια νέα εσωστρέφεια έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος επί τα απόφαση του, από απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος θεώρησε προσβλητικές προς το πρόσωπό του τις εκλογικές αναρτήσεις που έκανε σήμερα ο βουλευτής Χανίων, αφήνοντας υπενιγμούς ότι ο λόγος που δεν συγκαλεί τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας είναι γιατί εξυπηρετεί ουσιαστικά σχέδιο ρευστοποίησης του κόμματος προς όφελος του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Πολάκης είχε ανεβάσει τους τόνους και εγκαλούσε ουσιαστικά τον κύριο Φάμελο με αφορμή μια παρέμβαση που είχε γίνει σήμερα από τον κύριο Χατζησοκράτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που ουσιαστικά δήλωνε και τόνιζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να πάει σε έκτακτο συνέδριο και να αποφασίσει την αυτοδιάλυσή του ουσιαστικά και η περιουσία του κόμματος, εφόσον αποφασιστεί να προσχωρήσουν όλοι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να μεταβιβαστεί στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κύριος Πολάκης έκανε κριτική σε αυτές τις πληροφορίες που υπήρχαν, με αποτέλεσμα αυτό να, και στο πρόσωπο του κυρίου Φάμελου, με αποτέλεσμα αυτό να του κοστίσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα. Εξηγώντας πριν από λίγο ο κύριος Φάμελος την απόφαση του αυτή να θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας στο Σοκράτη Φάμελο, είπε ότι η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί από τα συλλογικά όργανα, είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Φάμελος, στην τελευταία κεντρική επιτροπή με συντριπτική πλειοψηφία αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπερχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απέτηση. Δεν θα επιτρέψω, συνεχίζει, προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών αποφάσεών του, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Απάντησε στον κύριο Φάμελο πριν από λίγα λεπτά ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης. Έχουμε την πρώτη δήλωσή του, το σχόλιο του μετά την διαγραφή του. Ο βουλευτής Χανίων λοιπόν αναφέρει ότι έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ. Τρεις πρόεδρες στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Και ασκεί κριτική στον κύριο Φάμελο μέσα σε αυτή την απάντηση που του δίνει, λέγοντας: αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του, το να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις. Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει. Με βγάζει από την κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος. Εννοεί τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Μάλιστα. Και πιο παλιά τον κύριο Τσίπρα. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ είμαι, λέει ο κύριος Πολάκης, ήμουν και θα είμαι. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, όπως έκλεινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή και την επιτροπή δεοντολογίας αν χρειαστεί. Πληροφορούμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση και από τον κύριο Νίκο Παπά, που θα είναι κατά της διαγραφής του κυρίου Πολάκη, ενώ να δώσουμε και μια έτσι παραπολιτική είδηση, ότι την ώρα που ήρθε η ανακοίνωση για τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, για να ευλογήσουμε κάπως τα γένια μας, μιλούσαμε με άνθρωπο του περιβάλλοντος κ. Πολάκη και πληροφορήθηκε από τον 1984 ότι ο κ. Φάμελος τον διέγραψε.
1: Σωστά πληροφορήθηκε. Ναι. Ναι, Γιώργο.
2: Δεν έχω να πω κάτι άλλο, Βιβιάνα, προς ώρας.
1: Θα έχουμε πολλά.
2: Ακριβώς, θα έχουμε πάρα πολλά.
1: Ακριβώς.
2: τα επόμενα λεπτά, γιατί σου είπα ότι υπάρχει αναβρασμός. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Πολάκης αναφέρεται στην δήλωσή του και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
1: Μάλιστα.
2: Το προηγούμενο διάστημα, αν μου επιτρέπετε, αν έχουμε λίγο χρόνο, να θυμίσω ότι στελέχη από το περιβάλλον του κυρίου Πολάκη, αλλά και οι πολιτικοί υποστηρικτές του, είχαν θέσει ζήτημα παραπομπής στην Επιτροπή Δεοντολογίας των στελεχών εκείνων που πηγαίνουν σε συνεδριάσεις του κυρίου Τσίπρα ή βγαίνουν δημοσίως και δηλώνουν ότι έχουν σκοπό να προσχωρήσουν στο κόμμα του.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο είχε απασχολήσει. Τώρα, τι θα γίνει με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη, αν θα διαγραφεί και από το κόμμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή είναι αυτή η οποία θα δώσει το πράσινο φως, αν συνεχιστεί η κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο του κόμματος και τον κύριο Πολάκη, γιατί αυτή τη στιγμή έχει διαγραφεί από βουλευτής του κόμματος, όχι από μέλος. Και εκεί θα δούμε αν έχουμε νέο επεισόδιο, δηλαδή αν ο κύριος Φάμελος συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή και μεταξύ άλλων, αν διαθέτει την πλειοψηφία ή όχι, να αποφασίσει και την εκπαραθύρωση του κυρίου Πολάκη ακόμα και από το κόμμα.
1: Μάλιστα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, όπως φαίνεται. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Κατσίγιαννη. Με ήχηρες απουσίες τον πρώην Πρωθυπουργό Καραμαλή και Σαμαρά, πλήθους συγγητών και για Ενότητα και Παστρατιά, αλλά και εχμές για την δημοσκοπική κάμψη του κόμματος, η πρώτη μέρα των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ έστειλε το μήνυμα ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του ερχόμενου έτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην Ευρωπαϊκή Αναγνώριση της Πρόοδου που έχει συντελεστεί στη χώρα, στις προκλήσεις που αναδύονται από την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους κλάδους του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθε, στη ρευστή γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και στην ακρίβεια που επιδεινώνεται εξαιτίας της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια και τα σκάνδαλα. Σε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, συμβάλλοντας στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μαϊμού φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, εξαπατώντας σοβαρά νοσούντες πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά διενεργήθηκαν έρευνες σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας, ενώ ο τζίρος της εγκληματικής ομάδας αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος διαρρηκτών έγιναν τα ξημερώματα κοσματοπολίου επί της οδού Ροβέρτου Γκάλι στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν τη μαλφή μεγάλης αξίας και στη συνέχεια να διαφύγουν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Η καρδιά του αθλητισμού και συγκεκριμένα του μπάσκετ χτυπά το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κοντζιά. Για 2 ημέρες περισσότεροι από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες συναντώνται σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός Πανετολικός, αναβολή του παιχνιδιού λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Λάρισα Τρόμητος 2-0 στο 53ο λεπτό και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιάς 0-0 επίσης στο 53ο λεπτό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις με συμβρινές και αποϊφηματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
3: Αθήνα 984.
4: Η ώρα είναι 9.

Απόγευμα Σαββάτου, το 16ο του Μαΐου, συννεφιασμένο και κατά διαστήματα, βροχερό. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, όπου θα ταξιδέψουμε μαζί με τραγούδια αγαπημένα, ιστορίες, σκέψεις και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση που έχουν τα σαββατιάτικα απογεύματα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τηλεφωνικά τον σπουδαίο Δημήτρη Παπαδημητρίου σε μια συζήτηση για τη μουσική, τις διαδρομές, τις στιγμές που γίνονται τραγούδια και όλα εκείνα που αξίζει να μοιραζόμαστε. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9. Έβηρε Ντύφη στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο.

0: Βερόνικα Δαβάκη, πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα, φίλες και φίλοι, όπως σας είπαμε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες, έναν δημιουργό που έχει χαρίσει στη μουσική μας έργα λυρικά, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μελωδίες, αλλά και τραγούδια που συνεχίζουν να συνοδεύουν τις πιο προσωπικές μας στιγμές. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου επιστρέφει σε μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του την Κυριακή 25 Μαΐου σε έναν χώρο μοναδικής ιστορικής και συμβολικής σημασίας στη Ρωμαϊκή Αγορά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Με μεγάλη χαρά τον καλωσορίζω. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μετά από αυτή την εισαγωγή που κάνετε για μένα, νιώθω λίγο πιο βαρύς.
0: Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι και πραγματικά ανυπομονούμε για αυτή τη συναυλία στις 25 Μαΐου σε έναν χώρο, κύριε Παπαδημητρίου, με ιδιαίτερη ενέργεια και ιστορικό βάρος. Οπότε τι σημαίνει για εσάς ότι αυτή η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη Ρωμαϊκή Αγορά?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι η έννοια του venue, η έννοια του θεάτρου δηλαδή, του χώρου στον οποίο πραγματοποιείται κάτι, ήταν υποτιμημένη στο μυαλό μου για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που κατάλαβα ότι η μισή συναυλία είναι ο χώρος. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά επιτυχή κάπου, μπορεί να είναι εξαιρετικά λάθος σε έναν άλλο χώρο και να μην περάσουν καθόλου, να μην αρέσουν. Θεωρώ δηλαδή ότι κάποιος πάει κάπου για να ακούσει κάτι. Δεν πάει να ακούσει κάτι οπουδήποτε και αν είναι αυτό. Αυτό το κάτι θα συμβεί κάπου. Και αυτό το κάπου, ειδικά άμα έχει τέτοια ιστορική σημασία, δώσει την αποφασή του. Και επίσης γίνεται και ένας ανταγωνισμός, μια μάχη ανάμεσα στο χώρο και το ρεπερτόριο στη διάρκεια της συναυλίας. Πρέπει αυτά τα δύο να τα βρούνε. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει σε μια συναυλία. Γι' αυτό, θεωρώντας ότι αυτός ο χώρος είναι και δημιουργημένος κατά καιρούς, δηλαδή είναι τα ρογούδι αυτής.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, σας διακόπτω γιατί για λίγο σας χάσαμε από την τηλεφωνική γραμμή. Ωραία, τώρα σας ακούμε καλά. Τώρα σας ακούμε καλά.
1: Δεν ελέγχεται πολύ καλά. Για μένα λοιπόν ένας τόσο βεβαρημένος χώρος και συμβεβλημένος με στιγμές του ελληνικού τραγουδιού, πέραν της αυτόνομης ιστορικότητας του, είναι καταλυτικό στο να κάνω συναυλία και να βάλω στην συναυλία μας. Μ' ακούτε?
0: Φυσικά, ναι. Λίγο έτσι σας χάνουμε πάλι, αλλά νομίζω θα το βρούμε. Κύριε Παπαδημητρίου, το πρόγραμμα...
1: Μ' ακούτε?
0: Φυσικά, ναι. Λίγο έτσι σας χάνουμε πάλι, αλλά νομίζω θα το βρούμε. Κύριε Παπαδημητρίου, το πρόγραμμα...

0: άμα δεν παίξω, κάποιοι μου λένε μετά και δεν τα παίξω. Αυτά λοιπόν είναι αρκετά για να κάνω δύο συναυλίες.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να αφαιρέσω κάποια από αυτά και στο τέλος φτάνω σε ένα ποσοστό 50-50. Εδώ έχω τα γούνια τα οποία έγραψα φέτος, πέρυσι, τα γούνια που παρουσίασα στη στέγη πριν από 3, 4, 5 χρόνια, 10. Δηλαδή υπάρχουν όλες οι περίοδοι μου και είναι, πώς το λένε, θα έλεγα αδελφά τα γούνια, με αυτά τα οποία έγραφα πάντα. Δίπλα σε στίχους όπως είναι του Ελίτη για παράδειγμα ή του Γκανά, στα ίδια μέσα στο Εμβερθούμε ή το Σκάκι ή, υπάρχουν τραγούδια που έκανα του Ρίλκε, του Παλαμά, αντίστοιχα τα οποία τώρα που είμαστε και σε μια διαφορετική επικοινωνιακά περίοδο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα παίξω και να ακουστούν. Είναι τραγούδια, τι να πω, θα έλεγα το κριτήριο είναι να είμαι πολύ χαρούμενος και εγώ που τα παίζω. Να μην τα παίζω, να μην ξαναπαίξω τα ίδια, αλλά να παίξω δίπλα σε αυτά που θα έπαιζα ούτως ή άλλως και κάποια τραγούδια τα οποία υποδηλώνουν μια πορεία μέχρι το σήμερα.
1: Είπατε ότι είστε πολύ χαρούμενος που θα παίξετε τα τραγούδια αυτά. Πώς νιώθετε κάθε φορά που συναντάτε το κοινό σε αυτές τις σπάνιες εμφανίσεις σας?
0: Κοιτάξτε, έχω μια πολύ περίεργη σχέση με το κοινό. Εσωτερικά δική μου. Η σχέση μου είναι, υποθέτω, σχέση αγάπης και ευγενική. Αλλά είμαι λίγο περίεργο, δηλαδή εγώ σχεδόν απορώ που τους βλέπω να έρχονται, γιατί με πιάνει δηλαδή ένας μικρός πανικός στην αρχή που τους βλέπω και μια απορία. Συνήθως κρατά πολύ μικρό γαλάθι. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή που έρχονται και μερικές φορές έρχονται και πάρα πολύ για να ακούσουν αυτά τα τραγούδια που στη σημερινή συνείδηση όλων θα λέγαμε ότι δεν τα ακούει κάποιος. Αλλά τελικά φαίνεται ότι
1: τα ακούμε πολύ, κύριε Παπαδημητρίου, τελικά. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και επειδή αναφερθήκατε σε αυτό, σας αγαπάει πολύ ο κόσμος. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και σας θαυμάζουμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό και το λέω με μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Πάντα όμως μέσα μου υπάρχει ένα ταπεινό σιάστρο του εαυτού μου, το οποίο κρατάει μικρά καλάθια για όλα. Δηλαδή δεν θέλω να ζω με την μεγαλοσύνη και την... Θέλω να ζω με ταπεινότητα και πάντα εκπλήσωμαι που αυτά τα οποία νιώθω ότι θέλω να πω στους ανθρώπους και αυτοί θέλουν να τα ακούσουν. Μου φαίνεται περίεργο. Δηλαδή έχω κάνει το μεγάλο ερετικό που τον αναρτήσαμε πριν από 3 χρόνια και το τρίτο μέρος και θα αναρτηθεί τώρα και ο Α και ο Β. Και έχει 110.000 ανθρώπους που το είδανε. Και μιλάμε για μια συναυλία μιας ώρας, όχι 13 λεπτά. Που σημαίνει ότι για να εγγραφεί η θέαση είδανε τουλάχιστον μια ώρα ή 45 λεπτά. Μου κάνει εντύπωση. Πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θέλω να τους δω.
1: Νομίζω...
0: Για την μου δεν δουλεύω πολύ.
1: Πάντως εγώ θεωρώ ότι θα είναι πολλοί αυτοί που θα έρθουν στη Ρωμαϊκή Αγορά στις 25 Μαΐου.
0: Τους ξέρω, αλλά σας λέω ότι νιώθω κάθε φορά πιο πριν. Τελικά έρχονται πολύ και μου κάνει εντύπωση. Εκπλήσω. Κάθε φορά με εκπλήσει.
1: Θέλω να αναφερθούμε, κύριε Παπαδημητρίου, και στους εξαιρετικούς ερμηνευτές που συμμετέχουν σε αυτή τη συναυλία.
0: Ο Χατζηδάκης μου είχε πει ότι πρέπει να έχεις τους δικούς σου τραγουδιστές. Στους μεγάλους, ας πούμε, τραγουδιστές, δίνεις κάποια τραγούδια που τους φάνε πολύ. Έτσι και κάνεις κάποιες, ας πούμε, επικοινωνείς κάπως και στο κοινό τους. Αλλά

0: το βασικό, το κύριο βάρος, το κουβαλάνε οι άνθρωποι οι δικοί σου, οι δικές σου φωνές, ας πούμε. Είναι τραγούδια τα οποία είναι δύσκολα και στην εκμάθησή τους και στην ερμηνεία τους. Είναι μεγάλα κείμενα. Είναι τραγούδια που πρέπει να περάσουν στον κόσμο, να επικοινωνηθούν. Άρα χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν συχνά και το ξέρουν. Δηλαδή, πολλές φορές λέω να φάρω τον τάδε, ένα καινούριο. Και σκέφτομαι, πρέπει σιγά σιγά να τα μάθω, να του δώσω 4 τραγούδια τώρα, αυτά να γίνουν 6 στην επόμενη συναυλία, 8 και σιγά σιγά να τα μάθουν, να τα λένε. Είναι φωνές που έχουν, με τους οποίους έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια, ο Φλωράκης ας πούμε. Είναι ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική φωνή, ένας καταπληκτικός τραγουδιστής, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος έχει πει πολύ δύσκολα να επικοινωνηθούν και να τραγουδηθούν τραγούδια. Από Εμπειρίκο μέχρι, τι να πω, Χρονά, έχει πει από το Δύο Ελληνικό, ο οποίος ελληνικός είναι δίσκος του 84-85. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Ναι. Είναι λοιπόν η κατεξοχήν δικές μου εισαγωγικών φωνές. Δεν είναι δανεικές, ας πούμε. Δεν ανήκουν σε άλλο είδος και έχουν να πούνε και εδώ τραγουδία. Και επίσης δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ δανεικούς εισαγωγικών τραγουδιστές. Μόνο και μόνο επειδή έχουν επιτυχία να τους πάρω για να προχωρήσω και εγώ τα δικά μου.
1: Είναι λοιπόν ο Γιώργος ο Φλωράκης, στον οποίο ήδη αναφερθήκατε, η Βερόνικα Ιδαβάκη και ο Πάνος Παπαϊωάννου.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτή τη βραδιά στις 25 Μαΐου να σημειώσουμε ότι η είσοδος για τον κόσμο θα είναι ελεύθερη, οι κρατήσεις θα ανοίξουν τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Τι θα θέλατε να πάρει ο κόσμος φεύγοντας από αυτή τη βραδιά στη Ρωμαϊκή Αγορά?
0: Αν μπορούσε να επικοινωνήσει με όλα τα, με όλους τους στίχους, οι οποίοι είναι, τι να πω, είναι πολύ σημαντικών ανθρώπων, είτε Ελλήνων είτε διεθνών, της διεθνούς ποιησής και όλων των εποχών. Έχουμε Γκέιτς, ας πούμε, έχουμε μέσα στο ρεπερτόριο, έχουμε Όντεν, μεταξύ άλλων εννοώ, έτσι, εννοείται. Έχουμε πολλά από τα πολύ γνωστά τραγούδια που και αυτά είναι ποιητές, είναι ο Γανάσης Ιωαννίδης που είπαμε πριν, είναι ο Διονύσης Καψάλης, ο Κοροπούλης, ο Μάνος Ελευθερίου, όπως παίξαμε τώρα, το πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα. Είναι η Νικολακοπούλου, ο Αλκαίος. Είναι τέτοιου είδους, ας πούμε, κείμενα, τα οποία προσφέρουν, νομίζω, αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό σήμερα πια και χρήσιμο για την τέχνη, που λέγεται μεταφυσική παρηγορία. Δηλαδή αυτό το οποίο οι θρησκείες λιγάκι έχουν αρχίσει να μην κατορθώνουν να κάνουν, να προσφέρουν, το προσφέρει η τέχνη. Η καλή τέχνη, η σωστή τέχνη. Νομίζω ότι το τραγούδι είναι ένα δημοκρατικό είδος, με την έννοια πια ότι μπορεί να προσφέρει παιδεία, λαϊκή παιδεία και εκπαίδευση και συμμετοχή του λαού στην τέχνη, χωρίς την οποία οι δημοκρατίες, δηλαδή οι απέδευτες δημοκρατίες και οι καλλιέργητες δημοκρατίες, οδηγούν με βεβαιότητα στη δικτατορία, σε κάποιες μορφές δικτατορία, είτε στη διάρκεια τους, είτε κανονικά στη δικτατορία. Δικτατορίες έχουν φέρει το κίνδυνο, δημοκρατία έχει φέρει το κίνδυνο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Κάποιοι απέδευτοι άνθρωποι και ακαλλιέργητοι το ψήφισαν. Και φοβάμαι για το μέλλον και θεωρώ ότι ο δικός μας πολιτικός ρόλος των καλλιτεχνών είναι να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Να τους εκπαιδεύσουμε και να τους καλλιεργήσουμε. Εντός των δημοκρατικών ληθών, εντός των ορίων του ανθρώπου, για να μπορεί να συγκρατηθεί μια πορεία που τη νιώθω τελευταία να είναι ένα ερωτοτροπή με δικτατορικές τάσεις.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για τη μουσική σας και για όλα εκείνα τα τραγούδια που συνεχίζουν να μας συντροφεύουν και να μας θυμίζουν πως η τέχνη μπορεί ακόμα να αγγίζει βαθιά τον άνθρωπο.
0: Πρέπει να τον αγγίζει, πρέπει να τον αγγίζει, αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να θέλει να αγγίζεται. Είναι γι' αυτό σημαντικό.
1: Βέβαια. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στη συναυλία, στη Ρωμαϊκή Αγορά και πραγματικά εύχομαι αυτή η μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό και δεν εύχομαι, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει μία από εκείνες τις στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες.
0: Το εύχομαι, αλήθεια σε αυτό που σκοπό, θέλω να είναι μία απολύτως διασκεδαστική βραδιά. Όσοι ακούνε, με ακούνε να μιλάω, μπορεί να νομίζουν ότι όλα τα πράγματα έχουν μια, τι να πω, ένα πρέπει και ένα ηθικό πρέπει και ένα δασκαλίσκο. Στην πραγματικότητα πιστεύω 100% στη διασκεδαστική τέχνη. Θέλω δηλαδή πάντα να υπάρχει διασκέδαση. Απλά την ώρα εκείνη που διασκεδάζεις, το δαιμόνιο το οποίο έχετε να κατοικήσει μέσα σου, ναι, πρέπει να είναι ένα καλό δαιμόνιο. Ένα σωστό δαιμόνιο.
1: Να είστε καλά και να συνεχίζετε να μας οδηγείτε σε αυτό το πιο ωραίο που πάντα αξίζει να αναζητάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδημητρίου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Με μεγάλη χαρά θα είμαι εκεί, εννοείται.
0: Γεια σας.

Τελικά μία βραδιά δεν έφτανε, ούτε δύο. Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης θα ανέβει την Παρασκευή 12, το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για τρεις συναυλίες που συμπυκνώνουν όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του, ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. 31 χρόνια δισκογραφία, συνεργασίες και φιλίες που καθόρισαν τον ίδιο αλλά και εμάς, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης. Από τις 12 λοιπόν μέχρι και τις 14 Ιουνίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα, λίγες ημέρες πριν όμως θα πραγματοποιηθεί μια άλλη συναυλία στην οποία μεταξύ άλλων θα συμμετέχει και ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Κώστας Μουντάκης, γνωστός και ως ο μεγάλος κριτικός, υπήρξε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της γνήσιας κριτικής μουσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπήρξε ένας εμπνευσμένος δάσκαλος που δίδαξε τον σεβασμό προς την παράδοση, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές. Οι σπουδαίες συνθέσεις του θα ζωντανέψουν στις 25 Μαΐου στο Παλάς μέσα από τις φωνές και την παρουσία καταξιωμένων ερμηνευτών όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Αμόλης, ο Δημήτρης Αποστολάκης των Χαΐνιδων, η Μαρία Σουλτάτου και πολύ πολύ ακόμα. Στην καλλιτεχνική διεύθυνση και την ενορχίστρωση είναι ο Πάρης Περισσινάκης, η σκηνοθετική ματιά είναι του Εμιλιανού Σταματάκη και η αφήγηση του ηθοποιού Μιχάλη Αεράκη. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι μαζί συνθέτουν μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία υψηλής αισθητικής. Λίγο νωρίτερα συνομιλήσαμε με τον σκηνοθέτη της παράστασης και ηθοποιό, τον Εμιλιανό Σταματάκη. Πάμε να τον ακούσουμε. Εμιλιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σήμερα ταξιδεύουμε στην καρδιά της Κρήτης σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο που δεν υπήρξε απλώς σπουδαίος λυράρης και δημιουργός, αλλά σύμβολο της αυθεντικής κριτικής παράδοσης, ο λόγος για τον μεγάλο Κώστα Μουντάκη, τον μεγάλο κριτικό. Πώς γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα για αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι για το πώς γεννήθηκε η ιδέα δεν είμαι ο κατάλληλος να μιλήσει. Παρόλα αυτά, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι, εγώ είχα ένα δάσκαλο λοιπόν, γιατί κάναμε και την παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη φέτος. Και εγώ είχα ένα δάσκαλο που, με τον οποίο προσπαθούσα να μάθω λίρα, βέβαια, και για τις ανάγκες της παράστασης και γενικότερα για να αρχίσω να γνωρίζω τον Νίκο Ξυλούρη. Αυτός ο δάσκαλος ήταν ο Πάρης ο Περισσινάκης.
0: Εξαιρετικός μουσικός.
1: Βέβαια. Και ο οποίος έχει αναλάβει και την όλη ενορχίστρωση και το όραμα για το Μουντάκη. Γι' αυτό την παράσταση λοιπόν, για αυτή τη συναυλία που θα γίνει στο Παλάς. Και κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή γνωρίζει τη σχέση μου με το θέατρο, τη σχέση μου με τη σκηνή, με πήρε ως δάσκαλος βέβαια και εκείνος, με πήρε και μου λέει, ξέρεις κάτι, θα κάνουμε αυτό, σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό, ότι και μιας και απλώνεται με τέτοιο όμορφο τρόπο σιγά σιγά αυτή η αγάπη, η συνειδητοποίηση και η αγάπη για τη μουσική της Κρήτης και της παράδοσής μας, για ποιον άλλον θα έπρεπε να μιλήσουμε αν όχι για τον Μουντάκη. Και έτσι λοιπόν ο Πάρης μου είπε να ασχοληθούμε με αυτό το project και ξεκίνησε πριν λίγο καιρό η σκέψη για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η συναυλία στο Παλάς.
0: Τι θα δούμε λοιπόν στο Παλάς, πώς μεταφέρεται όλη αυτή η ιστορία στη σκηνή?
1: Αρχικά δεν θα μπορούσε να είναι μια άλλη ιστορία από τη μουσική του ιστορία, πάνω απ' όλα. Δηλαδή η όλη ουσία έχει να κάνει με την ενορχίστρωση του Πάρη πάνω σε μεγάλες επιτυχίες και κομμάτια που τον χαρακτήρισαν, τον Μουντάκη, κομμάτια μοναδικά δικά του, τα οποία εξαπλώθηκαν όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά φυσικά και σε όλο τον κόσμο με τις περιοδίες που έκανε, τις τουρνέ όπως τις ονόμαζε ο ίδιος. Θρυλικά κομμάτια από το θάνατο του Λυράρη μέχρι και τον αποχαιρετισμό. Δηλαδή είναι ένα ταξίδι μουσικό που γνωρίζουμε όλο του το χαρακτήρα, τον μουσικό, και φυσικά ενδιάμεσα με τις αφηγήσεις του αγαπημένου μας του Μιχάλη του Αεράκη, ο οποίος θα μιλήσει σε πρώτο πρόσωπο σαν να είναι ο ίδιος ο Μουντάκης. Θα ακούσουμε λόγια του ίδιου, πολύ ποιητικά, πολύ μοναδικά εκφρασμένα από τις σκέψεις του, από τη φιλοσοφία του και από τις εμπειρίες της ίδιας του της ζωής.
0: Για σένα ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να μετατραπεί ένα μουσικό αφιέρωμα σε μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία?
1: Θα σας πω την αλήθεια, μια μουσική σκηνική εμπειρία είναι όλο αυτό. Είναι μια ουσιαστικά συναυλία την οποία προσπαθούμε να μπολιάσουμε με εμπειρίες και λόγια δικά του. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από μια συναυλία, η οποία όμως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τι, να μην είναι μια συναυλία που απλά βγαίνει ο κόσμος, τραγουδάει το τραγούδι και αυτό είναι όλο. Θα θέλαμε να κάνουμε ένα κριτικό γλέντι, γιατί αυτό ήταν ο ίδιος, σαν να είναι ένα τραπέζι. Ας μου συγχωρέσει κάποιος να πω, δεν το λέω με την αρνητική έννοια αλλά με τη θετική έννοια που το εννοεί ο Καζαντζάκης, ένα μνημόσυνο, χαρούμενο όμως, που θα τον τιμήσει. Ένα τραπέζι στο οποίο θα βρεθούν οι συνεχιστές του, οι συνεχιστές της παράδοσης και της μουσικής του, για να τον μνημονεύσουν. Και αυτό ήταν το δύσκολο ουσιαστικά, το πώς απλά δεν θα είναι μία απλή συναυλία που ο καθένας απλά θα έρχεται να λέει κομμάτια, αλλά που θα ακούσουμε ιστορίες από ανθρώπους που τον γνώρισαν, όπως ο κ. Τζουγανάκης ας πούμε, οι μαθητές του, οι ίδιοι, το τρομερό είναι ότι οι ίδιοι του οι μαθητές θα βρεθούν σε αυτή τη συναυλία για να παίξουν. Οπότε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, ένα τραπέζι προς τιμήν του, στο οποίο θα ακουστούν και οι ιστορίες εκείνων όπως και τα ίδια του τα λόγια.
0: Να αναφερθούμε και στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, είναι πάρα πολλοί.
1: Βεβαίως.
0: Κυριολεκτικά ένας και ένας.
1: Αποστολάκης Δημήτρης, Βακάκης Δημήτρης, Ερβάκης Γιώργος Νικηφόρου, Θαλασσινός Παντελής, Μπάμπαλη Ανδριάννα, Παπαδάκης Γιώργης, Πασχαλίδης Μίλτος, Σαμόλης Γρηγόρης, Σουλτάτου Μαρία, Σπυριδάκης Ζαχάρης, Στρατάκης Νίκος, ο κύριος Ζουγανάκης που είπαμε, ο κύριος Αεράκης που θα κάνει την αφήγηση. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και φυσικά ο Πάρης που θα κάνει την ενορχίστρωση.
0: Η βραδιά, να προσθέσω εγώ, ότι έχει και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, αφού μέρος των εσόδων θα δοθεί σε σημαντικούς φορείς. Και θα ήθελα, Εμιλιανέ, λίγο προτού κλείσουμε, καταρχάς το επώνυμό σου μαρτυρά κριτική καταγωγή.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ρίζα μου είναι από την Κρήτη.
0: Εσύ όμως έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως, και αν και έχω προσπαθήσει να ψάξω καλά τη ρίζα μου, και θα έχει και συνέχεια βέβαια η ενασχόλησή μου αυτή, γιατί την έχω αγαπήσει την Κρήτη και ασχολούμαι.
0: Και η παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη θα είστε σε περιοδεία το καλοκαίρι.
1: Βεβαίως.
0: Πότε αρχίζετε?
1: 29 Ιουνίου ξεκινάει και θα πάει μέχρι αρχές Σεπτέμβρη, από όπου μετά θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε πάλι και δεύτερη χρονιά στο θέατρο ήδη που ήμασταν.
0: Εμιλιανέ, σε ευχαριστώ θερμά. Δίνουμε ραντεβού 25 Μαΐου στο Παλάζ για αυτή τη μεγάλη μουσική παράσταση, αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη, με σπουδαίους ερμηνευτές, μουσικούς και χορευτές. Θα είμαστε εκεί. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Κάπως έτσι φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας, Σάββατο βράδυ, 4 λεπτά πριν από τις 9, με τη μουσική να αφήνει ακόμα το αποτύπωμά της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτή τη διαδρομή. Να περάσετε όμορφα όπου και αν σας βγάλει η νύχτα, με αγαπημένους ανθρώπους, με μια βόλτα στην πόλη, απλώς με μια ήσυχη στιγμή μόνο για εσάς. Εμείς θα βρεθούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλεσμένος μας θα είναι ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, Βαγγέλης Μαχαίρας. Από την Εύη Ρεντίφη και την Αφροδίτη Παπακαλού, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κληρονομική ομάδα του κόμματος. Εχμή του δόρατος, η ανάρτηση του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Χανίων, ο οποίος με αφορμή την πρόταση σε Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα, κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος για αδράνεια και αφωνία. Παράλληλα, ο κ. Πολάκη ζήτησε την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τη στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της δημιουργίας κόμματος Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Παύλο Πολάκη για αισχρά υπονοούμενα, σημειώνοντας ότι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι μοναχικές πορείες και υπερηχαράκωση. Ηρωνική ήταν και η ανταπάντηση του Χανιώτη βουλευτή. Έσπασα τα παγκόσμια ρεκόρ. Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο τελευταίος χωρίς απολύτως καμία δικαιολογία. Αν έχετε βουλευτές του να μετακομίζουν σε άλλο κόμμα και τολμάει να τα βάζει με μένα. Όλους ο λαός θα μας κρίνει στο τέλος, έγραψε μεταξύ άλλων σε νεότερη ανάρτησή του. Με πλήθος εισηγήσεων για πανστρατιά, ενότητα και εξωστρέφεια ενώπιση των εθνικών εκλογών του 2027, ολοκληρώνεται η πρώτη μέρα των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ έστειλε το μήνυμα ότι στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του ερχόμενου έτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ευρωπαϊκή αναγνώριση της πρόοδου που έχει συντελέσει στη χώρα μας, τις προκλήσεις που αναδύονται από την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους τους κλάδους του οικονομικού και του κοινωνικού γίγνεσθε, στη ρευστή γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και στην ακρίβεια που επιδεινώνεται εξαιτίας και της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια και τα σκάνδαλα. Στη Μέση Ανατολή, μηχανισμοί διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχή Μαζίζη, από τον μηχανισμό αυτό θα υποφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, η οποία δικινούσε φάρμακα μαϊμού και συμπληρώματα διατροφής, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η πανευρωπαϊκή επιχείρηση με τη συμμετοχή και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας διενήργησε ελέγχους σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τη διάρκεια συνελήφθησαν τα βασικά στελέχη της οργάνωσης. Εκτιμάται ότι ο παράνομος τζίρος αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέριο, που εξανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Εναργύρους. Μετά από καταγγελία, αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τρία παιδιά ηλικίες 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον. Οι γονείς συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά και αύριο στην πλατεία Κοτζιά με περισσότερους από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, Πανσεραϊκός Πανετολικός αναβλήθηκε ο αγώνας λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Λάρισα Ατρόμητος 2-1 τελικό, στο και Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 0-0 τελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας, Μαρίνα Χαϊωτού. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει η Εύη Ραντίφη. Ιμπραχήμ Αλούφ, ο Γαλλο-Λιβανέζος τρομπετίστας, συνθέτης και παραγωγός. Ο πρώτος μουσικός από το Λίβανο που προτάθηκε και για βραβείο Grammy για το άλμπουμ Queen of Sheba το 2022, σε συνεργασία με την Angelique Kidjo. Από το πρώτο του άλμπουμ του 2007 με τίτλο Διασπορά, αυτό ήταν το πρώτο του, ενώ το 2013 κυκλοφόρησε το Illusions, από όπου και το True Story που ακούμε.

Από τον Λίβανο περνάμε και τον Ιμπραχήμ Μαλούφ, θα περάσουμε στον Γιούσεφ Αμπδούλ Λαφίτ, τον Αμερικανό πολιορχανίστα της jazz, συνθέτη και εξέχουσα προσωπικότητα στην κοινότητα των Αμαντίγια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τενόρο σαξοφωνίστας και φλαουτίστας, επίσης παίζει ομποή και μπασούν, αλλά και άλλα παραδοσιακά όργανα. I Need You διάλεξα να ακούσουμε 1960 με Sam Jones στο μπάσο και Louis Hayes στα drums. Youssef Latif, I Need You.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα είναι χαρητό. Από την Αμερική περνάμε στην Βρετανία, πάμε στο αγγλικό γκρουπ από το Μάντσεστερ, ένα τρίο με τον πιανίστα Chris Illingworth, τον μπασίστα Nick Plaka και τον drummer John Scott. Παίζουν διαχρονική jazz και στο Coco Penguin άλμπουμ του 2020 το Everything is going to be okay. Μας ήρθε το 2023 αυτό το άλμπουμ. Εγώ διαλέγω από το 2022 όταν ηχογράφησαν το single Erased by Sunlight και ακούμε αμέσως ο λόγος για τους Coco Penguin.

Erased by Sunlight, Gogo Penguin 2022. Αυτοσχεδιασμοί. Και περνάμε αμέσως στην Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz και της παραδοσιακής pop, την Jane Monheit. Στην αρχή της καριέρας της είχε αφιερωθεί στα jazz musical, του Broadway ειδικά. Σε νεαρή ηλικία βέβαια αυτό, σε ηλικία 22 χρόνων έρχεται το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Never Neverland το 2000. Η φωνή της ακούγεται στο τραγούδι των τίτλων της κινηματογραφικής ταινίας του 2010 Never Let Me Go. Από το άλμπουμ του 2000, το Never Let Me Go, ακούμε το My Foolish Heart. Σύνθεση του συνθέτη βιολονίστα, ενορχιστρωτή και μαέστρου του Victor Young και της στιχουργού Ned Washington του 1949 γραμμένο αυτό το κομμάτι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο να σημειώσουμε ότι κατέκτησε την πρώτη θέση στους καταλόγους επιτυχιών στη Sweet Music, σε αυτή την κατηγορία, και παρέμεινε νούμερο 1 για 11 εβδομάδες τη χρονιά του 1950. My Foolish Heart, Jane Monheit.

Με τη φωνή της Jane Monheit ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου κοντά σας μέχρι τις 10 από τη συχνότητα του Αθήνα 984. Την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου έχει πάντα η Εύη Ρεντίφη. Περνάμε αμέσως στη Μίριαμ Άλτερ, τη Βελγίδα συνθέτηδα. Το Home έγινε μεγάλη επιτυχία και προέρχεται από το άλμπουμ της του 2002, If. Ισπανοεβραϊκής καταγωγής, με μουσικές επιρροές φυσικά από την Ισπανία, νότιο-αφρικάνικες, oriental, latin και άλλες επιρροές. Αυτά από την Μίριαμ Άλτερ.

Το 2010 ο σπουδαίος κοντραμπασίστας και συνθέτης ο Τσάρλι Χάιντεν κυκλοφορεί το άλμπουμ του Sophisticated Ladies μαζί με το κουαρτέτο, το τους West Quartet, αλλά και ένα μικρό σύνολο εγχόρδων. Και σε αυτό το άλμπουμ συνεργάζονται αρκετές τραγουδίστριες. Διάλεξα ένα κομμάτι με την Νόρα Τζόνς, η οποία ερμηνεύει το Al Wind. Ο Τσάρλι Χάιντεν στην ενορχήστρωση και κοντραμπάσο βέβαια, Ernie Watch στο τενόρο σαξόφωνο, Alan Broadbent στο μπάσο, στο πιάνο και Rodney Green στα drums. Η σύνθεση του Αμερικανού συνθέτης κλασικής pop και αμερικάνικης μουσικής με πάνω από 500 συνθέσεις που τον κατέστησαν γνωστό σε όλο τον κόσμο από το 1939, τη σύνθεση Over the Rainbow από την κινηματογραφική ταινία «Ο Μάγος του Ως», με πρωταγωνιστή τη Τζούντι Γκάρλαντ, η οποία σύνθεση του χάρισε το πρώτο βραβείο Όσκαρ για το καλύτερο τραγούδι πρωτότυπο. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα Τσάρλι Χάιντεν, Νόρα Τζόνς, Al Wind.

Σίνιγκ με το τρίο της, η Δανή τραγουδίστρια, η οποία το 1997 επιφύτησε το 2003, ενώ σπούδασε στην Ακαδημία Μουσικής της Δανίας, θεωρείται η καλύτερη τραγουδίστρια της jazz στη σκανδιναβική μουσική. Την ακούσαμε στο My One and Only Love από το άλμπουμ της του 2010, Remembering You. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984, μέχρι τις 10 κοντά σας μπορεί να χαρεί του. Λίγο πριν αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο, περνάμε στην Ιταλίδα τραγουδίστρια της jazz, η οποία το 2009 έλαβε μέρος στο San Remo, στο Φεστιβάλ Τραγουδίου του San Remo, από το άλμπουμ Egocentrica του 2000 διάλεξα να ακούσουμε το Memory.

Τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε, η Αυστριακή Σιμών Κοπμάγερ και το... Can't take my eyes off you, από το άλμπουμ του 2012, Nothing's Gonna Change.

Αυτό ήταν για απόψε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και την Εύη Ρεντίφη που είχε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου. Για δύο ώρα κοντά, για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Από τη Βιέννη σε όλη την Ευρώπη και τους απανταχού φανς του θεσμού, το φαντασμαγορικό σόου της 70ης Eurovision. Στον απόψινό μεγάλο τελικό συμμετέχουν 25 χώρες. Στην έκτη θέση διαγωνίζεται για την Ελλάδα ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Η πλατφόρμα για τις ψηφοφορίες θα είναι ανοιχτές από αυτή την ώρα, από την έναρξη δηλαδή του σόου έως και τη λήξη του διαγωνιστικού. Μέρους. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα έως 10 ψήφων, ενώ δεν θα μπορεί να ψηφίζει το τραγούδι της χώρας από όπου πραγματοποιείται η μετάδοση. Με πλήθος εισηγήσεων για πανστρατιά, ενότητα και εξωστρέφεια, οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης, σταθερή κυβέρνηση με διεθνή αναγνώριση, ικανή να αναλάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θωρακισμένη απέναντι στις πολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό έργο προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Αναταράξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για παγκόσμιο ρεκόρ, μετά τις τρεις διαγραφές του από τρεις διαδοχικούς προέδρους, έκανε λόγο ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων. Είχε προηγηθεί αιχμηρή ανάρτησή του, με την οποία κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος για αδράνεια και αφωνία, ζητώντας παράλληλα την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για την στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελευταία συντριπτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση, παρέπεμψε σχολιάζοντας ο Σωκράτης Φάμελος. Θυμίζουμε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων υπήρξε η πρόταση Χατζη Σωκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ετοιμάζεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη, από τον μηχανισμό αυτό θα υποφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες που διακινεί το καθεστώς από τα κρατικά μέσα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται, διαπραγματεύονται ήδη με την Τεχεράνη προκειμένου πλοία συμφερόντων τους να λάβουν άδεια διέλευσης από το Ορμούς. Δεν έχω ιδέα αν το Ιράν υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στον τηλεοπτικό δίκτυο BFM, προειδοποιώντας εκ νέου αν δεν το κάνουν θα περάσουν πολύ άσχημα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, η οποία διακινούσε φάρμακα μαϊμού και συμπληρώματα διατροφής, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η πανευρωπαϊκή επιχείρηση με τη συμμετοχή και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας διενήργησε ελέγχους σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τη διάρκεια των οποίων συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της οργάνωσης. Εκτιμάται ότι ο παράνομος τζίρος αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφου σε 130 διακομίστηκαν στην Ελευσίνα και από εκεί στο Θριάσιο οι δύο πολυτραυματίες του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σχιάθο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του προσέκρουσε σε κράσπεδο και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα του οχήματος. Για την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, Λάρισα Ατρόμητος 2-1, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά 0-0. Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με τα παιχνίδια στις 5 Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου, 19,2 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες. Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

What a feeling. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Flash Dance. Θυμόμαστε ένα τραγούδι από την ταινία Flash Dance του 1983 σε μουσική του Giorgio Moroder. Keith Fossey στίχη και βεβαίως η μεγάλη ερμηνεύτρια η Irene Cara, η οποία κέρδισε το Όσκαρ και τη Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, ενώ χάρισε στην ίδια ένα βραβείο Grammy, το τραγούδι αυτό, για καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία την ίδια εποχή. Καλώς ήρθατε μαζί, όταν τα λόγια δείξουν μεσάνυχτα. Dance Soundtrack.

Βασισμένο βεβαίως στο Sweet Dreams. Θυμόμαστε το synth-pop ντουέτο των Eurythmics, όπου το sampling στην προηγουμένη περίπτωση, Seven Seas, 984 Dance Soundtrack. Το Sweet Dreams και κυκλοφορεί στον Ιανουάριο του 1983. All Time Classic. Υπέροχα φωνητικά από την Annie Lennox. Και πολύ ωραίο remake.

Chris Baxter λίγο πριν στα φωνητικά και Medusa στη συνέχεια, Under Pressure. Medusa, ένα ιταλικό συγκρότημα παραγωγής house μουσικής. Λουκά De Gregorio, Ματία Βιτάλε και Σιμόνε Τζιάνι. Under Pressure. 9-4 Ρόνι Κλίμπε έως τα μεσάνυχτα. Dance soundtrack. I'm on pressure.

Υπέροχο extended από την Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Τραγούδι βεβαίως το οποίο πρωτοειχογραφήθηκε το 1966 από τις Supremes. Η Kim Wilde το διασκεύασε το 1986.

I Feel For You, η Chaka Khan. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει ο Prince. Πρώτο κυκλοφόρησε με τον Prince. Μεγάλη επιτυχία έγινε από την Yvette Marie Stevens, που δεν είναι άλλη από την Chaka Khan. 9-4 είναι κλίμπες. Συνεχίζουμε. Έως τα μεσάνυχτα. Dance Soundtrack. A Feel For You.

The Sun Always Shines on TV, τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του νορβηγικού synth-pop συγκροτήματος, τον AHA, τριμελές συγκρότημα, 1985. Και μάλιστα το τραγούδι το συγκεκριμένο ηχογράφησαν, όπως είχαν δηλώσει, ήταν πολύ άρρωστοι, με γρήπη, ξαπλωμένοι σε κρεβάτια πρόχειρα εκεί στο στούντιο με υψηλό πυρετό. Η επιτυχία όμως ήρθε.

Bananarama, Venus. Και βέβαια πρώτο τραγούδι και από τους Shocking Blue ήταν 1969, η Bananarama το 86 διασκεύασαν το Venus με πολύ μεγάλη επιτυχία.

On the Radio, ο υπέροχος Jimmy Somerville μαζί του η June Miles Kingston. Υπέροχη δεύτερη εκτέλεση. Το 9-8-4 ο Νίκ Λίμπε.

0: Άμπρα κατάμπρα, Steve Miller Band. Τραγούδι του Steve Miller και της μπάντας του Steve Miller Band από το 1982. All time classic βεβαίως, πολύ αγαπημένο, και μάλιστα το τραγούδι λέγεται ότι είναι εμπνευσμένο από την Diana Ross, την οποία ο Steve Miller είχε γνωρίσει όταν εμφανίστηκαν σε ένα επεισόδιο τηλεοπτικής εκπομπής με θέμα την pop μουσική τη δεκαετία του 60.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Από τη Βιέννη σε όλη την Ευρώπη και τους απανταχού φανς του θεσμού το φαντασμαγωρικό σόου της 70ης Eurovision. Στον απόψινο μεγάλο τελικό συμμετέχουν 25 χώρες. Στην έκτη θέση, κατά χειροκροτούμενος, διαγωνίστηκε για την Ελλάδα ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο σε σκηνοθεσία και χορογραφία Φωκά Ευαγγελινού. Η πλατφόρμα για τις ψηφοφορίες θα παραμείνει ανοιχτή ως τη λήξη του διαγωνιστικού μέρους. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα ως 10 ψήφων, ενώ δεν θα μπορεί να ψηφίσει το τραγούδι της χώρας από που πραγματοποιείται η μετάδοση. Με πλήθος εισηγήσεων για πανστρατιά, ενότητα και εξωστρέφεια εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας εκ νέου τα διλήμματα της κάλπης. Σταθερή κυβέρνηση με διεθνή αναγνώριση, ικανή να αναλάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θωρακισμένη απέναντι στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό έργο προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παυλουπολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για παγκόσμιο ρεκόρ μετά τις τρεις διαγραφές του από τρεις διαδοχικούς προέδρους, έκανε λόγο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων. Της διαγραφής του έχει προηγηθεί αιχμηρή ανάρτηση του Παυλουπολάκη με την οποία κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος για αδράνεια και αφωνία σχετικά με στελέχη που δρούν ως στελέχη του κόμματος Τσίπρα, ενώ παράλληλα ζήτησε την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τη στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σχολιάζοντας, ο Σωκράτης Φάμελος παρέπεμψε στην τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία με συντριπτική πλειοψηφία προέκρινε ως μόνη προοπτική την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι τις μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση. Καταλήτης των εξελίξεων υπήρξε η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα. Στη Μέση Ανατολή, οι μηχανισμοί διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ετοιμάζεται να ανακοινώσει Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, η Εμπραχή Μαζίζη, από το μηχανισμό αυτό θα ωφελούνται μόνο τα πλοία και οι χώρες που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούν τα Ιρανικά μέσα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται, διαπραγματεύονται με το καθεστώς προκειμένου πλοία συμφερόντων τους να λάβουν άδεια διέλευσης από το Ορμούζ. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια σεδών σε όλη την Ευρώπη, η οποία διακινούσε φάρμακα μαϊμού και συμπληρώματα διατροφής, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η πανευρωπαϊκή επιχείρηση με τη συμμετοχή και τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας διενήργησε ελέγχους σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Τα βασικά μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί, ενώ εκτιμάται ότι ο παράνομος τζίρος αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Τρία άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Κατασχέθηκαν 11 κιλά κοκαίνη και 38 κιλά κάναβη. Με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους 130 διακομίστηκαν στην Ελευσίνα και από εκεί με το ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι δύο πολυτραυματίες του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σκιάθο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προς έξου κρούσε σε κράσπεδο και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα του οχήματος. Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά και αύριο στην πλατεία Κοτζιά με περισσότερους από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η Λάρισα παρά την νίκη της με 2-1 επί του ατρωμίτου υποβιβάστηκε στη Β' Εθνική, καθώς και στη σημερινή αγωνιστική ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με τα παιχνίδια στις 5 Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ο καιρός γενικά αιθρίος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και αποϊφηματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 18,7 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Δεύτερη ώρα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Ξεκίνημα What is Love, υπέροχο, υπέροχη δεύτερη εκτέλεση.

Bailando Enrico Iglesias, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από τον κουβανό μουσικό December Bueno. Μεγάλη επιτυχία. Αγαπημένο τραγούδι βεβαίως. Ήταν soundtrack. Έως τα μεσάνυχτα ο Νίκος Τιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

Yes, Her και Jason Derulo. Yes, Her και Jason Derulo.

Μαμασίτα, Black Eyed Peas και Ozuna, ο Πορτορικανός Ozuna. Και J-Ray Soul, ο οποίος εντάχθηκε στο συγκρότημα το 2018.

πολύ αγαπημένο, η χορευτική έκδοση του Σενιωρίτα, η Καμίλα Καμπέλο. Καμίλα Καμπέλιο και μαζί της ο Σον Μέντες, ο οποίος ουσιαστικά έγραψε το τραγούδι.

I feel love forever. Donna Summer. I feel deep love. Και ο λίγον για ζου.

Η ώρα είναι 12.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο Δελτίο Ειδήσεων, η Βιβιάνα Βαρδί. Φωτιά ξέσπασε σε εγκατελειμμένο κτίριο στην οδό Φαλήρου στο Κουκάκι στην περιοχή Συγκρού Φίξ. Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Στους ρυθμούς της 70ης Eurovision, οι απανταχού φανς του θεσμού στο φαντασμαγορικό σόου διαγωνίζονται 25 χώρες. Στην έκτη θέση, καταχειροκροτούμενος διαγωνίστηκε για την Ελλάδα ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο σε σκηνοθεσία και χορογραφία Φωκά Ευαγγελινού. Η πλατφόρμα για τις ψηφοφορίες θα παραμείνει ανοιχτή ως τη λήξη του διαγωνιστικού μέρους. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα έως 10 ψήφων, ενώ δεν θα μπορεί να ψηφίσει το τραγούδι της χώρας από όπου πραγματοποιείται η μετάδοση. Σήμερα ολοκληρώνονται οι τριήμερες εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Από το βήμα της διοργάνωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στις εθνικές εκλογές του 2027, θέτοντας εκ νέου το δίλημα της κάλπης. Σταθερή κυβέρνηση με διεθνή αναγνώριση, ικανή να αναλάβει την Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, θωρακισμένη απέναντι στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της επόμενης τετραετίας και προσιλωμένη στο μεταρρυθμιστικό έργο προς όφελος της χώρας και των πολιτών. Σε νέα φάση σύγκρουσης και εσωστρέφειας ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Για παγκόσμιο ρεκόρ, μετά τις τρεις διαγραφές του από τρεις διαδοχικούς προέδρους, έκανε λόγο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων. Της διαγραφής του είχε προηγηθεί η αιχμηρή ανάρτηση του, με την οποία κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος για αδράνεια και αφωνία σχετικά με στελέχη που δρούν ως στελέχη του κόμματος Τσίπρα, ενώ παράλληλα ζήτησε την άμεση σύγκληση των κομματικών οργάνων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τη στρατηγική, το μέλλον και τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σχολιάζοντας, ο Σωκράτης Φάμελος παρέπεμψε στην τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, όπως υπογράμμισε, προέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ως μόνη προοπτική την ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι τις μοναχικές πορείες και την περιχαράκωση. Καταλήτης των εξελίξεων υπήρξε η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα. Στη Μέση Ανατολή, μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ετοιμάζεται να ανακοινώσει Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχή Μαζίζη, από τον μηχανισμό αυτό θα υποφελούνται μόνο πλοία και χώρες που συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που διακινούν τα ιρανικά μέσα, κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ωστόσο δεν κατονομάζονται, διαπραγματεύονται με το καθεστώς προκειμένου πλοία συμφερόντων τους να λάβουν άδεια διέλευσης από το Ορμούζ. Εξαρθώθηκε εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, η οποία διακινούσε φάρμακα μαϊμού και συμπληρώματα διατροφής, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Η πανευρωπαϊκή επιχείρηση με τη συμμετοχή και της Διεθνής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας διενήργησε ελέγχους σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία. Τα βασικά μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί, ενώ εκτιμάται ότι ο παράνομος τζίρος αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Τρία άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική. Κατασχέθηκαν 11 κιλά κοκαίνη και 38 κιλά κάναβη. Εξαιτίας σοβαρής καθίζησης, το οδόστρωμα της οδού Θερμοπυλών, η τροχή Αθηνών, έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Αχιλλέως. Τα οχήματα εκτρέπονται προς Αθήνα από παράπλευρες οδούς. Η καρδία του μπάσκετ χτυπά και σήμερα στην πλατεία Κοντζιά με περισσότερους από 400 παίκτες και πάνω από 100 ομάδες σε μια διοργάνωση που φέρνει στο κέντρο της Αθήνας το ρυθμό, την ένταση και την κουλτούρα του μπάσκετ. Στην αθλητική επικαιρότητα και την ένατη αγωνιστική των play-out της Super League, η Λάρισα, παρά την νίκη της με 2-1 επί του Ατρομήτου, υποβιβάστηκε στη δεύτερη εθνική, καθώς στη σημερινή αγωνιστική ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε και ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τα play-off παιχνίδια στις 5 Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, στις 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις με σημερινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 19 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 7 για τις επόμενες 2 ώρες. Γιάννης Ξινόπουλος και τελευταίο βαγόνι.
2: Αθήνα 984.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δεν με

0: Το τελευταίο βαγόνι ταξιδεύει μόνο του, χωρίς οδηγό.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.